analogacademy.gr. Εξειδικευμένη μουσική εκπαίδευση, ραδιοφωνικές εκπομπές, DJs και μουσικά άρθρα. Μπαίνεις, διαβάζεις και ακούς. Your number one internet radio station.

0: καλός ύπνος είναι θείο δώρο. Σας τον προσφέρουμε εμείς με τα κορυφαία στρώματα και ανατομικά μαξιλάρια Dunlopillo. Ελάτε να τα δοκιμάσετε στην έκθεσή μας Patron Klaus 201. Γεωργιόπουλος, geohome.gr.
1: Από ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
2: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
1: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσωπικό.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
4: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
2: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
4: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
2: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφουλιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
5: Αρτοζάχαρο πλαστείο, Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
6: Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρέωσης στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
8: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
9: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
10: Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο ποροπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
11: Κτέλα Χαΐας.
12: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
11: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
13: 826. Εδώ χτίζουμε το κατάστημα του αύριο. Διοργάνωση Καριδάκης Media.
14: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.
15: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
16: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
18: Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Προγραμματισμένη για σήμερα επίθεση στο Ιράν ακύρωσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατόπιν εκκλήσεων από ηγέτες της Μέσης Ανατολής. Προειδοποίησε παράλληλα ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες για άμεση έναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον της Τεχεράνης αν ναυαγήσουν οι συνομιλίες. Επίσημη επίσκεψη στο Πεκίνο σήμερα του Βλαντιμίρ Πούτιν. Δήλωσε ότι η Ρωσία και η Κίνα είναι έτοιμες να στηρίζουν μία την άλλη σε μια σειρά ζητημάτων. Περισσότερα στο real.gr. Ένας 36χρονος πεζός έχασε τη ζωή του τα μεσάνυχτα στο Περιστέρι όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο που οδηγούσε 49χρονη.
19: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
18: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από Περιστέρι ως Λυκόβρηση και από Μεταμόρφωση ως Περιστέρι. Στην Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά. Ανατμήματα σε Κηφισίας Αλεξάνδρας Μεσογείων Κατεχάκη Αρδιτού. Στην άνοδο του Καρέα στην Λιούπολη και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.

0: Εξακολουθούμε να έχουμε απορίες πάρα πολλές και πάρα πολλά τα ερωτήματα. Άντε να δούμε τι θα προλάβουμε. Η κυρία Αντωνοπούλου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για να συνεχίσουμε την κουβεντούλα μας.
1: Κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου, είναι μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου του Αλέξη Τσίπρα και στην ομάδα του οργανωτικού. Ναι. Ανακοινωμένη για το οργανωτικό.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ για την υπομονή σας, κυρία Αντωνοπούλου.
2: Χαρά που είμαι μαζί.
1: Λοιπόν, λέγαμε σε ποιους θα είναι ανοιχτές οι πόρτες και σε ποιους κλειστές.
0: Ναι, και είπατε σε όλους, σε όλο τον κόσμο.
2: Οι πόρτες είναι ανοιχτές σε όλη την κοινωνία.
0: Ναι.
2: Σε όλους τους ανθρώπους που είναι από τη ριζοσπαστική αριστερά στη σοσιαλδημοκρατία και στα πολιτική οικολογία. Είναι ξεκάθαρο, το έχει πει ο πρώην πρωθυπουργός συνέχεια. Μας ενδιαφέρει κυρίως και πρώτιστα, ξαναλέω, η ενεργοποίηση της κοινωνίας των πολιτών. Όπως λέγαμε παλαιότερα, τι δηλαδή κινητοποίηση του απλού κόσμου, ο οποίος και στο Χαλάνδρι και χθες σε μια υπέροχη εκδήλωση της Νεολαίας δίνει το παρόν δυναμικά με νέο κόσμο, νέα πρόσωπα, με νέους τρόπους που μπορώ να πω. Αυτό που έγινε χθες στο κέντρο της Αθήνας, 16 νέοι να πούν την εμπειρία τους, να σηκωθούν στο πόντιουμ, να μιλήσουν, να εκφράσουν με έναν τρόπο τη γενιά τους και τα δικά τους βιώματα, είναι κάτι που είναι πραγματικά πρωτοποριακό για τα ελληνικά δεδομένα.
0: Οι πόρτες είναι ανοιχτές και στους ενεργεία βουλευτές.
1: Του ΣΥΡΙΖΑ. Εννοεί και τη Νέα Αριστερά, ο Σπύρος. Όλους γενικά στους ενεργεία
0: βουλευτές. Δεν μπορεί να έρθει και κανένας από το
2: πόσο. Ξεκάθαρο σε αυτός ο πρόεδρος ότι το βασικό, η αρχή, η μέση και το τέλος αφορούν κυρίως και πρώτες τους πολίτες.
1: Ναι.
0: Και αυτοί οι πολίτες είναι. Απλά είναι. Μισό λεπτάκι, κύριε Αντωνοπούλου.
2: Είναι κοινοβουλευτική παρουσία ο νέος φορέας, ο οποίος θα ανακοινωθεί στις 26 του μήνα.
0: Άρα λοιπόν δεν είναι ανοιχτές οι πόρτες στους ενεργεία βουλευτές, παρά μόνο εάν παραδώσουν την έδρα τους, από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
2: Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να ορίσει κανένα, δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να δώσει γραμμή, αν μου επιτρέπετε, κανένας από εμάς. Το τι θα κάνει ο κάθε βουλευτής, πώς θα το χειριστεί, πώς νιώθει και ποιον θα ακολουθήσει, είναι δικιά του καθαρά απόφαση. Δεν νομίζω ότι μπορεί να σχολιαστεί κάτι περί αυτού.
1: Κυρία Αντωνοπούλου, επειδή καταλαβαίνω ότι ο πρώην Πρωθυπουργός με το νέο κόμμα θέλει να εκπέμψει μια εικόνα ανανέωσης, αν οι πόρτες είναι ανοιχτές σε όλα αυτά τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που ενδεχομένως επιθυμούν την μετακίνησή τους στο νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, πώς ταυτόχρονα θα δώσει την εικόνα ανανέωσης και θα αποφύγει ενώ ταυτόχρονα την αναπαλαίωση του παλαιού ΣΥΡΙΖΑ? Γιατί υπάρχει ο κίνδυνος να δώσει αυτή την εικόνα και θα πει κάποιος, γιατί πολύ απλά δεν έμεινε στο ΣΥΡΙΖΑ και είχε την ανάγκη να κάνει ένα νέο κόμμα αν δεχτεί τους ίδιους ανθρώπους?
2: Ξαναλέω, ερωτήματα τα οποία αυτοπαγιδευόμαστε με έναν τρόπο. Το ερώτημα είναι αν εκδηλώσει όπως του Χαλανδρίου, όπως η χθεσινή, ξαναλέω, της νεολαίας, μπορούν να επαναληφθούν σε κάθε πόλη, σε κάθε γειτονιά, με νέο κόσμο. Νέο κόσμο εννοώ ανθρώπους οι οποίοι μπορεί και να έχουν συμμετάσχει ξανά και να μην θέλουν να συμμετέχουν. Νέοι πολίτες, νέοι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να μπουν με ένα διαφορετικό τρόπο στην πολιτική. Δεν τους ενδιαφέρει δηλαδή ένας παραγωγισμός ή μια λειτουργία ενός κόμματος που θέλει να βγάλει ένα βουλευτή και μετά τελειώσαμε. Αλλά θέλει όντως να παράξει θέσεις και θέλει όντως να σπυρώσει γύρω του και να ενεργοποιήσει την κοινωνία. Αυτό είναι το ζητούμενο. Και θα μου επιτρέψετε κάτι ακόμα. Τι σημαίνει ανοιχτές πόρτες? Όταν παλιά, θυμάμαι στο χωριό, στη Μεσσηνία, είχαμε γλέντια, ανοίγαμε τις πόρτες και έρχονταν ο κόσμος. Δεν ερχόταν χωρίς ένα κάλεσμα, δεν ερχόταν επειδή έβλεπε φως και μπήκε. Οπότε με έναν τρόπο ούτε στην παλιά Ελλάδα της επαρχίας δεν γινόταν να μπεις απλά σε ένα σπίτι με ανοιχτές πόρτες χωρίς καν να σε καλέσουν. Άρα το ερώτημα είναι ποιος καλεί. Καλεί, ξαναλέω, το κόσμο της ριζοσπαστικής αριστεράς, της σοσιαλδημοκρατίας και της πολιτικής οικολογίας. Το μεγάλο ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή στην κοινωνία, και αυτό φαίνεται και είναι πολύ δυνατό σε ό,τι εκδήλωση έχουμε κάνει σε όλη την Ελλάδα με την Ιθάκη, αλλά και στις τελευταίες, οι οποίες είναι πιο καθαρές, ότι ο πολιτικός φορέας συγκροτείται, είναι άνθρωποι οι οποίοι είτε έχονται πρώτη φορά όπως χθες, ένα πλήθος νεολαίας, είτε ήταν παλιά μέλη σε κάποιο άλλο κόμμα ίσως, ήταν άνθρωποι οι οποίοι είχαν συμμετάσχει διαδικασίες, αλλά δεν άντεξαν και κουράστηκαν από όλα ένα παλιό πράγμα το οποίο θα μου επιτρέψετε βγαίνει και στο συνολικό θεσμικό εκφυλισμό. Το νέο κόμμα λοιπόν θέλει να εκφράσει πρώτιστα και κύρια την κοινωνία, η οποία αυτή τη στιγμή δεν έχει φωνή. Αυτό είναι το ερώτημα.
0: Νομίζω ότι αυτή η μετάβαση θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και πολύ έντονο δημοσιογραφικό ενδιαφέρον, οφείλω να σας πω, κυρία Αντωνοπούλου.
2: Δεν ξέρω, νομίζω Στεφάνια... και μόνο τα νέα πρόσωπα και τα ξαναλέω, εκδηλώσεις όπως οι χθεσινές, που βλέπεις 16 νέα παιδιά από 18 χρονών μέχρι 26 να μιλάνε πολιτικά, είναι όντως, έχει πραγματικά πολύ μεγάλο δημοσιογραφικό
0: ενδιαφέρον.
1: Δεν διαφωνώ για τα νέα παιδιά, αλλά έχει σημασία καμιά φορά και τα παλιά παιδιά.
0: Ναι, στην κουβέντα μας το επαναλάβατε πάρα πολλές φορές αυτό, το χθεσινό, που μάλλον μας δείχνεται και το πλαίσιο, αλλά θα συμφωνήσω με αυτό το οποίο λέει, είπε η Στεφανία.
2: Άνθρωποι οι οποίοι έχουν συμμετάσχει, κάποια στιγμή πήγαν σπίτι τους, δεν θέλησαν να εμπλακούν σε διαδικασίες που ήθελε κάτι που τους αφορούσαν, ναι, είναι ζητούμενο να ενεργοποιηθούν ξανά ως μέλη της κοινωνίας των πολιτών. Το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να ενεργοποιηθεί συνολικά η κοινωνία. Το αν θα έρθουν 2, 3 ή 5 προβεβλημένα στελέχη, καταλαβαίνω ότι ως δημοσιογράφη είναι το πρώτο στο οποίο ρωτάτε, αλλά έχω την αίσθηση ότι η κοινωνία ζητάει το άλλο.
0: Μάλιστα. Ναι, υπάρχουν και τα πρακτικά ζητήματα. Υπάρχει και αυτή η πολιτική περιουσία του ΣΥΡΙΖΑ, κυρία Αντωνοπούλου, που νομίζω ότι το καταλαβαίνετε και είμαι σίγουρος ότι έχετε ασχοληθεί.
2: Δεν νομίζω ότι ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή τον πρώην Πρωθυπουργό κάτι τέτοιο σε καμία περίπτωση. Και δεν, όταν δημιουργεί ένα νέο φορέα, το ερώτημα είναι το μέλλον. Δεν υπάρχει, νομίζω, συζήτηση για κάτι άλλο.
0: Είσαστε σαφείς. Σε αυτό το κομμάτι είσαστε σαφείς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλημέρα.
2: Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Ενδιαφέρουσα.
1: Βεβαίως.
0: Ναι, ειδικά η τελευταία απάντηση πολύ ενδιαφέρουσα και ξεκάθαρη. Εν πάση περιπτώσει, έχω την αίσθηση ότι ένας οδικός χάρτης έχει ήδη σχεδιαστεί για αυτό το κομμάτι που αφορά στην μετάβαση για τα παλιά και ενδεχομένως και ιστορικά βαριά στελέχη, βαριά ονόματα εκεί του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Αβράμα έχει στείλει ένα πολύ ενδιαφέρον μήνυμα και λέει μισό λεπτάκι, ναι, μία που το είδα το ενδιαφέρον το μήνυμα και μία που το έχασα. Φοβερός τύπος είμαι.
1: Είσαι.
0: Μάλλον περνάμε, λέει, σιγά σιγά σε εποχή ΣΥΡΙΖΑ Μουλού ή Μουλού ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι, ναι, εντάξει.
0: Λοιπόν, καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη, στη συμπρωτεύουσα. Λοιπόν, έχει ενδιαφέρον.
1: Πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, να σας πω το εξής. Αν ψάχνετε για ένα σχολείο που συνδυάζει ποιότητα αξίες και διεθνή προοπτική, το International School of Athens είναι η ιδανική επιλογή. Ως το μόνο αγγλόφωνο σχολείο στην Αθήνα που προσφέρει τα προγράμματα του IB από τον Υπηαγωγείο στο Λύκειο, το International School of Athens προσφέρει στα παιδιά τα εργαλεία για την προσωπική και επαγγελματική τους εξέλιξη σε ένα διεθνές περιβάλλον. Μάθετε περισσότερα στο www.isa.edu.gr και εξασφαλίστε μια θέση για το Σεπτέμβριο του 2026.
0: Λοιπόν, είναι μια πολύ δύσκολη ημέρα όσον αφορά στον άγνωστο οδηγό, θα σας τα πούμε αμέσως μετά. Προς το παρόν θέλω να μην μπερδεύεστε από το όνομα, διότι το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει και ρεύμα. Ναι, ρεύμα με καθαρές χρεώσεις και επιλογές που βγάζουν νόημα. Συνδύασε και το φυσικό αέριο και το ρεύμα σου και βγες ακόμα πιο κερδισμένος. Μπες στο φυσικοαέριοελλάδος.gr με DOS το τέλος, όπως λέει και η Στεφανία, και δες τι ταιριάζει σε σένα.
1: Λοιπόν, και σκεφτόμουν κάτι πριν. Πόση δύναμη μπορεί να έχει μία παιδική ευχή. Μία ευχή που μας φέρει όλους πιο κοντά και μας κινητοποιεί να την κάνουμε πραγματικότητα. Γι' αυτό η Αβίν στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος, συμβάλλοντας στην εκπλήρωση ευχών από παιδιά με σοβαρές ασθένειες, ώστε να αποκτήσουν ειδικό ιατρικό εξοπλισμό και τα απαραίτητα βοηθήματα κινητικότητας. Γιατί πίσω από κάθε ευχή που γίνεται αληθινή υπάρχει κάτι ανεκτήμητο, ένα χαμόγελο. Και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας.

0: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3. Για ανταλλακτικά εγγυημένα, ένα όνομα, δύο σημεία. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
1: Α! Το ξεχάσαμε!
2: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
1: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιασες.
5: Διαχρονική υπεροχή, μοναδική αισθητική, αξεπέραστη ποιότητα, Ντερντινής.
6: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
5: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
6: Ντερντινής, δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό, με εξειδίκευση και καινοτομία.
5: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερντινής, Βασιλείου Αδαμοπούλ 64, Πάτρα.
6: Τηλέφωνο 2610-5274-16 και στο www.dertinis.gr.
5: Η κορυφαία επιλογή.
7: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούριας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο περιφράξεις-παύλα-καραθανάσης.gr.
8: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
9: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
8: Και εσύ... Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
10: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
11: Επισκεφτείτε τώρα τον επίσημο διανομέα Hyundai Πάτρα Ότο Αθανασάτου ΕΠΕ στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 49 ή καλέστε στο 2610-424-995.
12: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
13: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά, ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
14: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
13: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
14: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
13: Τηλέφωνο 2610-640-657.
14: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
13: Στάνταρ καθαρά.
15: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
16: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
15: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
16: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
15: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
16: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
15: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
16: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
15: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
17: Πόσο ήσυχοι είστε ότι κανείς και τίποτα δεν θα σας ενοχλήσει όταν κατεβάζετε ρολά?
18: Μαντζαβίνος. Ρολά, γκαραζόπορτες, αυτοματισμοί. Τώρα μπορείτε να είστε σίγουροι, γιατί τα προϊόντα μας σας προσφέρονται με 10 χρόνια εγγύηση στους εισαγόμενους μηχανισμούς ρολών.
19: Άμεση εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές με πώληση χονδρική λιανική και αξιόπιστη τοποθέτηση και επισκευή από το εξειδικευμένο συνεργείο μας.
18: Μαντζαβίνος. Τριώνα Βάρχων 18, Πάτρα. Τηλέφωνα 2616. 008 100, κινητό 6944 544 406.
3: Αντένα.

0: Το ξέρεις αυτό το συγκρότημα που πάτησα πάνω του?
1: Αφού πάτησες πάνω του, δεν πρόλαβα. Εντάξει, ξέρω.
0: Dire Straits. Άμα είχε βάλει και το Sultans of Swing, να ξέρεις ότι σαν σήμερα έγινε, ηχογραφήθηκε το Sultans of Swing των Dire Straits και μάλιστα με μόλις $150.
1: Τσάμπα.
0: Τσάμπα πράγμα.
1: Τσάμπα πράγμα.
0: 1978, κάτι τέτοιο. Ένα λεπτάκι για να είμαστε σίγουροι. Γιατί το ανέφερα 5 ώρα το πρωί. Πού να το θυμάμαι τις 5 ώρα το πρωί. Λογικό δεν είναι? Αλλά κοίτα να δεις. Με $150 άφησε μια ολόκληρη εποχή. Σηματοδότησε μια ολόκληρη εποχή. Λοιπόν, Πανικούλης από τα μηνύματα. Ένα λεπτάκι. Εντάξει, δεν παίζουμε με την τεχνολογία. Όχι. Καλά κάνω και εγώ τα χαρτιά.
1: Εσύ και τεχνολογία είστε τσακωμένοι. Λοιπόν, μέχρι να σου δώσω λίγο χρόνο να τα ξαναβρεις μαζί της και μέχρι να πάμε στον κύριο Ρίζο, να σας πω ότι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας επιστρέφει σπίτι του εκεί που ξεκίνησαν όλα, στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωτοαερίου στην Τεχνόπολη, και μας καλεί να ξαναδούμε την ιστορία της ενέργειας από την αρχή μέσα από δράσεις για όλους και παιδικά εργαστήρια. Εκεί τα παιδιά μαθαίνουν πώς γεννήθηκε η ενέργεια της πόλης, ανακαλύπτουν τα υλικά του εργοστασίου και δημιουργούν τα δικά τους έργα. Μπες στο gasmuseum.gr/actions και κλείσε τη θέση σου για το επόμενο εργαστήριο την Κυριακή 24 Μαΐου.
0: Καλά το θυμόμουν, 1978 κυκλοφορούν το πρώτο του single Dire Straits, Sultans of Swing, που ηχογραφήθηκε για 120, ούτε καν 150, για $120.
1: Τσάμπα σου λέω,
0: τσάμπα. Λοιπόν, τι μπορούμε να κάνουμε σήμερα με $120?
1: Τίποτα. Έχουμε τον κύριο Διονύση Ρίζο, δικηγόρο, ειδικεύεται σε θέματα συνταξιδοτικά και εργασιακά. Καλημέρα, κύριε Ρίζο.
0: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές.
1: Και θέλουμε πάρα πολύ να δούμε τι σημαίνει αυτή η απόφαση του ΣΤΕ για τις συντάξεις χειρίας. Γιατί έχουμε λίγο μπερδευτεί. Υπάρχει κίνδυνος περικοπής, δεν υπάρχει, τι γίνεται?
2: Υπάρχει κίνδυνος περικοπής. Η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας έρχεται να ερμηνεύσει ένα θέμα που είχε γερθεί μετά από μια ερμηνευτική εγκύκλιο που είχε εκδώσει ο πρώην υφυπουργός και αναπληρωτής υπουργός εργασίας, ο κύριος Τσακλόγλου, ερμηνεύοντας τον νόμο Κατρούγκαλου σε σχέση με τη δυνατότητα λήψης δύο πλήρων συντάξεων, μία από ίδιο δικαίωμα και μία λόγω θανάτου. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν, με βάση τη σχετική εγκύκλιο τότε, είχε αναφερθεί ότι δεν μπορεί να χορηγείται, δεν μπορούν να χορηγούνται δύο ποσά εθνικών συντάξεων, εν τούτης πρέπει να γίνεται σόρευση συντάξεων. Αυτό σημαίνει ότι αν εφαρμοστεί αυτή η νομοθεσία και αναδρομικά, όπως έκρινε το Συμβουλίο της Επικρατείας ότι είναι συνταγματικό και είναι ορθώς αποτυπωμένη συγκεκριμένη λεπτομέρεια,
0: ναι,
2: τότε θα έχουμε περικοπή συντάξεων, καθώς πολλοί συνταξιούχοι λόγω θανάτου στη σύνταξη την δεύτερη λαμβάνουν μέσα και ποσό εθνικής σύνταξης. Δηλαδή θα πρέπει να περικοπεί αρκετά το ποσό της σύνταξης λόγω θανάτου, με συνέπεια οι περισσότερες συντάξεις λόγω θανάτου να καταλήξουν να είναι στο κατώτατο όριο του 346 ευρώ.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Αναρωτιέμαι, πρώτα απ' όλα, το Συμβούλιο της Επικρατείας, ορμόμενο από τι πήρε αυτή την απόφαση, κύριε Ρίζο? Θέλω να πω, ποιος υπήρξε προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας?
2: Ναι, είχαν υπάρξει προσφυγές έτσι ώστε να μην εφαρμοστεί αυτή η εγκύκλιος και να χορηγούνται κανονικά δύο πλήρεις συντάξεις. Δηλαδή, στη σύνταξη λόγω θανάτου να μην αφαιρείται το κομμάτι της εθνικής σύνταξης, αλλά να υπάρχει κανονικά μέσα στο ποσό.
1: Ναι. Διαβάζω πάντως εφημερίδες και στα Νέα και στην Απογευματινή ότι λέει, δεν απαντά, λέει το Υπουργείο, ότι δεν υπάρχει κανένα ενδεχόμενο περικοπής και ότι ετοιμάζεται κάποια νομοθετική ρύθμιση. Δεν ξέρω πώς θα καταφέρουν να το.
2: Είναι άλλο αυτό. Ναι. Το αν έρθει και κάνει μια νομοθετική ρύθμιση και δεν περικοπούν οι συντάξεις, από το να λέμε ότι δεν υπάρχει φόβος. Σαφώς και υπάρχει ζήτημα περικοπής.
1: Ερμηνεύοντας την απόφαση, έτσι.
2: Φυσικά.
1: Σωστά.
2: Ναι, ναι, ναι. Αν έρθει μια αλλαγή νομοθετική και διευκρινιστεί το καθεστώς ότι η σύνταξη λόγω θανάτου που μεταβιβάζεται στο 70% για την πρώτη τριετία ως έχει, χωρίς δηλαδή να αφαιρείται η εθνική σύνταξη, προφανώς και δεν θα υπάρξει κάποιο πρόβλημα.
1: Λέει λοιπόν, για παράδειγμα, διαβάζω τώρα την Απογευματινή που την έχω μπροστά μου. Η ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας σχεδιάζει να παραμείνουν στο ακέραιο οι δύο εθνικές συντάξεις που καταβάλλονται σε συνταξιούχους, οι οποίοι λαμβάνονται δική τους σύνταξη γύρατος και τη σύνταξη χειρία. Δώστε με ένα λεπτό, κύριε Ρίζο. Ναι. Και η περικοπή να εφαρμοστεί σε λίγες περιπτώσεις όταν ο συνταξιούχος λαμβάνει από το ίδιο δικαίωμα δύο συντάξεις και σύνταξη χειρία, δηλαδή να εναρμονίζει το νόμο με την απόφαση του ΣΤΕ.
2: Από το ίδιο δικαίωμα δύο συντάξεις ήδη εφαρμόζεται η σόρευση εθνικών συντάξεων. Δεν χορηγούνται από ίδιο δικαίωμα δύο εθνικές συντάξεις. 1 και 2. Αυτή τη στιγμή έχουμε ενώπιον μας μια απόφαση Συμβουλίου της Επικρατείας και απ' την άλλη έχουμε μια διαρροή ότι το Υπουργείο σχεδιάζει να κάνει. Αυτό θα το δούμε εν καιρό εφόσον αυτό γίνει, αποτυπωθεί σε κάποια διάταξη και περάσει. Ούτως ή άλλως αναμένεται τώρα η δουλειοδοσύντο και το πείδημα μέσα στις επόμενες μέρες νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας, το οποίο από ό,τι φαίνεται θα αφορά την εξίσωση του κενού του μισθολογικού μεταξύ ανδρών και γυναικών. Μπορεί εκεί κάλλιστα να υπάρχει μια διάταξη που να επιλύει το ζήτημα.
1: Ναι. Πάντως μόνο με μία διάταξη θα μπορεί να λυθεί αυτό. Έτσι όπως είναι η απόφαση του ΣΤΕ, ισχύει αυτό που μας λέτε.
2: Η προηγούμενη διάταξη, όπως είπα, ερμηνεύτηκε από την ίδια κυβέρνηση, από το Υπουργείο Εργασίας, το οποίο έβγαλε σχετική εγκύκλιο τότε και είχε πει ότι δεν μπορεί να χορηγούνται δύο εθνικές συντάξεις σε δύο δικαιώματα σύνταξη, το ένα 62 και το άλλο θανάτου.
0: Ναι. Αντιλαμβάνεστε ότι δυσκολευόμαστε να καταλάβουμε αυτή τη λογική εφόσον μέχρι σήμερα γινόταν κάτι διαφορετικό. Το ερώτημα είναι το εξής, θα έχει και αναδρομική ισχύ? Τι εννοώ, αυτοί οι οποίοι έπαιρναν...
1: Αν υπάρχει επιστροφή ποσό.
2: Εάν εφαρμοστεί κατά γράμμα, προφανώς θα έχει και αναδρομική ισχύ. Και εδώ ερχόμαστε λίγο στο θέμα των συντάξεων λόγω θανάτου και της ψηφιοποίησης που έχει ένα τεράστιο πρόβλημα. Έχουν ένα τεράστιο πρόβλημα καθώς δεν έχουν επέλθει οι μειώσεις στις συντάξεις που έπρεπε, δηλαδή μετά τη συμπλήρωση της τριετίας, ενώ θα έπρεπε να μειώνονται οι συντάξεις λόγω θανάτου, αυτό δεν έχει γίνει. Με συνέπεια να έχουν φορτωθεί οι αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά πολύ μεγάλα οι δικαιούχοι. Και εάν αυτό εφαρμοστεί άμεσα, μπορεί να οδηγήσει σε οφειλές πάνω από 15-20.000 ευρώ, αν συνταξιούχο.
0: Μάλιστα. Κύριε Ρίζο,
1: για να δούμε, θα τα παρακολουθούμε, γιατί είναι σημαντική απόφαση, είναι σημαντική εξέλιξη.
2: Είναι πολύ σημαντική, ναι. Η λογική πίσω από αυτό ήταν ότι δεν μπορεί να λαμβάνει κάποιος από δύο πηγές το κομμάτι της Εθνικής Σύνταξης, το οποίο δεν χρηματοδοτείται μέσω εισφορών, αλλά χρηματοδοτείται αποκλειστικά και μόνο μέσω της κρατικής, του κρατικού προϋπολογισμού. Άρα συνεπώς αυτή η ερμηνεία κρίθηκε ως η πιο σωστή.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ρίζο.
1: Ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά.
2: Καλημέρα, καλημέρα στους ακράτες.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Είναι απίστευτος ο πανικός από τα μηνύματα των ακροατών και των ακροατριών και σαφώς υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για όλα τα θέματα τα οποία έχουμε ανοίξει όλη τη βεντάλια των θεμάτων της ειδησιογραφίας και μας κάνουν και πάρα πολλές ερωτήσεις. Αύριο δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Αύριο θα απαντήσουμε, θα κρατάμε αρκετά από τα μηνύματά σας για να σας απαντήσουμε αύριο. Μας έχουν στείλει μηνύματα από όλη την Ελλάδα σχεδόν, Στεφανία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Πραγματικά σας ευχαριστούμε πολύ για την παρέα. Πολύ σιωπηλή σε ακούω.
1: Φοβάσαι
0: τη δεύτερη σύνταξη?
1: Τη δεύτερη, όχι. Όλα καλά. Το Σαπρανίδι βλέπω εδώ που θέλει να φύγουμε. Ναι. Δεν φοβάμαι τίποτα. Μόνο το Σαπρανίδι.
0: Ναι. Λοιπόν. Είμαι ελεύθερος.
1: Λοιπόν,
0: αφήνουμε, παραδίδουμε το ραδιοθάλαμο του Real FM στο Dynamic Duo του σταθμού μας, στον Ιωσήφ Καλαμαράκη και την Αμαλία Κάτζου. Την Αμαλία Κάτζου και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη. Εμείς αύριο.
1: Αύριο το πρωί θα είμαστε εδώ. Γεια σας, καλημέρα.
0: Γεια χαρά.
3: Real FM.
4: Πάμε!
5: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
6: Μπορεί να τρέξει.
7: Παίζει να βγει και πρώτος.
8: Μπράβο, πατέρα σου.
9: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
10: Ενισχυτικό και φυσικό.
11: Osteomove.
12: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν...
13: Αντένα Πάτρας 105,3.
14: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ.
15: Ένα μοναδικό summer camp για μαθητές 3ης, 4ης, 5ης, 6ης δημοτικού και 1ης γυμνασίου που διοργανώνουν η Εστία Επιστημών Κωνσταντίνος Δημητριάδης και τα Αρσάκια Σχολεία Πατρών.
16: Περιλαμβάνει βιωματικές δράσεις, δραστηριότητες STEAM, διαδραστικά εκθέματα στις θετικές επιστήμες, πειράματα φυσικών επιστημών, αθλητικές δραστηριότητες, θεατρικό και καλλιτεχνικό εργαστήρι, παραδοσιακούς χορούς, εκπαιδευτικές επισκέψεις.
15: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ. 16 με 26 Ιουνίου και 29 Ιουνίου με 10 Ιουλίου καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακα από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σύντηση των μαθητών.
16: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 99 0350.
17: Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
3: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
4: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Χέλγα. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά, ψάχνεις ακίνητο. Στη Χέλγα δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Χέλγα, Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
6: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείριση. Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται.

0: φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1 στην παραλία Προαστίου στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.
1: Μπαρτσελόνα, η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια το more.com.
2: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

0: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
1: Κυφισό από Περιστέρι μέχρι Μεταμόρφωση και από Κόκκινο Μήλαιο σε Γάλαιο. Στην Κυφισία στον άξονα Μαρούσια Μπελόκηπη, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Αθηνών από Χαϊδάριος, Καραμαγκά και στην άνοδο του Συγκρού και του Καρέα. Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονταν ατμήματα σε Αλεξάνδρας, Μεσογείων, Βουλιαγμένης και στην Αττική Οδό από Ζεφυρίως Νέο Ηράκλειο και στις εξόδους για Λαμία. Προγραμματισμένη για σήμερα επίθεση στο Ιράν ακύρωσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατόπιν εκκλήσεων από ηγέτες της Μέσης Ανατολής. Προειδοποίησε παράλληλα ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες για άμεση έναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον της Τεχεράνης αν ναυαγήσουν οι συνομιλίες. Επίσημη επίσκεψη στο Πεκίνο θα πραγματοποιήσει σήμερα ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Δήλωσε ότι η Ρωσία και η Κίνα είναι έτοιμες να στηρίζουν η μία την άλλη σε μια σειρά ζητημάτων όπως η προστασία της κυριαρχίας των κρατών. Μέλη της ίδιας οικογένειας είναι οι συλληφθέντες που απολογούνται την Παρασκευή για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση στα Βορίζια της Κρήτης. Κατηγορούνται ότι τρομοκρατώντας αγρότες καταπατούσαν κτήματα και υφάρπαζαν ευρωπαϊκές επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΚΕΠΕ. Περισσότερα στο ενικός.gr. Τροχαίο σημειώθηκε τα μεσάνυχτα στο Περιστέρι. Πεζός 36 ετών έχασε τη ζωή του όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο που οδηγούσε 49χρονη. Έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος πραγματοποιεί τροχαία. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ισλαμικό τέμενο στο Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνια από τα πυρά δύο εφήβων. Σύμφωνα με τις αρχές, οι δράστες αυτοκτόνησαν.
0: Αντένα Πάτρας 105,3.
2: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
3: Πάρε Στρώμα.
2: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
3: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
2: Θέλω Στρώμα, Στρώμα The Original.
4: Καμένη λάμπα, μήλες πολλά. Φλωράτος φως ξανά.
5: Ο καφές, το γλυκό, το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη απόλαυση.
6: Αντένα 105,3. Σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
7: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Αγκαλιά με το τρόπαιο της Premier League είναι η Arsenal, η οποία κέρδισε με 1-0 την Burnley για την πρώτη τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος. Η ομάδα του Arteta είναι στη βαθμολογία 5 βαθμούς μπροστά από τη Manchester City που αντιμετωπίζει απόψε την Bournemouth. Περισσότερα στο philathlos.gr.
7: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Βροχερό στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας, ισχυρές καταιγίδες σε Μακεδονία και Θεσσαλία, άνεμοι βορειοδυτικοί ως 7 μποφόρ. Τοπικές βροχές από το απόγευμα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς Κελσίου, στους 23 στη Θεσσαλονίκη.
0: Αντένα Πάτρας 105,3.
8: Η πιο ολοκληρωμένη λύση στα ανταλλακτικά αυτοκινήτων έχει τη δύναμη του ονόματός μας.
9: Ανδρέας Ζησιμόπουλος.
8: Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
10: Αυτό που είναι αληθινότερο από την αλήθεια είναι το παραμύθι. Δίνει νόημα και στην αλήθεια, αλλά και στη ζωή. We could be. Γι' αυτό και εμείς πιστεύουμε στα παραμύθια. Ραπουνζέλ Coffee Spot. Κολοκοτρώνη και ρίγα φεραίου γωνία. Ραπουνζέλ. Την αλήθεια την ξέρουμε. Για ένα παραμύθι ζούμε.
11: Καραντενίζ το λένε τα αδέρφια της ψυχής. Δεν χάνεται το πνεύμα και η μνημοσύνη του γενέθλιου χώματο.

0: με τις εικόνες των παλιών, τα δάκρυα, την ελπίδα, συνεχίζουμε.
1: Άρχιψαν και σκότωναν στα ρέματα στους δρόμους όποιον έβλεπαν. Τους έφεραν σε ένα σπίτι. Έβαλανε μέσα στο σπίτι τους ανθρώπους, γύρω βάλανε καλαμπουκόφυλλα και έριξαν πετρέλαιο και τους έδωσαν φωτιά και τους έκαψαν.
2: Όλα τα δεινά, όλες οι σφαγές, δεν χάθηκε λίγος κόσμος.
3: Δίχως να συνειδητοποιήσω θα σε πυροβολήσω. Μετά 6 μήνες δεν έμειναν τίποτα, έμειναν με 600 άτομα από τα 25.000.

0: Εκείνες τις ημέρες πιάνει μια βροχή, έγινε η Σαμψούντα σχεδόν λίμνη.
1: Κερασούντα, Σαμψούντα, Πάτρα, Κόνια, αυτά τα χωριά, ο τοπόρος μας τα ρήμαξε. Όταν ήρθαμε εδώ στην Ελλάδα, οι Έλληνες Τουρκός πόρα μας φορά.

0: Την πατρίδα μου έχασα. 19 Μαΐου, ημέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου.
1: Και το μάτια με πλήνα, με ρωτώ να σε...
2: Μια μαύρη σελίδα και για την ελληνική ιστορία. Εγώ θα πω και για την παγκόσμια ιστορία. Πέρασαν πάρα πολλά χρόνια για να καταλάβουμε τι σήμαινε αυτή η γενοκτονία και να αναγνωρίσουμε και εμείς εδώ στην Ελλάδα, δεν μιλάω και σε διεθνές επίπεδο, περίπου 353.000 Έλληνες του Πόντου εξολόθρευσαν οι Τούρκοι. Τι να πεις τώρα, όσοι βλέπουμε, όσοι ακούμε μαρτυρίες ή βλέπουμε εικόνες, γιατί υπάρχουν ντοκουμέντα, πραγματικά πιάνεται η ψυχή σου. Τι ήταν, δεν ξέρω, απλώς θέλανε να τους εξαφανίσουν. Είναι δεδομένο αυτό, έτσι.
0: Ζωή και πολιτισμός αιώνων των Ελλήνων του Πόντου. Εξαφανίστηκαν λοιπόν από τους κεμαλιστές. 353.000, όπως είπε και η Αμαλία, ήταν περίπου τα θύματα της γενοκτονίας. 700.000 οι εκτοπισμένοι, άλλοι βρήκαν καταφύγιο στην Νότια Ρωσία, άλλοι ήρθαν στη μητέρα πατρίδα, κυρίως στη Μακεδονία, που όπως ακούσατε και στο ηχητικό στην έναρξη, τότε τους έλεγαν τουρκόσπορους. Όπως έγινε στη συνέχεια και με τους Έλληνες που ήρθαν από τα παράλια της Μικράς Ασίας. Η 19η Μαΐου λοιπόν είναι η μέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Καθιερώθηκε το 1994 με απόφαση της Βουλής των Ελλήνων. Και βέβαια το αίτημα είναι να υπάρξει διεθνής αναγνώριση για την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Μία από τις ημερομηνίες που δεν πρέπει να ξεχάσουμε ποτέ. Για τον υπερήφανο ποντιακό ελληνισμό.

0: Καλημέρα λοιπόν σε όλους τους Έλληνες πόντιους. Και 8 στον Real FM 97,8. Δεν γινόταν να μην ξεκινήσουμε την εκπομπή κάνοντας αναφορά σε αυτήν την ημέρα μνήμης. Καλή σας ημέρα, καλώς σας βρήκαμε εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης. Με την κυρία Αμαλία Κάτζου που επανήλθε στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
1: Σαλεύει ο Τρίφωνας. 8! Σηκώνε το Τρίφωνας!
0: Σαλεύει, σαλεύει. Καλώς ήρθες, πουλάκι μου.
2: Έλα, πουλάκι μου, καλώς σε βρήκα.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι?
2: Εντάξει, το παλεύω. Εντάξει, δεν είμαι και στα καλύτερά μου, αλλά το παλεύω. Σήμερα καλύτερα κάπως.
0: Πάει, δεν πάει ο Τρίφωνας, να ξέρετε. Η κυρία Μαρία Ψάλτη απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 υποδέχεται τα μηνύματά σας όπως κάνουμε και εμείς στο studio@atrialfm.gr. Και λέει ο Δήμος, και εκεί που λέγαμε ότι υπάρχει και Θεός και κροκόδιλος, τσουπ, ως εκ του θαύματος πάλι πίσω. Άστο, μισές δουλειές λέει Καλαμάρη, θα το κανονίσουμε εμείς οι ακροατές. Και φυσικά λέει σαν πόντιος, δεν ξεχνώ. Καλημέρα. Καλημέρα και στον Αλέξανδρο, δεν ήταν μόνο πόντος. Λέει, ο παππούς μου ήρθε από την Καπαδοκία, τα αδέρφια και τον πατέρα του τους έσφαξαν οι Τούρκοι. Καλή σου ημέρα. Είναι γενικότερα η γενοκτονία του ελληνισμού, της Μικράς Ασίας και του Πόντου.
2: Και επειδή αυτή είναι μια μαύρη μέρα και η Τουρκία βεβαίως δεν σταματά τις προκλήσεις, έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια από τη γενοκτονία, όμως όλα τα προηγούμενα χρόνια και τώρα βλέπουμε ότι οι διεκδικήσεις της είναι στον αέρα και τώρα φέρνει και ένα νόμο που πραγματικά αυτός ο νέος νόμος για τη γαλάζια πατρίδα που κρύβει και πάρα πολλές παγίδες σύμφωνα με ειδικούς, γιατί διεθνολόγος δεν είμαι, αλλά ακούγοντας ειδικούς λένε ότι κρύβει και παγίδες. Φυσικά υπάρχουν συνθήκες, υπάρχει το διεθνές δίκαιο, η Ελλάδα θα αντιδράσει, όμως αυτή η νέα τακτική του Ερντογάν και η νέα κίνηση πρόκληση, θα πω εγώ, δημιουργεί ένα νέο τοπίο στα ελληνοτουρκικά.
0: Τι επιχειρεί λοιπόν να κάνει ο Ερντογάν και η Τουρκία με αυτό το νομοθέτημα, το παρανοϊκό, όπως και αν το δει κανείς, δηλαδή από τη στιγμή που ένα κράτος αποφασίζει να νομοθετήσει για την κυριαρχία άλλου κράτους, αυτό από μόνο του είναι παρανοϊκό. Επιχειρεί λοιπόν να κάνει νόμο του τουρκικού κράτους όλες τις παράνομες αξιώσεις του, αμφισβητώντας ευθέως την κυριαρχία ελληνικών νησιών και μάλιστα, όπως μάθαμε χθες, συγκεκριμένα 152 νησιών, καθώς λένε ότι εκεί θα έχει δικαίωμα ο κάθε Τούρκος πολίτης να υψώσει την τουρκική σημαία. Και μάλιστα άκουσα, Αμαλία, τον εμπνευστή της γαλάζιας πατρίδας, ο οποίος έκανε δηλώσεις σε τουρκικά μέσα ενημέρωσης, λέγοντας ότι κανονικά θα έπρεπε να μοιράσουμε το Αιγαίο 60-40 υπέρ της Τουρκίας, αλλά επειδή είναι και κουβαρντάδες.
2: Ναι, ναι, είναι και large.
0: Ναι, τελικά σε αυτή την πρόταση νόμου που θα φέρουν στο τουρκικό κοινοβούλιο, το πήγανε στο 50-50.
2: Εντάξει, να τους ευχαριστούμε, να είναι large, ναι. Πάντως, όπως λένε οι διεθνολόγοι, νόμος τουρκικού κράτους, αυτό για την γαλάζια πατρίδα, θα αποτελεί ένα πλαίσιο λογική εφαρμογή στην πράξη των προβλέψεων του νόμου και συγχρόνως θα επισύρει και συγκεκριμένες ποινές για όσους παραβιάζουν τις διατάξεις του. Και μάλιστα λένε κάποιοι ότι αυτό αναμένεται να αποτελέσει μια μεγάλη εστία ένταση στο Αιγαίο. Καθώς τι ουσιαστικά κάνει η Άγκυρα? Επιχειρεί να νομιμοποιηθεί η αμφισβήτηση ελληνικής κυριαρχίας και κυριαρχικών δικαιωμάτων. Αλλά ποινικοποιούνται και η άσκηση νόμιμων ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων και αρμοδιοτήτων. Είναι δυνατόν? Πραγματικά αυτός ο νόμος έκτρωμα που παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, συγγνώμη, και όλες τις συνθήκες.
0: Αναμφισβήτητα λοιπόν παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και ταυτόχρονα δεν παράγει και κάποιο ένομο αποτέλεσμα σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.
2: Φυσικά.
0: Όμως οι Τούρκοι θα το επικαλούνται. Όπως επικαλούνται από το 1995 την απόφαση της τουρκικής εθνοσυνέλευσης σχετικά με το κάζους Μπέλι. Έτσι λοιπόν και από εδώ και στο εξής, από τη στιγμή που θα ψηφιστεί αυτός ο νόμος, θα τον βάζουν στο τραπέζι. Και εγώ, όπως πολύ σωστά είπες, δεν είμαι διεθνολόγος, δεν είμαι διπλωμάτης. Αυτό που καταλαβαίνω όμως είναι ότι η Τουρκία δημιουργεί μία ατζέντα την οποία σκοπεύει να βάζει στο τραπέζι των όποιων διαπραγματεύσεων όποτε και αν γίνουν αυτές.
2: Ναι.
0: Δηλαδή καταλαβαίνω ότι δεν πάει να κάνει μια κίνηση άμεσα στο πεδίο.
2: Όχι, αλλά δημιουργεί τυπώσεις ξεκάθαρα και θέτει επιτάπητος την αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας σε νησιά κτλ. Και εγώ θεωρώ ότι αποτελεί και μια σοβαρή αναβάθμιση της τουρκικής διεκδικητικής και αναθεωρητικής πολιτικής, η οποία μέχρι τώρα τι βλέπαμε, ότι διατυπωνόταν μέσω δηλώσεων από, το Υπουργείο, από τον Υπουργό Εξωτερικών, από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας κτλ. Από ενώ επίσημα χείλη. Τώρα πια δεν είναι έτσι. Υπάρχει ένας νόμος, θα υπάρχει ένας νόμος εγκεκριμένος από την Τουρκική Εθνοσυνέλευση. Όπως εξάλλου συμβαίνει και με το κάζο Μπέλι, το ίδιο ακριβώς είναι.
0: Και το οποίο πάντα θα επικαλούνται από εδώ και στο εξής και θα το βάσουν στο τραπέζι με ό,τι παράνομο. Και ό,τι παρανοϊκό μπορεί να έχει αυτός ο νόμος, δηλαδή με τα χωρικά ύδατα, με την ΑΟΣ, με την υφαλοκρηπίδα, με την κυριαρχία των νησιών, μέχρι λέει και αποκλεισμό των στρατιωτικοποιημένων νησιών προβλέπει αυτός ο νόμος. Τι θα λένε δηλαδή οι Τούρκοι, ξέρετε κάτι, Έλληνες, έχετε στρατό σε αυτό το νησί που κανονικά απαγορεύεται από τις συνθήκες. Πρέπει να αποσύρετε λοιπόν τα στρατεύματα. Έχετε μία διορία για παράδειγμα 48 ώρων. Διαφορετικά θα πάρουμε και εμείς τα μέτρα μας. Και έλεγαν λοιπόν αυτοί οι εμπνευστές της γαλάζιας πατρίδας ότι αν τυχόν σε 48 ώρες δεν πάρουν τα όπλα τους από εκεί, θα κάνουμε και εμείς έναν αποκλεισμό. Η ελληνική πλευρά φυσικά είναι σε ετοιμότητα και οι απαντήσεις οι οποίες δίνονται είναι ότι θα είμαστε παρόν στο πεδίο. Οι απαντήσεις θα δοθούν στο πεδίο σε οποιαδήποτε πρόκληση και αν υπάρξει από την τουρκική πλευρά. Χθες το βράδυ ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Γιώργος Γεραπετρίτης, μιλώντας σε κύκλο ιδεών εκεί του Ευάγγελου Βενιζέλου, έστειλε ένα μήνυμα στην άλλη πλευρά ότι μονομερείς ενέργειες της Τουρκίας θα αναβαθμίσουν την ένταση.
3: Ρωτάτε, θα είναι αναβάθμιση της πιθανής έντασης σε περίπτωση που υπάρξει μία μονομερής ενέργεια εκ μέρους της Τουρκίας? Η απάντηση είναι ότι αναλόγως του περιεχομένου πιθανόν και ναι, πράγματι. Δεν είναι αυτή τη στιγμή η περίοδος έτσι ώστε να προκύπτουν νέες πιθανές εστίες ένταση. Εγώ θέλω να σας πω ότι ανεξαρτήτως του γεγονότος, ότι θα αποτελεί μια μονομερή ενέργεια η οποία δεν θα έχει κανένα αίρισμα στο διεθνές δίκαιο αν γίνει οποιαδήποτε επιχείρηση. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι το διεθνές δίκαιο της θάλασσας επιβάλλει μόνο σε κράτη τα οποία έχουν παρακείμενες και αντικείμενες ακτές να συμφωνούν από κοινού για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών. Άρα η οποιαδήποτε μονομερής ενέργεια δεν θα έχει κανένα αίρισμα ούτε θα έχει κάποια εξωστρέφεια. Παρά τα αυτά, εάν υπάρξει οποιαδήποτε απόπειρα, είναι προφανές ότι θα δημιουργηθεί ένταση.
0: Πάμε για αναβάθμιση πλέον της έντασης και συμπλήρωσε ο Γιώργος Γεραπετρίτης ότι το έτσι θέλω, το οποίο χρησιμοποιεί η Τουρκία, δεν είναι ένδειξη ισχύως αλλά αδυναμίας, και κλείνοντας την τοποθέτησή του είπε ότι η υποκείμενη αιτία για την οποία παράγονται οι κρίσεις είναι τα γνωστά θέματα που έχουμε, οι διαφορές. Εάν δεν λυθούν αυτά τα προβλήματα, δεν πρόκειται να υπάρξει ποτέ βιώσιμη ειρήνη στην περιοχή. Από εκεί και πέρα είχαμε χθες και τη συνεδρίαση του Κισέα.
2: Εντάξει, η συνεδρίαση του Κισέα έγινε και με φόντο τα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή, γιατί πάρα πολλοί φοβούνται μια ανάφλεξη στην περιοχή και μάλλον έχουν δίκιο. Αποφάσισε το Κισέα, θα πάρουμε τις ιταλικές φρεγάτες. Και είναι σημαντικό αυτό. Άρα πάμε και σε νέα ενίσχυση της αμυντικής δυνατότητας της χώρας, και αυτό είναι για μένα σημαντικό. Και από εκεί και πέρα τέθηκαν όλα τα σενάρια στο τραπέζι του Κισέα.
0: Ταυτόχρονα επιστρέφουν στη βάση τους F-16 και Patriot, τις ησυχίες δηλαδή από την Κάρπαθο και από το Διδημότυχο.
2: Δεν χρειάζεται, λέει, να μείνουν άλλο εκεί. Έτσι, υπάρχουν και διαφορετικές απόψεις. Πάντως κανείς δεν είπε ότι οι Patriot θα μέναν για πάντα εκεί. Εγώ αυτό, επειδή διαβάζω διάφορα και ακούω, δεν είχε πει κανείς ότι για πάντα οι Patriot θα μέναν στο Καστελόριζο. Όχι. Πήγαν στο Καστελόριζο γιατί έπρεπε να πάνε για συγκεκριμένο λόγο. Τώρα αυτός ο λόγος δεν υπάρχει, άρα επιστρέφουν στη βάση τους.
0: Και ταυτόχρονα παραμένει μέχρι νεοτέρας η μία φρεγάτα στην Κύπρο και στην ευρύτερη περιοχή εκεί της Ανατολικής Μεσογείου. Καλημέρα στον Σταμάτη, στο νησί της Χίου. Μέρα μνήμης, λέει, και μέρα αναγνώρισης του διωγμού των ποντίων και της βαρβαρότητας που διέπραξαν οι μόνιμοι μας εχθροί. Σας ευχαριστούμε, λέει, για το υπέροχο αυτό αφιέρωμα, να θυμόμαστε τις πατρίδες μας και να μην ξεχνάμε ποτέ. Καλημέρα, αγαπητέ φίλε, στο νησί της Χίου.
2: Το μόνο βέβαιο είναι ότι δεν έχουμε πια ήρεμα νερά. Είναι ξεκάθαρο, νομίζω ότι τορπιλίζει η ίδια η Τουρκία με τις τάσεις και τις κινήσεις της. Η Αθήνα παρακολουθεί όλες τις κινήσεις της Άγκυρας και είναι λογικό. Και βεβαίως νομίζω ότι όταν θα είναι το time, θα πω εγώ, θα υπάρξει και μια ενημέρωση και των Ευρωπαίων και όχι μόνο. Όμως δημιουργείται μια νέα κατάσταση, θα το ξαναπώ στα ελληνοτουρκικά.
0: Η Αθήνα λοιπόν λέει απάντηση στο πεδίο. Απάντηση με τα εξοπλιστικά προγράμματα, με την ενίσχυση δηλαδή των ενόπλων δυνάμεων και ταυτόχρονα με τις συμμαχίες τις οποίες έχει δημιουργήσει η Αθήνα, είτε με το Ισραήλ, είτε με τη Γαλλία, είτε με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Από εκεί και πέρα τώρα το θέμα το οποίο θέτουν οι Τούρκοι με αυτά τα 152 νησιά δεν είναι κάτι καινούργιο. Το συζητάγαμε χθες με την Αμαλία. Είναι μια τακτική που ακολουθούν εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες, περισσότερα από 30, ίσως και 40 χρόνια. Τι λένε λοιπόν οι Τούρκοι? Ότι σύμφωνα με τη συνθήκη της Λοζάνης έχουν παραχωρηθεί τα νησιά στην Ελλάδα εκτός Ήμβρου και Τενέδου και των νησιών τα οποία είναι μέχρι και 3 ναυτικά μίλια από τα τουρκικά παράλια. Τι λένε λοιπόν αυτοί? Ότι στη συμφωνία περιγράφονται νησιά και νησίδες, παρακείμενα των νησιών που έχει πάρει η Ελλάδα, χωρίς όμως να κατονομάζονται.
2: Στέκεται εκεί.
0: Στέκεται λοιπόν εκεί.
2: Και πατά πάνω εκεί.
0: Και έρχεται και σου λέει, ναι, αλλά εδώ δεν το κατονομάζει. Πόσα είναι αυτά τα νησιά? 3.000 λέει. Νησιά, νησίδες.
2: Όλα, τα πάντα.
0: Βραχονησίδες. 3.000. Εντάξει, λέει. Εμείς είμαστε και λάρτζ. Αυτό που έλεγε αυτός 50-50.
2: Ναι.
0: Από τα 3.000, λέει, πάρτε εσείς, ξέρω εγώ, τα 2.800. Τα 152 όμως τα 200, να μην τα πάρουμε εμείς.
2: Ακριβώς.
0: Προσέξτε τώρα, δηλαδή, για παράδειγμα, η Μακρόνησος, ας πούμε, που είναι εδώ απ' έξω, δεν περιγράφεται στη συνθήκη της Λοζάνης.
2: Όχι, βέβαια.
0: Είναι μέσα στα παρακείμενα νησιά, νησίδες, βραχονησίδες. Αυτοί λοιπόν πιστεύουν, έτσι θέλουν να ερμηνεύσουν τώρα τη συνθήκη της Λοζάνης. Ότι οτιδήποτε δεν καταγράφεται ονομαστικά.
2: Ότι υπάρχει παραθυράκι.
0: Ναι, ότι είναι διεκδικήσιμο.
2: Ακριβώς. Και το διεκδικούν. Καλά,
0: ο πεινασμένος καρβέλια ονειρεύεται.
2: Δεν είναι ακριβώς έτσι.
0: Εντάξει, οι άνθρωποι είναι σε άλλο επίπεδο. Αλλά μάλλον όλα συγκλίνουν στο σενάριο ότι προσπαθούν να φτιάξουν μια ατζέντα, όπως λέγαμε και νωρίτερα, ώστε να τη χρησιμοποιήσουν σε κάποιο μελλοντικό τραπέζι διαπραγματεύσεων. Αλλά όπως και να το δεις, είναι παρανοϊκό. Καλημέρα και στο Γιάννη, ας ψηφίσουμε και εμείς ένα νόμο. Λέει ότι μας ανήκει η Κωνσταντινούπολη και όλα τα παράλια. Μόνο η Κωνσταντινούπολη.
2: Όλα.
0: Και τα παράλια και ο Πόντος πάνω. Άμα το θέλουν έτσι, να το πάμε έτσι. Βέβαια, αυτό είναι γελοιότητα, έτσι, δεν είναι εξωτερική πολιτική.
2: Όχι, αυτό είναι.
0: Αλλά αυτά τα κάνουν οι Τούρκοι.
2: Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, θέλεις να κερδίζεις κάθε φορά που ασφαλίζεις το αυτοκίνητο ή την κατοικία σου? Τώρα με την Anytime, σε συνεργασία με τα Public, παίρνεις επιστροφή ως 40 ευρώ στο Public πορτοφόλι σου. Κάνε νέο συμβόλαιο αυτοκίνητου ή κατοικίας. Βάλε τον αριθμό της κάρτας σου Public Plus και κέρδισε επιστροφή ευρώ. Και το καλύτερο, εξαργυρώνεις εύκολα τα χρήματά σου σε αγορές στο public.gr ή σε καταστήματα Public.
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Παράσκο. Νωρίς σήμερα εκεί στο χωράφι. Βάλτε, λέει, και ένα κουρέτα, ρε παιδιά, να πάει καλά η μέρα μας. Άντε να σου ρίξουμε ένα κουρέτα, αφού σου έχει λείψει τόσο πολύ. Για να πάει καλά η μέρα σου,
2: ναι,
0: δηλαδή.
2: Ναι.
0: Όχι για κανένα άλλο λόγο.
4: Ρε κουρέτα!
0: Άντε, καλή δύναμη. Καλημέρα και στον Νικόλα το Σάντσι. Είναι σοβαρό το θέμα σίγουρα με την Τουρκία.
2: Πάρα πολύ σοβαρό. Απλώς νομίζω στην Αθήνα παρακολουθούν, ξαναλέω, όλες τις κινήσεις και βεβαίως και εμείς εδώ κάνουμε τα κουμάντα μας. Δεν θα κάτσουμε να ανεχτούμε έτσι αυτές τις τρέλες της Τουρκίας. Είναι δεδομένο αυτό.
0: Και για να κλείσουμε και τα θέματα που έχουν να κάνουν με την άμυνα και την ασφάλεια, στην υπόθεση του ντρόουν εκεί στη Λευκάδα, τελικά όλα τα σενάρια συγκλίνουν στο αρχικό. Αυτό που είχαμε πει από την πρώτη στιγμή, ότι κάποιο πλοίο του σκιώδους ουκρανικού στόλου αυτή τη φορά. Άφησε το συγκεκριμένο ντρόουν εκεί στα ανοιχτά της Λευκάδας, βορειότερα, στα παράλια της Αλβανίας. Και το συγκεκριμένο ντρόουν, προφανώς από κάποια βλάβη, κατευθύνθηκε στα βράχια εκεί, κοντά στο λιμάνι της Βασιλικής, στη Λευκάδα. Με τους Ουκρανούς να αρνούνται μέχρι στιγμής να δώσουν τις απαραίτητες εξηγήσεις.
2: Ναι,
0: τόσο
2: τίποτε.
0: Και ο Υπουργός Εξωτερικών, όσο και ο Υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας.
2: Που έχει επιφέρει και μια παγωμάρα στις σχέσεις Ελλάδας-Ουκρανίας όλο αυτό το περιστατικό, και καθώς σφυρίζουν αδιάφορα οι Ουκρανοί και δεν δίνουν, όπως είπε και ο Ιωσήφ, τις απαντήσεις.
0: Η ώρα πλησιάζει 8 και 25 πρώτα λεπτά. Θα πάμε σιγά σιγά σε τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψουμε και με τα πολλά άλλα θέματα της επικαιρότητας, γιατί είναι πάρα μα πάρα πολλά αυτά τα οποία θα μας απασχολήσουν σήμερα με την Αμαλία μέχρι και τις 10.
4: Ο θεριστής έρχεται.
2: Λίγο νωρίτερα.
0: Έρχεται.
2: Λόγω κλιματικής κρίσης μάλλον.
0: Ναι, ναι, άντε με το καλό να έρθει.
5: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3. Έχουμε 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνει σε ρήμιν χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
5: Και στο relos.gr.
7: Τι άλλο καθαριστήρες ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
8: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610 46 4000.
9: Moxie Rooftop Bar, θέα, 360, δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
10: Σύγχρονο, πρακτικό, κλασικό, άνετο, διαχρονικό, μοντέρνο, όποιο κι αν είναι το στυλ σας, το έπιπλό σας είναι InStyle Διαμαντόπουλος. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής και λύσεις για κάθε γούστο. InStyle Διαμαντόπουλος. Δείτε τις υπέροχες καινούργιες σειρές σε νέες χαμηλότερες τιμές. InStyle Διαμαντόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 139. Απολαύστε το σπίτι σας.
11: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα Αντάπιτο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Αντάπιτο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
12: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
13: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. Αντένα 105,3.
14: Κάθε φορά.
15: Γιάννης Κότσιρας, live στην Πάτρα.
14: Κάθε φορά.
15: Τετάρτη, 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος.
14: Θέλω να μου γελάς σε
15: Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια πορείας στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Εισιτήρια στα Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, το Θρανείο και Joe Records.

0: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
1: Φωνό Θοδωρής Αξελός, μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου. Σύγκρουση αυτοκινήτου με δίκυκλο σημειώθηκε πριν από λίγο στην κάθοδο του Κηφισού στο ύψος του Εγάλεο. Κλειστή είναι η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας. Προγραμματισμένη για σήμερα επίθεση στο Ιράν ακύρωσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατόπιν εκκλήσεων από τους ηγέτες των Κατάρ, Σαουδικής Αραβίας και Εμμυράτων. Προειδοποίησε παράλληλα ότι οι Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες για άμεση έναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον της Τεχεράνης αν ναυαγήσουν οι συνομιλίες. Επίσημη επίσκεψη στο Πεκίνο πραγματοποιεί σήμερα ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν. Περισσότερα στο real.gr. Ένας 36χρονος πεζός έχασε τη ζωή του τη νύχτα στο Περιστέρι όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο που οδηγούσε 49χρονη.
0: Αντένα Πάτρας 105,3. Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
2: Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για τη γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
3: Κάθε κομμάτι μας, κομμάτι της ζωής σας. Χρυσάνθη και Ελπίδα Γεωργιοπούλου, έπιπλα Κύρους, ακτή Δημαίων 80.
4: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108, τηλέφωνο 2610 270 449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
5: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
6: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
7: Αντένα.
8: Έλα, Χριστέ και Παναγία,
7: τι να
8: πρωί,
7: κάνω, ρε αγάπη μου, τι να κάνω.
8: Μου λείψαν αυτά, να ξέρεις.
7: Τα
8: αυθόρμητα εκεί να μπλέκεσαι στα καλώδια, να κουτουλάς τα μικρόφωνα.
7: Έτσι, αυτά είναι.
8: Να μας λες ότι έβαλες μανταλάκια στα μυαλά σου.
7: Ναι.
8: Πόσο μου λείψανε αυτά, δεν μπορείς να φανταστείς.
9: Ο θεριστής έρχεται.
8: Έρχεται.
7: Θα έρθει νωρίτερα.
8: Ρε παιδί μου,
7: λόγω κλιματικής κρίσης, τέλος Μαΐου θα θερίζουν πια. Θα θερίσει και ο Αλέξης Τσίπρας. Και θα ανακοινώσει το νέο του κόμμα.
8: 26 Μαΐου.
7: Ναι, ναι.
8: Χθες λοιπόν έδωσε το παρόν και σε μια εκδήλωση νέων, το Unmute Now.
7: Ναι, ναι, ναι.
8: Έκανε μια παρέμβαση εκεί πέρα, περίπου 15 λεπτών.
7: Αλέξη, τι φάση.
9: Καλή φάση, μάλλον.
7: Καλή φάση. Καλό.
8: Καλή φάση.
7: Είναι καλή φάση.
8: Για το θερισμό.
7: Έτσι.
8: Θα τα πούμε στη συνέχεια. Τα έχουμε προγραμματίσει όλα. Πρώτα όμως να σας πω ότι όσοι δοκιμάσαμε νερό από τον πρωτοποριακό ψύκτη αφής της Rainbow Water, σας λέμε με βεβαιότητα ότι δεν θα μπορείτε πια να πίνετε νερό βρύσης από κοινά φίλτρα. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα που διαθέτει, απολαμβάνετε απεριόριστο πεντακάθαρο και φρέσκο νερό σαν να το πίνατε από την πηγή. Επίσης έχει οθόνη αφής και σας προσφέρει στη στιγμή νερό σε τρεις θερμοκρασίες, περιβάλλοντος κρύο αλλά ακόμα και ζεστό, στην ιδανική θερμοκρασία για να φτιάχνετε κάθε μέρα το τσάι ή τον καφέ σας. Έτσι, για το νερό και τα ροφήματά σας, ξεχνάτε ψυγείο και βραστήρα. Και φυσικά φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34. Καλημέρα στον Κώστα. Αναφέρεται στο νομοθέτημα της γαλάζιας πατρίδας. Γελιότητα, λέει, αυτά που κάνουν οι Τούρκοι. Αλλά λέει να μην το ξέρουν. Σε κάποιο όφελος θα αποσκοπούν σίγουρα και κάτι θα αρπάξουν πάλι. Είναι αυτό που λέγαμε, αγαπητέ φίλε, νωρίτερα, ότι θέλουν να δημιουργήσουν μία ατζέντα, ένα ακόμα χαρτί για το διαπραγματευτικό τραπέζι, όταν και αν έρθει κάποια στιγμή.
7: Ηρεμήστε και με το κόμμα της κυρίας Μαρίας Καριστιανού και με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Θα αλλάξει μετά τις 26 Μαΐου, θα έχουμε ένα τελείως διαφορετικό πολιτικό σκηνικό. Τελείως διαφορετικό, και όταν θα ξεκινήσουν και οι πρώτες δημοσκοπήσεις που πια τα κόμματα θα υπάρχουν αυτά, άρα θα μετρούνται κανονικά, τότε θα γίνει το έλα να δεις και το κάτσε να ακούσεις. Ψυχραιμία. υπάρχει χώρος για όλους μάλλον εδώ, εγώ αυτό καταλαβαίνω. Τώρα θα δούμε τους συσχετισμούς, τις ισορροπίες και φυσικά θα γίνει στην κέντρο αριστερά. Το λέω αυτό γιατί η είσοδος του Άλεξη Τσίπρα και η πανεμφάνισή του στην κεντρική πολιτική σκηνή αυτό το χώρο επηρεάζει. Κέντρο και προς τα αριστερά. Έτσι, και από εκεί και πέρα, κυρία Καρστιανού, φαίνεται ότι έχει δεξαμενή από παντού. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Αντίρροπες δυνάμεις μέσα στο κόμμα. Και αυτό καταλαβαίνω. Το νέο κόμμα της κυρίας Καρστιανού που ανακοινώνεται αύριο. Καλά, το λέω μεθαύριο. Μεθαύριο, μάλλον, ε. 21 δεν είναι μεθαύριο.
8: Πέμπτη 21.
7: 21.
8: Πέμπτη 21 η κυρία Καρστιανού. Την άλλη Τρίτη 26 ο Αλέξης Τσίπρας. Ο Αντώνης Σαμαράς δεν έχει κλείσει η ημερομηνία.
7: Ναι, ναι.
8: Πρέπει να κλείσει και εσύ μια ημερομηνία σωστό, και να ξέρουμε και εμείς να ραφτούμε, να προγραμματιστούμε, να ξέρουμε τι θα κάνουμε.
7: Ναι. Αλλά εδώ τώρα αλλάζουν οι σχετισμοί τελείως και ξαναλέω να δούμε τι σημαίνει όλο αυτό και εν γέννη για το πολιτικό σκηνικό, αλλά κυρίως για την κέντρο αριστερά.
8: Καλημέρα και σε σένα, φίλτατε φίλε.
7: Τι,
8: εδώ
7: ποιον?
8: Ο Αλέκος. Ναι. Ακόμα βρε ζώα, λέει, δεν έχετε αντιληφθεί ότι τον Τσίπρα τον βάζει το Μαξίμου.
7: Αλήθεια.
8: Να ανακοινώσει κόμμα αμέσως μετά τη Μαρία για να την καπελώσει. Ακόμα όρθιοι κοιμάστε.
7: Κοιμόμαστε.
8: Ευχαριστημένοι είστε. Όχι, κοιμόμαστε όρθιοι.
7: Είμαστε, κοιμόμαστε ολόρθιοι.
8: Φίλε Αλέκο, κοιμόμαστε όρθιοι. Είμαστε ζώα, όπως το λες και εσύ.
7: Έλα βρε ζωάκι μου, ξύπνα. Έλα βρε ζωάκι μου, και εσύ και εγώ.
8: Θα ξυπνήσω
7: και εγώ μαζί σου. Θα ξυπνήσουμε μαζί.
8: Έτσι. Καλημέρα και στο Θάνο. Ο Θεριστής, λέει, είναι στο top 5. Είναι ένα από τα αγαπημένα του.
9: Ο Θεριστής.
8: Ναι.
9: Ο Θεριστής έρχεται.
8: Έρχεται 26 του μηνός.
7: Εσύ λύσαξες. Πότε θα έρθει ο Αλέξης και πότε θα έρθει ο Τσίπρας και πότε θα έρθει ο Αλέξης και πίσω από τις λέξεις κρύβεται ο Αλέξης και πότε θα έρθει. Να το. Έρχεται.
8: Με το καλό να έρθει. Θα πάμε στα πολιτικά εδώ πέρα.
7: Θα πάμε,
8: για κάτσε να συμβουλευτώ λίγο τη σκαλέτα μου, γιατί μου την έχει κάνει ανω κάτω πάλι αυτή η κάτσα. Δηλαδή πραγματικά δεν
7: θα πει για τη Βασίλη Σόλγα τώρα, τι
8: μία
7: θα γίνει.
8: Μία μέρα έλειψε και ήμουν μια χαρά. Τώρα μου τα έχει κάνει όλα πάνω ανω κάτω.
7: Έτσι δεν σ' αρέσει αυτό που
8: θα κάνω. Πώ στα βορίζια. Τι έγινε πάλι.
7: Α, στα βορίζια, σωστά. Εγώ πάλι πήγα να αλλάξω τη σκαλέτα.
8: Τι έγινε πάλι στα βορίζια.
7: Τι είναι εκεί πέρα, κάτω σε κράτη είναι. Τι είναι.
8: Παιδιά, εξαρθρώθηκε, λέει, από το ελληνικό FBI. Μια εγκληματική οργάνωση. Που αποτελείται από θείο και ανιψιούς, οι οποίοι
7: προς τι κάνανε παρόν.
8: Προς τον παρόν. Τι κάνανε εκεί λοιπόν στα βορίζια, τουλάχιστον λέει από το 2021, εκβίαζαν αγρότες της περιοχής, δηλαδή τους έλεγε ότι θα μας δώσεις τα χωράφια σου να τα δηλώσουμε εμείς για να πάρουμε τις επιδοτήσεις.
7: Ναι, και αν δεν τα έδιναν, τι κάνανε εδώ.
8: Αν δεν τα έδιναν.
7: Ξεπάστεψαν ολόκληρο Λεώνα.
8: Παιδί μου, πήγανε και κόψανε με αλυσοπρίονο 180 ελαιόδεντρα. Έναν ελαιόνα τον ξεχαρβάλωσαν. Σε άλλη περίπτωση πήγανε και ξεπάστρεψαν ένα μπέλι.
7: Ακριβώς.
8: 400 ρίζες.
7: Και ο κόσμος.
8: Και έγανε αυτοκίνητο.
7: Ακριβώς. Και υπάρχει ακόμα. Υπήρχε πάντως φόβος και τρόμος. Λέει, ήτανε σαν πρέπει, πώς θα σου πω τώρα. Δεν ξέρω. Κάνανε ό,τι θέλανε.
8: Εκβίαζαν λοιπόν. Σου έλεγαν, είσαι αγρότης, ωραία. Πόσα στρέμματα έχεις, τόσα. Θα τα δώσεις σε μένα.
7: Απίστευτο.
8: Μα έλεγες εσύ, ρε παιδιά, θα τα δηλώσω εγώ. 586.000, λέει, πήρανε μόνο από παράνομες επιδοτήσεις. Αυτοί όχι με τη μορφή που έχουμε μάθει. Δηλαδή, δηλώνω κάτι στην άλλη άκρη της Ελλάδας.
7: Όχι, εκεί δηλώναν.
8: Δήλωναν τα ξένα οικόπεδα των αγροτών των άλλων. Έτσι. Σαν δικά τους. Και έπαιρναν επιδοτήσεις. Εάν δεν το δεχόσουν.
7: Δεν σου το κατάστρεφα.
8: Μαύρο φίδι που σε έφαγε. Κλέβανε ζώα.
7: Ωα, καλά, αυτό είναι για πλάκα.
8: Για τα πάντα καλά.
7: Και να ξέρεις, Ιωσήφακο, ότι και στα Βορίζια και το Αμάρι υπήρχαν άνθρωποι που ζητήσαν από το 2021 βοήθεια και προστασία. Αλήθεια, από το 2021 το ζητούσαν. Γιατί τώρα.
8: Έγιναν καταγγελίες.
7: Έχουν γίνει καταγγελίες.
8: Όποιος δεν τόλμησε να κάνει μήνυση, αυτός υπέστη και τα χειρότερα. Όπως καταλαβαίνετε, από εμπρισμούς αυτοκινήτων, από φθορές σε κατοικίες, από καταστροφή καλλιεργιών.
7: Ζούσαν πλουσιοπάροχα, ε.
8: Άμα έχεις πάρει 586
7: πλουσιοπάροχα.
8: Μόνο επιδοτήσεις, φαντάσου τώρα τι γίνεται. Μόνο οι ζημιές, λέει, που έκαναν, ξεπερνάνε τις 200.000 ευρώ. Σε άλλους ανθρώπους εκεί, σε άλλους αγρότες της περιοχής. Μία μαφία λοιπόν, φυσικά δεν χαρακτηρίζει την Κρήτη η δράση αυτών των
7: Όχι,
8: ανθρώπων.
7: Όχι φυσικά, αλλήμον.
8: Ούτε τον άλλον. Όταν μιλάμε τώρα για 100, 200, 500 άτομα, δεν μπορούν να χαρακτηρίσουν ένα νησί με 500.000 κατοίκους. Αλλά εκεί φαίνεται ότι υπάρχουν ομάδες οι οποίες λειτουργούν όπως γουστάρουν, κάνουν ό,τι γουστάρουν, εκβιάζοντας τους άλλους και αποκομίζοντας τεράστια ωφέλη.
7: Εν τω μεταξύ, λέει, κυκλοφορούσαμε και με κάτι πανάκριβα 4x4. Πανάκριβα, και τα δικαιολογούσαν, λέει, γιατί ότι είχαν ενταχθεί σε προγράμματα νέων αγροτών. Απίστευτα πράγματα. Ξυλοκοπούσαν τους ανθρώπους. Λέμε, γιατί είναι αυτό το πράγμα. Τι μαφία ήταν αυτή.
8: Μηνύματα αγάπης, πολλά μηνύματα αγάπης σήμερα το πρωί και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
7: Αντιγόνη μου, να είσαι καλά. Δεν πονάω καθόλου, να ξέρεις. Μα καθόλου.
8: Καλημέρα, Αντιγόνη.
7: Δεν μπορώ. Να είσαι καλά, Αντιγόνη.
8: Πώς το βγάλατε τώρα αυτό το συμπέρασμα, ρε παιδιά. Δηλαδή, πραγματικά και στη Μαρία στην Αθήνα, βρεστημένη παπαγάλη. Όπως το 23 συνεννοήθηκαν για το double score και το fake 41%, έτσι τώρα στόχος όλων είναι η αποδόμηση της Μαρίας Καριστιανού που ξεκινάει ήδη από το 20+. Εντάξει, δεν έχουμε προλάβει να πούμε τίποτα για το κόμμα Καριστιανού.
7: Όχι.
8: Τίποτα απολύτως, έτσι. Τα μηνύματα έρχονται προκαταβολικά.
7: Επειδή είπαμε για τον Τζίπρα, καταλαβες.
8: Μπράβο, παιδιά.
7: Μπράβο, παιδιά, μα έτσι, έτσι.
8: Πολύ καλά. Εντάξει. Καλημέρα και στην Κατερίνα στο Πασαλιμάνι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, βρε Κατερίνα. Να είσαι καλά, σε στέλνουμε την αγάπη μας. Όπως και στην Μαριάννα, η οποία μας ακούει στο εξωτερικό, από ό,τι είδα στο μήνυμά της. Βρίσκεται σε ξενοδοχείο αυτή την ώρα και τρώει το πρωινό της. Καλημέρα, λέει, από το υπέροχο Ανσί. Πόσο μου αρέσει να σας ακούω τρώγοντας πρωινό στο ξενοδοχείο.
7: Και δεν πάει καλά, έχει κάτι. Πρέπει να το κοιτάξει αυτό, Μαριάννα μου.
8: Την αγάπη μας.
7: Να είσαι καλά, Μαριάννα μας.
8: Την αγάπη μας. Λοιπόν.
7: Έλα εδώ, Παναγιώτη Βολάντη.
8: Παναγιώτη Βολάντη,
7: μου έλειψε χθες, Παναγιώτη.
8: Τι είπαμε, Παναγιώτη, αυτή την εβδομάδα.
10: Καλημέρα, καλημέρα. Σεμνά πάντα, σεμνά.
8: Σεμνά και ταπεινά.
10: Και αυτή τη βδομάδα και την επόμενη και κάθε
8: και
10: εβδομάδα.
8: Και την επόμενη.
10: Όπως όλη τη σεζόν.
7: Θα έρθει τη Δευτέρα, εσύ, Ιωσήφ. Θα έρθει τη Δευτέρα. Τι
8: Να δω πώς θα είμαι στην υγεία μου πρώτα απ' όλα.
7: Τι έχει, για χαρά σε βλέπω.
8: Κομμάτι. Εύχομαι να είμαι καλά.
7: Μπορεί να σου τύχει κάτι.
8: Αλλά δεν ξέρεις τώρα, άνθρωποι είμαστε.
7: Ναι, ολοκληρώσαμε
8: και μια φορά τώρα.
7: Δεν δει τι έπαθα εγώ.
8: Δευτέρα το πάθε.
7: Κυριακή βράδυ.
8: Ναι, αλλά Δευτέρα έλειψε.
7: Ναι.
8: Μπορεί και εγώ την Κυριακή το βράδυ να έχω στομαχικές διαταραχές.
7: Εσύ το
8: και
7: αυτό.
8: Δεν ξέρεις ποτέ. Να έχω πονοκέφαλο. Έλα, Παναγιώτη.
10: Ερωτηματικό η κατάσταση και η ψυχολογία δηλαδή.
8: Ναι, ακριβώς. Για δες μας τι γίνεται.
7: Έλα, Παναγιώτη μου.
10: Υπάρχει αρκετή κίνηση. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην κάθοδο του Κηφισού από Κόκκινο Μήλο μέχρι Ρέντι λόγω σύγκρουσης γιοταχή με δίκυκλο που σημειώθηκε νωρίτερα στο ύψος του Ικέα στο Εγάλεο με αποτέλεσμα να έχει διακοπή κυκλοφορία στη δεξιά λωρίδα. Ουρές χιλιομέτρων και στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Στο κόκκινο το ρεύμα εξόδου τσιλοφόρα Αθηνών στο ύψος του Χαϊδαρίου και το ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Ουρές οχημάτων στη Σαρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου Βασιλής Σοφία στο κέντρο της Αθήνας και στη Σταδίου Πειραιός στην Ομόνια. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στα δύο ρεύματα της Μεσογείων, σε Χαλάνδρη Χολαργό και στις δύο κατευθύνσεις της Λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Πυκνή ροή στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα, στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Άλυμο μέχρι Ελληνικό και στην άνοδο από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό. Κυκλοφοριακή συμφόρηση και στα δύο ρεύματα της Πειραιός στο ύψος του Φαλήρου. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Άλυμο μέχρι Παλαιό Φάλιρο και από Φάλιρο μέχρι τους επίσης μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
8: Πόπο, δεν σταματάει με τίποτα.
10: Εκεί στον Πειραιά είχε πολλή κίνηση και όλη τη βδομάδα, τα είπαμε και πριν. Δυσκολίες και στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος, ύψος Παλαιού Φαλήρου και του Αλίμου. Αρκετές καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, αν των 30 λεπτών από Πλακεντίας έως Μεταμόρφωση στο ρεύμα προς Ελευσίνα, αν των 30 λεπτών από Φιλίσσα έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και 15-20 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
8: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο. Να είσαι καλά, Παναγιώτη μας.
11: Ευχαριστώ. Μας υποχρέωσες.
8: Την ευχή μου.
7: Πρόσεχε τι κάνεις τον Παναγιώτη.
8: Παναγιώτη.
7: Παναγιώτη μου, τη Δευτέρα εμείς.
8: Του δίνω ευχή του Παναγιώτη.
7: Παναγιώτη μου, τη Δευτέρα.
8: Α, τώρα που μας είπε ο Παναγιώτης Βολάνιος για την κίνηση. Ναι. Άνοιξε η Βασιλής της Όλγας.
7: Σόπαρε, παιδί μου.
8: Άνοιξε ο αγαπημένος μου δρόμος η Βασιλής της Όλγας.
7: Δόξα τω Θεώ και την Παναγία
8: το
7: να μας αφήσει.
8: Δεν άνοιξε απλά. Πώς άνοιξε το θέμα.
7: Γιατί κάνεις έτσι.
8: Εδώ έχουμε θέμα εδώ τώρα.
7: Για πες, παιδί μου.
8: Γιατί άνοιξε με δύο δεξιές τροφές. Δεν ξέρω πόσο σημαδιακό είναι, αλλά το είπε ο Δήμαρχος. Για να το λέει ο Δήμαρχος, κάτι παραπάνω θα ξέρει δηλαδή. Γιατί έχει ανοίξει με αυτές τις δύο δεξιές τροφές.
12: Πάμε στη Βασιλή. Η Όλγας από άνοιξε.
8: Άνοιξε.
12: Και η Όλγας από άνοιξε επιλογικά. Δεν υπάρχουν πια τα απαγορεύεται. Είναι δύο λωρίδες.
8: Άνοιξε και για τα αυτοκίνητα εννοείται.
12: Για τα αυτοκίνητα, για όλους.
8: Α, μπαίνω δηλαδή εγώ τώρα με τα αυτοκίνητα.
12: Βεβαίως μπαίνετε. Πιλωτικά είπαμε για τρεις μήνες. Δεν υπάρχουν τα απαγορευτικά. Από την Αμαλίας δεξιά και βγαίνει στην Αρδιτού και από την Κωνσταντίνου δεξιά Όλγας και ξανά δεξιά Αμαλίας. Είναι μια συνθήκη η οποία εκτιμούμε ότι θα απελευθερώσει πάρα πολύ την.
8: Το είχε πει την προηγούμενη φορά ότι είναι δύο δεξιές τροφές.
12: Δύο δεξιές τροφές.
8: Ναι, ναι, ναι.
12: Βλέπετε υπερβάσκαμε.
8: Έκανε υπέρβαση ο Δημάρχος.
7: Έκανε υπέρβαση.
8: Λοιπόν, με δύο δεξιές στροφές.
7: Ναι.
8: Όλα δεξιά.
7: Όλα δεξιά. Ναι.
8: Είδες ο Δημάρχος.
7: Ναι, εγώ είδα, αλλά δεν είναι τόσο το δεξιά.
8: Όχι. Ρωτήθηκε και είπε καμία συνεργασία με Νέα Δημοκρατία. Συνεργασία ενδεχομένως με άλλες δυνάμεις από τον προεδρικό χώρο.
7: Ακριβώς.
8: Να συζητήσουμε, λέει, ακόμα και με τον Αλέξη Τσίπρα. Αλλά,
7: αλλά
8: το τόνισε,
7: ναι,
8: αυτό.
7: Ναι.
8: Πρώτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ και εγγυητής για μια προοδευτική διακυβέρνηση. Δηλαδή, μόνο έτσι να είναι πρώτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ, λέει ο Χάρης Δούκας. Με εγγυητή το ΠΑΣΟΚ, η προοδευτική διακυβέρνηση, και συμπλήρωσε ότι ο ανταγωνισμός μόνο καλό στον Κυριάκο Μητσοτάκη κάνει.
7: Ναι.
8: Αυτό είπε ο Δήμαρχος.
7: Πάντως ο κ. Γερουλάνος είπε ότι αν είναι πρώτο το ΠΑΣΟΚ, πρέπει να συνεργαστεί με οποιονδήποτε για να σχηματίσει κυβέρνηση. Αυτό καταλαβαίνω. Δεν είναι σε άλλο μήκος κύματος. Τώρα,
8: ο κύριος Δούκας είπε κάτι διαφορετικό.
7: Ναι, αυτό λέω, ρε παιδί μου, ότι υπάρχουν και εκεί μέσα στο ΠΑΣΟΚ και δύο και τρεις γραμμές. Το έχουμε συνηθίσει αυτό βεβαίως στα κόμματα. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, το καλοκαίρι πλησιάζει και όλο σκέφτομαι εγώ.
13: Αντένα Πάτρας 105,3. Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν τα πάντα. Στιγμές που χωρίζουν την ιστορία σε πριν και σε μετά. Η νέα BMW iX3 έρχεται για να ορίσει αυτήν την αλλαγή. Πιο ευφυής, πιο άμεση, πιο δυναμική. Με το πρώτο BMW Panoramic iDrive και αυτονομία έως 805 χιλιόμετρα, μετατρέπει κάθε διαδρομή σε απόλυτη οδηγική απόλαση. Η νέα BMW iX3. Το μέλλον αρχίζει εδώ. Κλείστε τώρα ένα test drive στην BMW Τζουραμάνης. Τηλέφωνο 2610-436-825.
14: Το ξεχάσαμε!
15: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
14: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
15: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
14: Και τέρμα η σπατάλη.
16: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616-002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
15: V-Timer και ξένιασες.
17: Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942-919090 και στο mindsummercamp.gr.
18: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
19: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
18: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
19: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
18: Οπτικά Ιατρού.
19: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
18: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
19: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
18: Τηλέφωνο 2693-0-246-90.
19: Οπτικά Ιατρού.
18: Ό,τι εμπιστεύεστε.
20: Για τον επαγγελματία που αναζητά πρωτότυπες λύσεις στη συσκευασία, μεγάλη γκάμα αναλώσιμων προϊόντων, καθώς και συνέπεια σε άριστες τιμές, MS Packaging. Τυπώστε το λογότυπό σας σε κάθε συσκευασία με την MS Packaging. Με την εγγύηση της MS Group. Τηλέφωνο 2614-000595.
21: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
22: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα, εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
23: Στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης με τους κορυφαίους Real FM και Αντένα Πάτρας 105,3. Μαζί για ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα.

0: Επιστροφή λοιπόν μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Να πούμε και δύο λόγια για τον καιρό. Τα βλέπετε κι εσείς. Έθριος καιρός, υψηλές θερμοκρασίες μέχρι και τους 25 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σήμερα στην Αττική. Βέβαια, η πρόγνωση κάνει λόγο για νεφώσεις που στη συνέχεια θα φέρουν και κάποιες τοπικές βροχούλες. Υπάρχει, λέει, και ένα μικρό ενδεχόμενο το απόγευμα για καταιγίδα.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Άρα. Είναι αυτός ο άστατος ανοιξιάτικος καιρός, αλλά υψηλές θερμοκρασίες και γενικά έθριος καιρός.
1: Εντάξει, άνοιξη είναι, αυτή η αστάθεια υπάρχει στην ατμόσφαιρα. Πάντα και οι απογευματινές μπόρες. Πάντως η θερμοκρασία είναι καλή, έτσι, είναι καλή. Εγώ θα έλεγα καλοκαιρινές θερμοκρασίες. Μια χαρά. Μακάρι να τελειωθούν σε αυτά τα επίπεδα, να μην πιάσει ζέστη.
0: Στο μέτωπο του πολέμου στη Μέση Ανατολή, εκεί πέρα ο Τραμπ συνεχίζει να στέλνει τελεσίγραφα. Τι λέει λοιπόν στο Ιράν, ότι θα πατήσω το κουμπί και θα εξαφανιστείτε.
1: Ναι, δεν το έχει πατήσει γιατί τον έπεισαν, λέει, οι ηγέτες σε Κατάρ, Σαουδική Αραβία και Εμιράτα.
0: Ακριβώς.
1: Να αναβάλει την προγραμματισμένη για σήμερα επίθεση στο Ιράν. Έτσι, αυτοί μεσολάβησαν, οι συγκεκριμένοι ηγέτες. Θα δούμε όμως τι γίνεται. Πάντως πάρα πολλοί και διεθνείς αναλυτές και οικονομολόγοι φοβούνται ανάφλεξη στην περιοχή, με ό,τι αυτό σημαίνει για τις οικονομικές επιπτώσεις σε παγκόσμιο επίπεδο.
0: Οι επιπτώσεις οι οποίες είναι ορατές πλέον σε όλες τις οικονομίες, σε παγκόσμιο επίπεδο,
1: ναι.
0: Και κυρίως μεγάλη ανησυχία υπάρχει στον τομέα της ενέργειας.
1: Τεράστια ανησυχία.
0: Καθώς εξαντλούνται και τα αποθέματα.
1: Πολύ σωστά.
0: Στο πετρέλαιο.
1: Και να πω ότι σήμερα το πετρέλαιο ανεβαίνει πάνω από το 111 δολάρια το βαρέλι. Το Brent, καταλαβαίνετε ότι αυτή είναι μια νέα ανωδική τάση για το πετρέλαιο που δεν ξέρουμε και πού θα σταματήσει και αναλόγως και των εξελίξεων που θα υπάρξουν στη Μέση Ανατολή. Και όταν ανεβαίνει το πετρέλαιο, δεν χρειάζεται να πούμε ότι ο πληθωρισμός ανεβαίνει και αυτός και τι σημαίνει ανεβαίνουν τα βασικά είδη διατροφής και. Άρα, μέσα στην ακρίβεια που υπήρχε ήδη, προστίθεται και αυτός ο αστάθμητος παράγοντας που λέγεται εξελίξη στον κόλπο.
0: Ο Θεός να βάλει το χέρι του.
1: Ο Θεός να βάλει το χέρι του, πραγματικά, Ιωσήφ μου, πραγματικά.
0: Γιατί τα σενάρια τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή είναι ανησυχητικά, τουλάχιστον και για τους επόμενους μήνες, αλλά κυρίως τι έρχεται από Σεπτέμβριο και μετά, και κυρίως τον επόμενο χειμώνα. Και ενεργειακά και σε επίπεδο τροφίμων θα πληρώσουμε πολύ ακριβά το μάρμαρο από αυτό τον πόλεμο. Στη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα αναφερθούμε και στο θέμα της ακρίβειας. Φυσικά θα πάμε και στα πολιτικά δρόμενα και στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και στο κόμμα της Μαρίας Καριστιανού και στο ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά αλλά και στον απόϊχο του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Προς το παρόν να σας πω ότι έχουμε νέα για όσους ψάχνουν εργασία στα βόρεια προάστια. Η Lidl Ελλάς ανοίγει τις πόρτες της και αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά της σε πολλές περιοχές. Σήμερα, Τρίτη, 19 Μαΐου, στο Ντομοτέλ Καστρί, στη Νέα Ερυθρέα, για τα καταστήματα σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο τους κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα. Οι ενδιαφερόμενοι και οι ενδιαφερόμενες μπορούν να περάσουν από εκεί από τις 9 τώρα το πρωί έως τις 4 το απόγευμα να γνωρίσουν τους ανθρώπους της εταιρείας και να μάθουν τα πάντα για τις ανοιχτές θέσεις. Περισσότερες λεπτομέρειες υπάρχουν και online στο team.lidl.gr. Σήμερα Τρίτη λοιπόν 19 Μαΐου στο Ντομοτέλ Καστρί στη Νέα Ερυθρέα από τις 9 μέχρι τις 4 το απόγευμα για όσους ψάχνουν εργασία στα βόρεια προάστια.

0: Μαγίδα, η Άννα, μετά κάνουμε κάτω άρθρα, είναι μεσολόγη, στηρίζουμε για κόρυφο Αθήνα, από Αθήνα γυρίζουμε πάλι πίσω κόρυφο Πάτρα και φτάσαμε.
1: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
2: Χαχαχα.
1: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
3: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Carabelas Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Carabelas Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
4: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
5: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο. Είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 26 δεν χωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα.

0: πληροφορίες anaek.gr.
1: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.
2: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
3: Μπαρτσελόνα, η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια το more.com.
4: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
5: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να ζήσετε την εμπειρία της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
6: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Μεγάλο μποτιλιάρισμα επικρατεί στην κάθοδο του Κηφισού από μεταμόρφωση ως εγάλαιο λόγω τροχαίων νωρίτερα, λίγο πριν από την έξοδο για Κόρινθο. Πολύ αυξημένη κίνηση και στην άνοδο από Περιστέρη μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στην Κηφισία στον άξονα Μαρούσια Μπελόκη, πίσω στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην άνοδο της Συγκρού και του Καρέα. Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης ανατμήματα και στα δύο ρεύματα σε Αλεξάνδρας, Μεσογείων, Βουλιαγμένης, Κατεχάκη, Ποσειδώνος και στην Αττική Οδό από Ζεφύριος Μαρούση, από Αγία Παρασκευή μέχρι Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία. Προγραμματισμένη για σήμερα επίθεση στο Ιράν ακύρωσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατόπιν εκκλήσεων από τους ηγέτες των Κατάρ, Σαουδικής Αραβίας και Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Προειδοποίησε παράλληλα ότι οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις είναι έτοιμες για άμεση έναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον της Τεχεράνης αν αναβαγίσουν οι συνομιλίες. Επίσημη επίσκεψη στο Πεκίνο θα πραγματοποιήσει σήμερα ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Δήλωσε ότι η Ρωσία και η Κίνα είναι έτοιμες να στηρίζουν η μία την άλλη σε μία σειρά ζητημάτων όπως η προστασία της κυριαρχίας των κρατών. Μέλη της ίδιας οικογένειας είναι οι συλληφθέντες που απολογούνται την Παρασκευή για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση στα βορίζια της Κρήτης. Κατηγορούνται ότι τρομοκρατώντας αγρότες καταπατούσαν κτήματα και υφάρπαζαν ευρωπαϊκές επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Περισσότερα στο ενικός.gr. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τη νύχτα στο Περιστέρι όταν πεζός 36 ετών παρασύρθηκε από αυτοκίνητο που οδηγούσε 49χρονη. Έρευνες για τα ακριβέτια του δυστυχήματος πραγματοποιεί τροχέα. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε Ισλαμικό τέμενο στο Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνια από τα πυρά δύο εφήβων. Σύμφωνα με τις αρχές, οι δράστες αυτοκτόνησαν.
4: Αντένα Πάτρας, 105,3.
7: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
8: Το παιδικό έπιπλο είναι ξεχωριστό. Γι' αυτό και εμείς δημιουργήσαμε ένα ιδιαίτερο χώρο με χρώμα και φαντασία για τους μικρούς μας φίλους. Γεωργιόπουλος Junior Collection, Πατρών Κλάους 201. Γεωργιόπουλος, μπείτε στο geohome.gr και θα τα δείτε όλα.
9: Zero Computers. Υπογράφει την ηρεμία σου. Κορίνθου 4 και Αγία Σοφίας, Πάτρα.

0: Αντένα.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
2: Αγκαλιά με την κατάκτηση της Premier League είναι η Arsenal, η οποία κερδίσε με 1-0 την Burnley στην πρώτη τελευταία αγωνιστική. Η ομάδα του Αρτέτα προηγείται σε βαθμολογία με 5 βαθμούς της Manchester City που αντιμετωπίζει απόψε την Bournemouth. Περισσότερα στο philathlos.gr.
0: Αντένα.
3: Μπαταρία ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
4: Σαροταβέρνα τα αστέρια. Δροσερό περιβάλλον. Δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα. Φρέσκα. Ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1.

0: στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.
1: Χώρας με ισχυρές καταιγίδες σε Μακεδονία και Θεσσαλία, άνεμη βορειοδυτική έως 7 μποφόρ. Τοπικές βροχές από το απόγευμα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς Κελσίου, στους 23 στη Θεσσαλονίκη.
2: Αντένα. 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
3: Ράθουσης, τα πάντα για την οικοδομή.
2: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
3: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
2: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
3: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
2: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
3: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
2: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
4: Η δυνατή φωνή ενημέρωσης για ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα. Real FM και Αντένα Πάτρας 105,3 μαζί σε πραγματικό χρόνο.
5: Ζήτε μαζί, καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου, το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
6: Κάθε φορά...
7: Γιάννης Κότσιρας, live στην Πάτρα.
6: Κάθε φορά που...
7: Τετάρτη, 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια πορεία στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Εισιτήρια στα Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records.
8: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
9: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
8: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
9: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
10: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
11: Από ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
12: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
11: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπους.

0: Η αστερομάτα είναι ένας παραδοσιακός χαρακτηρισμός, τον οποίο χρησιμοποιούσαν οι Έλληνες της Μικράς Ασίας για να περιγράψουν τις γυναίκες με τα λαμπερά, με τα εντυπωσιακά μάτια.
1: Το τραγούδι αυτό μας εκπροσώπησε πέρσι στο Eurovision. Εξαιρετική παρουσία της Κλαβδίας και το φοβερό το τραγούδι. Πήρε, νομίζω, έκτο, μια πάρα πολύ καλή θέση. Ένα τραγούδι με πάρα πολλά μηνύματα. Και θέλω να πω ότι εμένα αυτά τα τραγούδια, αυτή η μουσική, με εκφράζουν απόλυτα. Πραγματικά.
0: Η Κλαβδία λοιπόν μας εκπροσώπησε στην Eurovision, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα τη γενοκτονία και τον ξεριζωμό των ποντίων. Ως απόγονος αυτής της καταγωγής, σήμερα 19η του Μάη, ημέρα μνήμης για τη γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού. Μια ημερομηνία που δεν ξεχνάμε, το ίδιο κάναμε και στην πρώτη ώρα της εκπομπής. Έτσι συμβαίνει και εσύ σε αυτήν την έναρξη της δεύτερης ώρας. Με την κυρία Αμαλία Κάτζου στο ένα μικρόφωνο
1: και τον κύριο Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο,
0: την κυρία Μαρία Ψάλτη στην επιμέλεια του ήχου και την κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200. Στούντιο adrialfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Και καθώς είμαστε λίγο στην ενότητα του σαν σήμερα που λες, Αμαλία μου, το τραγούδι αυτό το πάρα πολύ γνωστό, το Sultans of Swing, των Dire Straits, θα ηχογραφηθεί για πρώτη φορά. Θα ανοίξει το δρόμο για μια τεράστια καριέρα στο συγκρότημα. Ηχογραφήθηκε με μόλις $120, αλλά έχει μια πολύ ωραία ιστορία. Πώς προέκυψε λοιπόν το Sultans of Swing? Ένα βροχερό βράδυ λοιπόν, εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 70, ο Μαρκ Νόπφερ, ο ηγέτης του συγκροτήματος, βρίσκεται σε μία pub στο Ipswich. Εκεί παίζει μία jazz μπάντα. Την απολαμβάνει πίνοντας τις μπύρες του. Όταν κάποια στιγμή τελειώνουν λοιπόν το πρόγραμμά τους, σχεδόν κανείς δεν χειροκρότησε, παρά μόνο ο ίδιος, δίνοντάς τους κουράγιο, και τους ρώτησε πώς είναι το όνομα της μπάντας. Εκείνοι απόρρισαν, δεν είχαν κάποιο όνομα που χρησιμοποιούσαν και το απάντησαν Sultans of Swing. Έτσι λοιπόν έγραψε αυτό το τραγούδι, το οποίο ήταν ίσως η μεγαλύτερη επιτυχία στην πορεία των Dire Straits και σίγουρα άνοιξε το δρόμο για την καριέρα τους. Έτσι, για να τα λέμε και λίγο μουσικοχορευτικό σε αυτή την εκπομπή. Πάμε λοιπόν για αυτή τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Στην πρώτη ώρα φυσικά ξεκινήσαμε με τις προκλήσεις της Τουρκίας, με το νομοθέτημα για τη γαλάζια πατρίδα και την αμφισβήτηση 152 νησιών.
1: Μόλις 152, δεν μπορούσε να βάλει κι άλλα. Είναι πολύ, είναι μεγαλόψυχη η Τουρκία και βάζει μόνο 152 νησιά που μπορεί ο καθένας να πάει, Τούρκος εννοώ, να πάει να υψώσει μια τουρκική σημαία. Τώρα αυτά δεν γίνονται, αλλά δημιουργούν ένα νέο σκηνικό, τα είπαμε με τον Ιωσήφ, στις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας.
0: Η Αθήνα απαντάει ότι τα τετελεσμένα αυτά, οι μονομερείς ενέργειες δεν δημιουργούν κανένα ένομο αποτέλεσμα στο διεθνές δίκαιο, ότι δεν είναι ένδειξη ισχύως αλλά αδυναμίας, όπως είπε ο Γιώργος Γεραπετρίτης, συμπληρώνοντας ότι αυτές οι ενέργειες το πιθανότερο είναι να αναβαθμίσουν την ένταση. Τι άλλο είπαμε
1: για τα βορίζια,
0: είπαμε για τα βορίζια.
1: Είναι εγκληματική οργάνωση ουσιαστικά.
0: Καλά παιδιά, πολύ
1: α,
0: καλή κύριε.
1: Έτσι το λέω, ναι κύριε, κύριε, όποιος τους,
0: δεν δώσε του... μου το χωράφι σου, να το δηλώσω εγώ.
1: Αλλιώς πάω και παίρνω το δρεπάν, τι είχαν πάρει και
0: αλυσοπρίωνο.
1: Αλυσοπρίωνο και ξυλώσαν τα μπέλια, ξυλώσαν τα ελαιόδεντρα.
0: Κάψαν τα αυτοκίνητα.
1: Χτυπούσανε, έτσι, εκβίαζαν. Κανονικά,
0: μαφία,
1: ο φόβος και ο τρόμος. Μαφία κανονικότατη.
0: 586.000 πήρανε από παράνομες επιδοτήσεις. Επαναλαμβάνω, όχι όπως οι προηγούμενοι που δήλωναν, ξέρω εγώ, στην άλλη άκρη της Ελλάδας. Όχι, αυτοί δήλωναν υπαρκτά. Βοσκοτόπια, χωράφια κτλ. Απλά δεν ήταν στη δική τους ιδιοκτησία. Υποχρέωναν κάποιους ανθρώπους να τους τα παραχωρούν με το έτσι θέλω. Εάν δεν συμφωνούσες, αντίο, γεια σας, μην τον είδατε.
1: Αντίο ζωή.
0: Ακριβώς. Σας είπαμε και για τον καιρό. Έθριος, τοπικές νεφώσεις, ενδεχόμενο και βροχόπτωσης, κυρίως το απόγευμα εδώ στην Αθήνα, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Ο Τραμπ λέει ότι ετοιμάζεται να πατήσει το κουμπί ξανά στο Ιράν. Ακύρωσε χτύπημα τελευταία στιγμή μετά από παρέμβαση των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, του Κατάρ και της Σαουδικής Αραβίας. Οι τιμές του πετρελαίου τρελαίνονται.
1: Τρελαίνονται, 111 δολάρια το βαρέλι, και ανεβαίνουν. Με ό,τι σημαίνει αυτό, και περιμένουν όλοι μια ανάφλεξη στην περιοχή. Ο Θεός να βάλει το χέρι του.
0: Θα το βάλει, τι να κάνει και εκείνος, πόσο να παρέμβει.
2: Ο θεριστής έρχεται.
0: Έρχεται. Περίμενε. Έχουμε μια σκαλέτα.
1: Αλίμορ, πάνω απ' όλα.
0: Αλέξη μου, περίμενε λίγο, θα έρθουμε και στο θεριστή.
1: Μη λες για τον Αλέξη, θα σκάσουν πάλι μηνύματα. Είδες τα μηνύματάκια που έρχονται. Εδώ.
0: Κάτσε ρε Μαλία μου, δεν μπορώ να μπω τώρα δηλαδή σε αυτή τη διαδικασία.
1: Ούτε εγώ, πλάκα σου κάνω όπως καταλαβαίνεις.
0: Ναι, εντάξει.
1: Αλίμονο.
0: Κάποιοι τώρα τα βλέπουν τελείως διαφορετικά τα πράγματα.
1: Δεν θέλετε να πούμε για τον Τσίπρα ότι επανεμφανίζεται στην κεντρική πολιτική σκηνή και ότι το 26 του Μαΐου θα κάνει το κόμμα. Εντάξει, θα πάμε σε άλλα θέματα και θα τα πούμε μετά. Πάντως θα τα πούμε όλα. Και για την κυρία Καριστιανού θα πούμε, και για τον Αλέξη Τσίπρα θα πούμε, και για το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας θα πούμε, και για το Πασόκ θα πούμε. Μην ανησυχείτε.
0: Αγαπητέ real bloggers, έπιασα αδιάβαστο.
1: Τι είπε?
0: Και έλεγα, λέει, θα το θυμηθούνε για τη 19η Μαΐου. Φίλε, έτσι ξεκινήσαμε την εκπομπή με το «Την πατρίδα μου έχασα».
1: Δεν υπάρχει περίπτωση να μην το
0: και θυμάστε. Μαρτυρίες Ελλήνων του Πόντου που έζησαν τα γεγονότα. Δεν υπήρχε περίπτωση να ξεχάσουμε αυτή τη μαύρη μέρα. Πριν πάμε λοιπόν στα πολιτικά, πάμε στο κύμα της ακρίβειας, το οποίο έχει φουντώσει και με τον πόλεμο. Το είχαμε δηλαδή από πριν, όχι ότι δεν το είχαμε, αλλά τώρα και με τον πόλεμο έχει πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις.
1: Και όσο ανεβαίνει το πετρέλαιο και υπάρχει αυτή η αναστάτωση στην ενεργειακή αγορά, όλοι κρατούν την ανάσα τους, γιατί ανεβαίνει το κόστος στον ενεργειακό, με αποτέλεσμα. Τι θα κάνουν, δηλαδή το ψωμί, τι θα κάνουν οι φούρνοι? Δεν θα μετακυλήσουν ένα μέρος του κόστου στους καταναλωτές? Τι θα κάνουν οι παραγωγοί? Το λέω απλά για να καταλαβαίνομαστε. Και οι άνθρωποι δεν βγαίνουν, σου λέει. Δεν βγαίνουν το μεροκάματο.
0: Και από πού να το πρωτοπιάσεις? Πού να το πιάσεις από τα καύσιμα? 2.12, 2.13, 2.14. Εγώ είδα σήμερα το πρωί.
1: Εγώ 2.19 την έβαλα.
0: Είδα 2.14. Εδώ στην άνοδο της Κηφισίας, όπως ερχόμουν. Φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, στα νησιά η τιμή αγγίζει τα 2.5. Εκεί οδεύουμε λοιπόν με τις τιμές των καυσίμων. Άκου τους πολίτες χθες, τους οδηγούς, από το δελτίο ειδήσεων του Αντένα.
3: Είναι δύσκολα τα πράγματα, δεν ξέρω πού θα πάει αυτό.
4: Είναι τραγική η κατάσταση. Δεν είναι καλό για κανέναν αυτό.
5: Μετακινούμαστε, είμαστε εργαζόμενοι κάθε μέρα και όπως καταλαβαίνετε δεν βγαίνει το εισόδημά μας. Τι θα γίνει, δεν ξέρω.
6: 40 ευρώ γέμιζε, τώρα θέλω 50 και παραπάνω.
0: Αυτή είναι η κατάσταση λοιπόν στο τομέα των καυσίμων. Θέλεις να πάμε τώρα στο σούπερ μάρκετ?
1: Ναι, να πάμε.
0: Εκεί να δεις λοιπόν τι γίνεται στις αγορές που έχουν να κάνουν με τα βασικά της ημέρας, κυρίως με τα τρόφιμα.
7: Εδώ τη βδομάδα φεύγει 50 ρίκο και πανάκριβο.
8: Τα απορριπαντικά πάνε πιο πολλά. Είναι πολύ αφόρητη ζωή.
9: Παλιά έπαιρνες και κάτι πιο ακριβό και πιο νόστιμο, πιθανόν, ή κάποιο πιο εκλεκτό, να το πω έτσι.
10: Άμα πάρεις φέτα είναι 12 ευρώ το η φέτα, πόσο είναι.
7: Τα βασικά παίρνεις και όχι μόνο τα βασικά, πολλές φορές δεν παίρνεις ούτε αυτά.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Πολλές φορές ούτε τα βασικά.
1: Πολλές φορές ούτε τα βασικά. Δεν θα μιλήσω για τους συνταξιούχους και αυτά. Εκεί πια μετράνε πραγματικά και το μονό ευρώ. Και ο κιμάς που παίρνουν για όλο το μήνα είναι μισό κιλό και ένα τέταρτο. Γιατί το λένε ήδη, δεν το λέω εγώ.
0: Πού να το πιάσεις λοιπόν? Ενέργεια, καύσιμα, τρόφιμα, ενίκεια. Από όπου και να το πιάσεις, δεν γλιτώνεις από πουθενά. Πάμε παρακάτω λοιπόν, γιατί ήρθε η ώρα, όπως λέγαμε και νωρίτερα.
2: Ο θεριστής.
0: Ναι.
2: Ο θεριστής έρχεται.
0: Αυτό ακριβώς. Τώρα ήρθαμε λοιπόν στην ώρα μου.
1: Έρχεται ο θεριστής λοιπόν. Να πω εγώ 2-3 πληροφορίες.
0: Βεβαίως και να με ρωτάς.
1: 26 Μαΐου λοιπόν ανακοινώνει, στο Θησίο θα ανακοινώσει, από το Θησίο το νέο κόμμα ο Αλέξης Τσίπρας. Το είπε και χθες νομίζω, εκεί στην εκδήλωση. Λοιπόν, ετοιμάζει ο ίδιος την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος, το δικό του μανιφέστο. Ο ίδιος το επιμελείται και μάλλον είναι σχεδόν έτοιμο, κάτι πινελιές θέλει. Έτσι, καταλαβαίνω ότι θα είναι σε πανηγυρικό κλίμα. Θα δούμε τι θα γίνει αν, γιατί λέω, εγώ ρώτησα αν θα δούμε και νέα πρόσωπα και αν τα ανακοινώσει. Δεν την έχω την απάντηση. Καταλαβαίνω λοιπόν ότι όλα θα γίνουν βήμα-βήμα και θα επικεντρωθεί και στη νεολαία ο Αλέξης Τσίπρας. Πάρα πολύ βεβαίως και στα κοινωνικά ζητήματα.
0: Όπως είπε ο ίδιος χθες λοιπόν, μιλώντας σε νέους, την άλλη Τρίτη στις 8 στο Θησείο, εκεί θα γίνουν οι ανακοινώσεις για το νέο κόμμα και έστειλε και ένα μήνυμα προς τους νέους να πάνε στις κάλπες, στις επερχόμενες εκλογές.
1: Αλέξη, τι φάση!
2: Καλή φάση μάλλον.
1: Καλή φάση.
0: Είναι σε καλή φάση.
1: Καλή
0: είναι
1: φάση.
0: Σε καλή φάση ο Θερηστής. Έρχεται λοιπόν.
1: Το όνομα έχει... περιμένουμε.
0: Το όνομα περιμένουμε.
1: Εντάξει, να δούμε αν δικαιωθεί ο Καλαμαράκης που όλο εκεί τον τζίγκλαγα με αυτή την πηξίδα. Επέμενε. Και...
0: Που είπα, παιδί μου, το έχει χρησιμοποιήσει πάρα
1: ναι.
0: πολλές φορές ομιλίες του.
1: Δίκιο, το ναι.
0: Και ποικιλοτρόπος.
1: Περιμένουμε.
0: Δηλαδή, νέα εθνική πηξίδα. Προοδευτική πηξίδα.
1: Ακριβώς.
0: Αριστερή πηξίδα. Κέντρο-αριστερή πηξίδα. Πολύ πηξίδα.
1: Πάντως η επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα να κατέβει την τράπουλα στην κεντροαριστερά. Βλέπουμε τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ. Έχει ξεσπάσει εμφύλιος μετά και τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη, που ο ίδιος λέει ότι ποιος με διέγραψε και τι με διέγραψε. Η Επιτροπή Δεοντολογίας λαμβάνει τις αποφάσεις. Ο κύριος Φάμελος υπεραμείνεται τις αποφάσεις του. Λέει ότι ήταν αήθης η επίθεση του Παύλου Πολάκη στο πρόσωπό του. Και όλοι περιμένουν, κρατήστε το, την Επιτροπή Δεοντολογίας. Χθες και 11 στελέχη, νομίζω, του ΣΥΡΙΖΑ έστειλαν επιστολή στον κύριο Φάμελο σχετικά με τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη. Γι' αυτό μίλησα για εμφύλιο μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Έστειλε ένα μήνυμα χθες ο Παύλος Πολάκης λέγοντας ότι εγώ ήμουν, είμαι και θα είμαι ΣΥΡΙΖΑ.
11: Το ανεξάρτητος βουλευτής είναι σύντομο ανέκδοτο. Εγώ ΣΥΡΙΖΑ ήμουν, είμαι και θα είμαι και μετά τις 26 του μήνα. Πάμε παρακάτω, τα άλλα στην Πολιτική Γραμματεία και στην Κεντρική Επιτροπή.
0: Το βράδυ μίλησε και σε κομματική εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ στην Παλίνη και εκεί έστειλε ένα μήνυμα συμπόρευσης, σύμπλευσης. Λέει ότι θα πρέπει να είμαστε όλοι μαζί και ο Τσίπρας και ναι. ο Ανδρουλάκης.
1: Με την Ανταρσία είπε.
0: Και η Ανταρσία, προκειμένου να ρίξουμε την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Σήμερα το πρωί ο Σωκράτης Φάμελος είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες εκλογές θα κατέβει με ενωτικό προοδευτικό σχήμα και τόνισε ο Σωκράτης Φάμελος ότι πρέπει να συγκλίνουν οι πορείες ΣΥΡΙΖΑ και Τσίπρα.
1: Απλώς δεν ξέρω τι σημαίνει με κοινό προοδευτικό έτσι, σχήμα. Σημαίνει εκποίηση του ΣΥΡΙΖΑ, διάλυσή του, εκποίηση και των περιουσιακών στοιχείων, μεταβίβαση κάπου. Γιατί αυτό λένε τα στελέχη, αυτό λέω το ρεπορτάζ. Τι σημαίνει αυτό? Κάποιοι επιμένουν πάντως να ξέρετε, από το ρεπορτάζ το λέω, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει κανονικά στις εκλογές. Εγώ δεν μπορώ να γνωρίζω ποιες θα είναι οι εξελίξεις. Άλλοι λένε ότι δεν θα υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ την επόμενη μέρα μετά την ανακοίνωση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Θα τα δούμε όλα αυτά.
0: Πρέπει να πάρουν τις αποφάσεις τους πάντως, γιατί. Έγινε μια προσπάθεια να κερδίσουν χρόνο μέχρι και τις ανακοινώσεις του κόμματος Τσίπρα, αλλά τώρα πλέον θα πρέπει να πάρουν αποφάσεις. Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο, ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους. Καλώς τον Παναγιώτη μας.
12: Καλημέρα και πάλι. Παραμένουν φορτωμένοι οι δρόμοι. Με τεμποδίο διεξάγει την κυκλοφορία στον Κηφισό, στην άνοδο από Βοτανικό μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Γάλεο. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Χαϊδάρη και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στο κέντρο της Αθήνας, στη Σαρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας και στην Ομόνοια στη Σταδίου Πατησίων Πειραιός. Πυκνή ροή στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Μαρούσι και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούσι μέχρι Πανόρμου. Στο κόκκινο τα δύο ρεύματα της Μεσογείων σε Χαλάνδρυχο Λαργό και οι δύο κατευθύνσεις στη λεωφόρο Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους ανατμήματα. Με μικρές καθυστερήσεις διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στις δύο κατευθύνσεις της Βουλιαγμένης σε Ελληνικό και Γλυφάδα. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι Παραλία Καλαμακίου και στο ρεύμα προς Πειραιά στο ύψος του Αλίμου και από Φάληρο μέχρι τη συμβολή με τη Μικράς Ασίας και τους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Ναι, μην συνεχίζεις. Φτάνει, Παναγιώτη.
12: Εντάξει, απλά τονίζω τον Πειραιά γιατί είπαμε και πριν τον Ιωσήφ να είμαστε ταπεινοί αυτή την εβδομάδα. Παραμένουν αρκετές καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό, 15-20 λεπτών από Ανθούσα έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα, 20-25 λεπτών από Φιλής έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και 15-20 λεπτών από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας στην περιφερειακή Ημιτού.
0: Αυτό ήτανε.
12: Όλο αυτό
1: είναι. Κατά
13: το κοινό λεγόμενο τον ήπιαμε, έτσι.
0: Το καταλάβαμε. Ευχαριστούμε, Παναγιώτη.
12: Παρακαλώ.
0: Κάτσε να στείλω και ένα μήνυμα για τα λίγο μεγαλύτερα παιδιά. Μανούλες και μπαμπάδες που έχετε βάλει τα όνειρά σας σε αναμονή, έφτασε επιτέλους η ώρα να κάνετε κάτι για εσάς και την εξέλιξή σας. Η UCERD, μέλος του D-Group και αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εξαποστάσεως προγραμμάτων του Πανεπιστημίου Φρέντερικ, μας θυμίζει ότι το μέλλον μας χωράει παντού. Ξεκινήστε τώρα τις σπουδές σας στην πληροφορική, την ναυτιλία, την εκπαίδευση και τη διοίκηση στο χώρο και το χρόνο που σας εξυπηρετεί. Όπως το ακούτε, στο χώρο και στο χρόνο που σας εξυπηρετεί. Για πληροφορίες και εγγραφές μπείτε στο frederickuniversity.gr frederickuniversity.gr ή καλέστε στο 210-710-1410 210-710-1410.
1: Από το πρωί νιώθω πως έχω το κέρδος στο τσεπάκι μου. Αγόρισα εκείνο το φοβερό συνολάκι οσίφαστο που είχα βάλει στο μάτι καιρό. Πώς? Με 20% έκπτωση στο About You με τα ΔΕΗ My Rewards Coupons. Δεν σταμάτησα όμως εκεί, έκλεισα και ακτοπλοϊκά με 20% έκπτωση από τη Ferry Scanner για εκδρομή το σουκού και πάλι από τα ΔΕΗ My Rewards Coupons. Και για να γιορτάσω το βράδυ θα παραγγείλω το αγαπημένο μου φαγητό. Το μαντέψατε, ξανά από τα ΔΕΗ My Rewards Coupons με κουπόνι 10 ευρώ στο eFood. Τι άλλο να ζητήσω? Λοιπόν, μπείτε και εσείς στο My Day στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons για να καλύψετε αυτές και άλλες εκατοντάδες προσφορές.
0: Λοιπόν, πάμε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
14: Στη Μόσχα, αδελφές μου! Στη Μόσχα!
15: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
16: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
17: Μισό.
16: Έχει προετοιμασία.
18: Αντένα Πάτρας 105,3.
19: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
20: Πάρε Στρώμα.
19: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
20: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
19: Θέλω Στρώμα, Στρώμα The Original.
21: Η πιο ολοκληρωμένη λύση στα ανταλλακτικά αυτοκινήτων έχει τη δύναμη του ονόματός μας.
22: Ανδρέας Ζησιμόπουλος.
21: Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
23: Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kendrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
24: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ.
25: Ένα μοναδικό summer camp για μαθητές 3ης, 4ης, 5ης, 6ης δημοτικού και 1ης γυμνασίου που διοργανώνουν η Εστία Επιστημών Κωνσταντίνος Δημητριάδης και τα Αρσάκια Σχολεία Πατρών.
24: Περιλαμβάνει βιωματικές δράσεις, δραστηριότητες STEAM, διαδραστικά εκθέματα στις θετικές επιστήμες, πειράματα φυσικών επιστημών, αθλητικές δραστηριότητες, θεατρικό και καλλιτεχνικό εργαστήρι, παραδοσιακούς χορούς, εκπαιδευτικές επισκέψεις.
25: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ. 16 με 26 Ιουνίου και 29 Ιουνίου με 10 Ιουλίου καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακα από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σύντηση των μαθητών.
24: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 99 0350.
26: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λυδίας.
27: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
26: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
28: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
29: Επισκεφτείτε τώρα τον επίσημο διανομέα Hyundai. Πάτρα Ότο Αθανασάτου ΕΠΕ. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 49. Ή καλέστε στο 2610-424-995.
30: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα ΕΠΕ Καραθανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σιδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο περιφράξεις-παύλακαραθανάσης.gr.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
3: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
4: Σαουδικής Αραβίας και Εμμυράτων. Προειδοποίησε παράλληλα ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες για άμεση έναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον της Τεχεράνης, αν ναυαγίσουν οι συνομιλίες. Επίσημη επίσκεψη στο Πεκίνο πραγματοποιεί σήμερα ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν. Περισσότερα στο real.gr. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τέσσερις τραυματίστηκαν σοβαρά κατά τη διάρκεια περιστατικού με πυροβολισμούς στην Αλμερία της Ισπανίας.
5: Αντένα Πάτρας 105,3. Για ανταλλακτικά εγγυημένα, ένα όνομα, δύο σημεία. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
6: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά, ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
7: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
6: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
7: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
6: Τηλέφωνο 2610-640-657.
7: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
6: Στάνταρ καθαρά.
8: Σύγχρονο, πρακτικό, κλασικό, άνετο, διαχρονικό, μοντέρνο. Όποιο και αν είναι το στυλ σας, το έπιπλό σας είναι InStyle Διαμαντόπουλος. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής και λύσεις για κάθε γούστο. InStyle Διαμαντόπουλος. Βρείτε μας στα social media και ανακαλύψτε το ανανεωμένο ηλεκτρονικό μας κατάστημα με απίθανες προσφορές. InStyle Διαμαντόπουλος. Απολαύστε το σπίτι σας.
9: Αντένα 105,3. Κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον...
5: Αντένα Πάτρας 105,3.
10: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Ετωλό Ακαρνανία, Ηλία, Νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614-00-0595.
17: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες το χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
22: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Και ταυτόχρονα με τις καταστάσεις οι οποίες δημιουργούνται, έτσι όπως διαμορφώνεται και το διεθνές περιβάλλον, με πολλούς αναθεωρητές να έχουν μαζευτεί και να ευνοούν τέτοιες πρακτικές, είναι λογικό να υπάρχει ανησυχία. Από την άλλη, χρειάζεται ψυχραιμία και χρειάζεται φυσικά τον χειρισμό από την ελληνική πλευρά, από την ελληνική εξωτερική πολιτική και φυσικά από την εθνική μας άμυνα. Υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι είναι πάρα πολύ καυστικοί τώρα σχετικά με το θεριστή. Κάνουν λογοπαίγνια, ο θεριστής, ο παραθεριστής. Καλημέρα στο Δημήτρη στη Σαλαμίνα, τουλάχιστον έχετε χιούμορ.
1: Και αφού λέγαμε για το και είπαμε το προηγούμενο μισάωρο για τον Αλέξη Τσίπρα και την επανεμφάνισή του, την ανακοίνωση του νέου κόμματος 26 Μαΐου από το Θησίο και ότι ο ίδιος επιμελείται της ειδικής διακήρυξης του κόμματος και θα δούμε και ποια θα είναι τα στελέχη, να πω ότι θα έχουμε παραιτήσεις από την αριστερά. Οι πληροφορίες μιλούν ότι αυτές θα γίνουν πριν από την κρίσιμη κεντρική επιτροπή του κόμματος και οι παραιτήσεις αφορούν τον κύριο. Ο κύριος Χαρίτσης έχει παραιτηθεί από την Προεδρία. Τώρα θα δούμε αν παραιτηθεί και από το κόμμα, γιατί οι πληροφορίες θέλουν και την κυρία Αξιόγλου και τον κύριο Χαρίτση, τον κύριο Τζανακόπλο και τον κύριο Νάσο Ηλιόπλο να φεύγουν. Φυσικά κοιτώντας προς το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
0: Από το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Κοίτα, από το ΣΥΡΙΖΑ δεν ξέρω πότε, γιατί εγώ θυμάμαι ότι ο Αλέξης Τσίπρας σε αυτή την πολύ σημαντική συνέντευξη που έδωσε στον Νίκο Χατζηνικολάου, ήταν η πρώτη συνέντευξη μετά την αποχώρηση του από το ΣΥΡΙΖΑ, είπε ότι είναι προϋπόθεση όσοι θέλουν να έρθουν στο κόμμα να παραιτηθούν και να παραδώσουν τις έδρες τους, έτσι δεν είχε πει.
0: Ακριβώς.
1: Και να μην είναι ενεργοί βουλευτές. Σε αυτό επιμένουν και ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας και οι συνεργάτες τους. Τι σημαίνει αυτό? Πότε θα φύγουν κάποιοι από το ΣΥΡΙΖΑ για να πάνε στο Αλέξη Τσίπρα? Οπότε θα παρετηθούν, δεν θα φύγουν απλά. Αυτό καταλαβαίνω εγώ.
0: Θα περιμένουμε να δούμε κινήσεις λογικά από
1: μετά,
0: την επόμενη Τρίτη
1: ακριβώς,
0: και μετά. Δηλαδή μετά την ανακοίνωση του κόμματος.
1: Δεν θα πω για την κυρία Κυροβασίλη, τον κύριο Μπάρκα, τον κύριο Κεδίκολου. Είναι πάρα πολλά τα στελέχη που θα κατευθυνθούν προς το κόμμα του Τσίπρα και γι' αυτό υπάρχουν και αυτά τα σενάρια διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Πάμε και στο άλλο κόμμα, το οποίο ετοιμάζεται να ανακοινωθεί την 5η λοιπόν, 21 Μαΐου στη Θεσσαλονίκη, εκεί στο Ολύμπιον. Θα γίνουν και οι ανακοινώσεις από τη Μαρία Καριστιανού για την ίδρυση του πολιτικού φορέα.
1: Εντάξει, που βεβαίως εμένα μου προκαλεί μια εντύπωση, μου προκαλούν τα πρόσωπα, γιατί είναι από διαφορετικούς χώρους. Πέρα από τα τρία πρόσωπα, τον επιχειρηματία, τον κύριο Γιάννη Μωυσίδη, που έχει κοινή εταιρεία διατηρεί με την κυρία Καριστιανού, και είχε να πω προηγούμενη εμπειρία σε ρωσικό κρατικό φορέα δορυφορικών υπηρεσιών ο κύριος Μωυσίδης, είναι ο κύριος Στράτος Σκιουρδάκης, πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Αγίας Πετρούπολης, διδάσκει ελληνικά στη Ρωσία και ρωσικά διαδικτυακά, και ο δημοσιογράφος είναι αδελφός μας Θανάσης Αυγερινός, εγκαταστημένος στη Μόσχα από το 1986, που αναμένεται μάλιστα να είναι και εκπρόσωπος τύπου του κόμματος της κυρίας Καριστιανού. Υπάρχει και ένας ηθοποιός, εγώ δεν τον ήξερα, ο κύριος Γιάγκος.
0: Ο Νίκος ως Γιάγκος, ναι.
1: Ακριβώς, ο οποίος και αυτός θα συστρατευτεί μαζί με την κυρία Καριστιανού.
0: Θα περιμένουμε να δούμε λοιπόν τα πρόσωπα και κυρίως την ιδρυτική διακήρυξη, το πρόγραμμα αυτού του νέου κόμματος. Άκουσα για παράδειγμα χθες την κυρία Νεγρεπόντι Δελιβάνη, οικονομολόγο που έχει συνταχθεί στο πλευρό της κυρίας Καριστιανού εδώ και πάρα πολύ καιρό, μιλώντας στο Open, να λέει ότι εγώ έχω υπογράψει την ιδρυτική διακήρυξη, αλλά δεν την έχω διαβάσει γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί. Τώρα, πώς την έχει υπογράψει χωρίς να την έχει διαβάσει? Γιατί προφανώς λέει, συμφωνώ γενικότερα με τις θέσεις της κυρίας Καριστιανού. Ας μην σχολιάσουμε περισσότερα, ας περιμένουμε την Πέμπτη να ακούσουμε την ολοκληρωμένη πρόταση, να δούμε και τα πρόσωπα. Πάντως, και στη συνέχεια να σχολιάσουμε.
1: Υπάρχουν αντιδράσεις από τους γονείς θυμάτων Ντεμπόν, και ο κύριος Πλακιάς εχθές είπε ότι δεν εξυπηρετεί κάτι το κόμμα της κυρίας Καριστιανού όσον αφορά την δίκη για τα Τέμπη. Υπάρχει μια κριτική, η κυρία Καριστιανού πια αντιμετωπίζεται ως πολιτικό πρόσωπο, διαχωρίζω τη θέση του ως μάνα που έχει χάσει το παιδί
0: καλά,
1: της Αντέμπη, έτσι,
0: εννοείται.
1: Και στέκομαι με απόλυτο σεβασμό απέναντι στην κυρία Καριστιανού για αυτό το Γολγοθά που βιώνει. Πια όμως είναι ένα πολιτικό πρόσωπο και πολιτικός αρχηγός. Βέβαια, το κόμμα, το καινούργιο αυτό, είναι η κυρία Καριστιανού. Η κυρία Καριστιανού είναι το κεντρικό πρόσωπο. Αυτό να το λέμε γιατί έτσι είναι.
0: Και στον απόϊχο του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, εκεί που ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι το κόμμα είναι πιο ενωμένο από ποτέ.
1: Ναι.
0: Μετά από αυτό το συνέδριο.
1: Αυτό λένε όλοι μες στη
0: Έχει μεγάλη σημεία. Είναι πολύ ενωμένη.
1: Επειδή μου σου λέει ότι το συνέδριο, πάντα όταν γίνεται ένα ακόμα κάνει ένα συνέδριο, ακούγονται διάφορες απόψεις και ακόμα και διαφορετικές απόψεις. Και ο καθένας κάνει και την κριτική του ή μπορεί να κατεβάσει και τις θέσεις του και την πλατφόρμα του. Πώς θεωρεί ότι πρέπει να είναι το κόμμα ή ποια να είναι οι αξίες του κόμματος και αυτό που θα πρεσβεύει. Αυτό ήθελε να πει ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αναφερόμενος βεβαίως σε όλα αυτά που είπε ο κύριος Νίκος Δένδιας, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας.
0: Ήταν λίγο δυναμική η ομιλία του Νίκου Δένδια. Έριξε πολλές καμπάνες στην ομιλία του. Να ακούσουμε τι απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για την ομιλία του Νίκου Δένδια.
11: Το συμπέρασμα είναι ένα, ότι ο στόχος είναι κοινός. Και αυτό βγήκε από το συνέδριο και από όλες τις ομιλίες, όπως και την ομιλία του Υπουργού Άμυνας. Έβαλε μια σειρά από θέματα ως προς τη δική του θεώρηση, αλλά στο τέλος της ημέρας υπεραμείνθηκε του έργου και του ιδίου και της κυβέρνησης. Όλοι έχουμε κοινό στόχο. Για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στις εκλογές του 2027. Μέρος αυτής της προσπάθειας είναι προφανώς και ο κύριος Δένδιας.
1: Λοιπόν, μέρος αυτής της προσπάθειας, ποια είναι η προσπάθεια, είναι και στις εκλογές. Αυτό είναι. Ο στόχος αυτός είναι. Είναι και ο κύριος Δένδιας. Τώρα, για να μην λέμε, ξέρεις, να μην κρυβόμαστε. Όλοι, αυτό που. Εγώ θα πω, οι δελφίνοι σε κάθε κόμμα, στο συνέδριο φυσικά, μετρούν δυνάμεις, έτσι. Και ετοιμάζονται για την επόμενη μέρα. Βεβαίως η Νέα Δημοκρατία δεν πρόκειται να αλλάξει εν κινήσει. Όλα αυτά που λέγονταν το προηγούμενο διάστημα για αλλαγή εν κινήσει του Κυριάκου Μητσοτάκη, όλα αυτά δεν ισχύουν. Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη θα κατέβουν και αν κερδίσουν, θα κερδίσουν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Την επόμενη μέρα, αναλόγως και το αποτελέσματο των εκλογών, εκεί θα δούμε τι και πώς. Εγώ άκουσα και τις μπηχτές του κυρίου Χατζηδάκη για κάποιους μέσα στην κυβέρνηση. Άκουσα και τον κύριο Γεωργιάδη, θέλω να πω ότι είχε ένα ενδιαφέρον το συνέδριο και άκουσες και απόψεις διαφορετικές που έβλεπες ότι κάτι θέλουν να πούν οι διαφωνίες για την αντιμετώπιση κάποιων ζητημάτων. Όμως σου λέει ότι αυτά γίνονται σε κάθε συνέδριο, άρα εμείς πάμε ενωμένοι προς τις εκλογές.
0: Πριν πάμε παρακάτω, να σας πω ότι αν πιείτε νερό από τον πρωτοποριακό ψύχτη αφής της Rainbow Waters, θα καταλάβετε αμέσως τη διαφορά και δεν θα μπορείτε να ξαναπιείτε νερό από καμία βρύση και από κανένα κοινό φίλτρο. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα που διαθέτει, η ποιότητα και η γεύση του νερού είναι μοναδική και απολαμβάνετε απεριόριστο φρέσκο νερό σαν να το πίνατε απευθείας από την πηγή. Αλλά και η ευκολία του είναι μοναδική. Με το πάτημα ενός κουμπιού σας προσφέρει όσο φιλτραρισμένο νερό θέλετε στη στιγμή και σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε, περιβάλλοντος, κρύο και ζεστό. Και φυσικά φροντίζετε και το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34.
1: Μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία ανακοίνωσε τα Public που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν Δίχως Ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις, όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall, Κιτσιμισκή Θεσσαλονίκης και στη Λεμεσό διατίθενται δωρεάν μεγεθυντική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο.
0: Στον ενεργειακό τομέα τι γίνεται, Αμαλία μου?
1: Εντάξει, νομίζω ότι καταλαβαίνουμε όλοι ότι ενεργειακά η Ελλάδα έχει δυναμώσει πάρα πολύ και με τον κάθετο διάδρομο και με όλες τις συμφωνίες. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Το τονίζουν και ο αρμόδιος υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος, αλλά και άλλα κυβερνητικά στελέχη σε όλες τις δημόσιες τοποθετήσεις τους. Αλλά για μένα μου προκάλεσε έκπληξη και εντύπωση ότι ο Ντόναλντ Τραμπ αναδημοσίευσε συνέντευξη του Υπουργού Ενέργειας και Περιβάλλοντος, του κ. Σταύρου Σταύρου.
0: Είναι γεγονός, ναι. Το κοιτάζει η Μαρία απέναντι και έχει γουρλώσει τα μάτια.
1: Είναι
0: γεγονός. Ναι. Αναδημοσίευσε λοιπόν την συνέντευξη που έδωσε ο κύριος Παπασταύρου, ο οποίος τοποθετήθηκε χθες για το θέμα της ενεργειακής πολιτικής.
12: Το πιο σημαντικό είναι ότι αναγνωρίζεται από τον ίδιο τον πρόεδρο της Αμερικής η ενεργειακή πολιτική, ο ενεργειακός ρεαλισμός του κυριάκου Μητσοτάκη. Και ουσιαστικά έρχεται να αναγνωρίσει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο πρώτος Ευρωπαίος Πρωθυπουργός που μίλησε για ρεαλισμό. Mm-hmm. Δηλαδή, ναι στη μετάβαση σε καθαρή ενέργεια, αλλά όχι με οποιοδήποτε κόστος. Πρέπει να λάβουμε υπόψη και την κοινωνική συνοχή, πρέπει να λάβουμε υπόψη την ανταγωνιστικότητα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν ο πρώτος πρωθυπουργός που είπε όχι στο δίλημα ή άνεμος ή ήλιος ή υδρογονάνθρακες, είπε και τα δύο. Άρα είμαστε μια χώρα που έχουμε ένα πρωθυπουργό που προέταξε το εθνικό συμφέρον, γιατί ξέρετε, στον 21ο αιώνα, κακά τα ψέματα, η ενέργεια είναι γεωπολιτική ίσχυς. Όποιος ελέγχει την ενέργειά του, ελέγχει τη μοίρα του. Όποιος δεν ελέγχει την ενέργειά του, είναι όμηρος των επιλογών των άλλων.
1: Σε αυτό το τελευταίο συμφωνώ απολύτως με τον κύριο Παπασταύρου, γιατί η ενεργειακή ίσχυς είναι και η γεωπολιτική ίσχυς και αυτό είναι πια ξεκάθαρο. Άρα σε αυτό το κομμάτι, σε αυτό το μέτωπο η Ελλάδα έχει κάνει πάρα πολλά βήματα.
0: Και ξέρεις τι άκουσα από τον κύριο Παπασταύρου χθες,
1: ναι.
0: Ότι είναι πάρα πολύ πιθανό οι πρώτες γεωτρήσεις στο βορειοδυτικό Ιόνιο να γίνουν νωρίτερα.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή μέχρι το τέλος του 2026, προσβλέποντας σε ένα οικονομικό όφελος για τη χώρα μας κοντά στα 10 δισεκατομμύρια δολάρια.
1: Θα είναι
0: σύμφωνα
1: πάρα πολύ
0: με τις εκτιμήσεις.

0: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν τα πάντα. Στιγμές που χωρίζουν την ιστορία σε πριν και σε μετά. Η νέα BMW iX3 έρχεται για να ορίσει αυτήν την αλλαγή. Πιο ευφυής, πιο άμεση, πιο δυναμική. Με το πρώτο BMW Panoramic iDrive και αυτονομία έως 805 χιλιόμετρα, μετατρέπει κάθε διαδρομή σε απόλυτη οδηγική απόλαση. Η νέα BMW iX3. Το μέλλον αρχίζει εδώ. Κλείστε τώρα ένα test drive στην BMW Τζουραμάνης. Τηλέφωνο 2610 436 825.
1: Το ξεχάσαμε!
2: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
1: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιασες.
5: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Βούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
6: 1974. Το μεράκι και η παράδοση γίνονται καρπός δημιουργίας. Το Εντελβάι συνεχίζει, ανθίζοντας σε όλη την Ελλάδα.
7: Βιομηχανία παγωτού. Αχαϊκό Εντελβάις. Παγωτό, τούρτες, γόντολες και η μεγαλύτερη ποικιλία σε παγωτίνια σε όλη την Ελλάδα. Όλα φτιαγμένα με φρέσκο γάλα τοπικών παραγωγών. Αχαϊκό Εντελβάις. Μια πατραϊκή επιχείρηση. Ανθίζει και εξαπλώνεται σε όλη την Ελλάδα.
6: Αχαϊκό Εντελβάις.
7: Γεύσης, απόλαυσης.
8: Κτέλα Χαΐας.
9: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
8: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
10: Πόσο ήσυχοι είστε ότι κανείς και τίποτα δεν θα σας ενοχλήσει όταν κατεβάζετε ρολά?
11: Μαντζαβίνος. Ρολά, γκαραζόπορτες, αυτοματισμοί. Τώρα μπορείτε να είστε σίγουροι, γιατί τα προϊόντα μας σας προσφέρονται με 10 χρόνια εγγύηση στους εισαγόμενους μηχανισμούς ρολών.
10: Άμεση εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές με πώληση χονδρική λιανική και αξιόπιστη τοποθέτηση και επισκευή από το εξειδικευμένο συνεργείο μας.
11: Μαντζαβίνος. Τριώνα Βάρχων 18, Πάτρα. Τηλέφωνα 2616. 008 100 κινητό 6944 544 406.

0: μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον, μαζί με τα 3-5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
1: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
0: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
3: Στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
5: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιντσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνες δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
6: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα και στο Σωτήρη. Ο Σωτήρης στέλνει ένα μήνυμα σχετικά με το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακού θερμοσύφωνα». Όπως γράφει στο μήνυμά του, είναι προμηθευτής. Το Υπουργείο λέει υποσχέθηκε ότι η πληρωμή των βάουτσερ θα γίνει τον επόμενο μήνα από την έκδοση της απόδειξης. Οι πρώτες αποδείξεις έχουν εκδοθεί το τελευταίο δεκαήμερο του Νοεμβρίου. Έχουν περάσει 6 μήνες και ακόμα δεν έχουν ξεκινήσει οι πληρωμές. Είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να ψάξουμε.
1: Βέβαια,
0: καλημέρα Σωτήρη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμα το οποίο μας έστειλες. Και βέβαια πάρα πολλά μηνύματα σχετικά με την ενέργεια και το υψηλό κόστος το οποίο υπάρχει. Και να ήταν το μόνο, τα είπαμε παιδιά, και στην έναρξη της δεύτερης ώρας της εκπομπής. Υπάρχουν όμως και ευχάριστες ειδήσεις, θα μου πείτε ποιες είναι αυτές. Να, αυτό που θα σας πω αμέσως τώρα. Ο διαγωνισμός μας δηλαδή, που ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 25 Μαΐου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Πρώτο δώρο τριήμερο στην Άνδρο. Ένα τριήμερο λοιπόν στην Άνδρο, στο εκπληκτικό ξενοδοχείο Περάκης, με θέα στο γαλάζιο του Αιγαίου, για να ταξιδέψετε ταυτόχρονα με το μεγαλύτερο στόλο ταχυπλοών παγκοσμίως, στην Sea Jets. Πληροφορίες στο hotelperakis.com και στο seajets.com. Στο διαγωνισμό μας και δωροεπιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home, μεγάλες εκπτώσεις έως 40% σε όλα τα έπιπλα της Κοτσόπουλος Home. Επισκεφτείτε τα καταστήματα Κοτσόπουλος σε Μαρούσι και Παλαιό Φάληρο ή μπείτε στο kotsopoulos.gr. Και τρίτο δώρο, αφυγραντήρας Μόρις με 5 στάδια φιλτραρίσματος του αέρα, λειτουργίες στεγνώματος ρούχων, συνεχούς αφυγρανσής και χαμηλά επίπεδα θορύβου. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε στο real.gr. Μπράβο, πουλάκι μου, επανήλθες. Βρείτε τον Real Player. Εκεί θα βρείτε και τις οδηγίες και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Real.gr, Real Player. Εκεί θα βρείτε τις οδηγίες.
1: Επειδή υπάρχουν κάποια μηνύματα για τα αποτελέσματα του κοινωνικού τουρισμού 2026-2027 της ΔΥΠΑ, να σας πω ότι τα προσωρινά αποτελέσματα έχουν βγει. Μέχρι χθες το βράδυ μπορούσαν κάποιοι να κάνουν ενστάσεις. Και τα οριστικά αποτελέσματα θα βγουν στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Αν δεν είστε μέσα στον πίνακα, σημαίνει ότι είστε εκτός. Το λέω γιατί έχουν 2-3 μηνύματα. Οι ενστάσεις, ξαναλέω, ήταν μέχρι χθες το βράδυ. Τα οριστικά αποτελέσματα θα βγουν την άλλη εβδομάδα. Άρα δεν μπορείτε να κάνετε πλέον κάτι. Θα δείτε τα οριστικά αποτελέσματα την άλλη εβδομάδα. Αν είστε μέσα στον πίνακα το όνομά σας, σημαίνει ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ.
0: Πάντως, να ξέρεις, και στη χθεσινή εκπομπή είχαμε πάρα πολλά μηνύματα με παράπονα ότι δεν λειτουργούσε πάλι η πλατφόρμα. Είτε για να δουν τα αποτελέσματα, είτε κάποιοι οι οποίοι ήθελαν να ανανεώσουν κάρτες για το επίδομα ανεργίας. Σήμερα δεν βλέπω, είναι η αλήθεια, μηνύματα.
1: Εγώ είδα δύο μηνύματα απλώς γιατί δεν βλέπω, μου λέει το όνομά τους. Αν δεν βλέπετε το όνομά σας στα προσωρινά αποτελέσματα, δεν είστε από αυτούς τους ανθρώπους που έχουν επιλεχθεί για το πρόγραμμα. Η ενστάση ήταν μέχρι χθες το βράδυ. Περιμένουμε τα οριστικά αποτελέσματα την άλλη εβδομάδα.
0: Εμείς φτάνουμε στο τέλος για σήμερα. Σε πολύ λίγο κοντά σας
1: ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Ευχαριστούμε πολύ για τη συντροφιά και αυτό το πρωινό. Να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας.

0: Real FM.
1: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας.
0: Αντένα Πάτρας 105,3.
2: Το 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνει σε ρήμιν χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
4: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Carabelas Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Carabelas Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
5: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
6: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι, ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar, πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar, όλη η Ασία στο πιάτο σου.
7: Konnichiwa.
8: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
9: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
8: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
9: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
8: Οπτικά ιατρού.
9: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
8: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
9: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
8: Τηλέφωνο 26 93 0 24 690.
9: Οπτικά ιατρού.
8: Ό,τι εμπιστεύεστε.
10: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολύμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
11: Ο καφές, το γλυκό, το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη η απόλαυση.
0: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

0: Αυτό ήταν. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
1: Πολικό Βρυσιαίος Περιστέρι λόγω τροχαίου νωρίτερα και στην άνοδο από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Πολύ αυξημένη η κυκλοφορία επίσης στην Κηφισίας, στον άξονα Χαλάνδρη-Αμπελόκηπη, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην άνοδο της Συγκρού. Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται στην είσοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Εγάλεο, στην Αττική Οδό από Ανθούς έως Μαρούσι και στο λιμάνι του Πειραιά. Παράθυρο διεξόδου στη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ ακύρωσε προγραμματισμένη για σήμερα επίθεση στο Ιράν κατόπιν εκκλήσεων από ηγέτες χωρών του κόλπου. Την ίδια ώρα ο Αμερικανός Πρόεδρος υπογράμμισε ότι οι ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες για άμεση έναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον της Τεχεράνης αν ναυαγήσουν οι συνομιλίες. Επίσημη επίσκεψη στο Πεκίνο θα πραγματοποιήσει από σήμερα ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Δήλωσε ότι η Ρωσία και η Κίνα είναι έτοιμες να στηρίξουν η μία την άλλη σε μία σειρά ζητημάτων, όπως η προστασία της κυριαρχίας των κρατών. Μέλη της ίδιας οικογένειας είναι οι συλληφθέντες που απολογούνται την Παρασκευή για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση στα βορίζια της Κρήτης. Κατηγορούνται ότι τρομοκρατώντας αγρότες καταπατούσαν κτήματα και υφάρπαζαν ευρωπαϊκές επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Περισσότερα στο ενικός.gr. Αήθη χαρακτήρισε την επίθεση του Παύλου Πολάκη σε βάρος του. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση, σημείωσε ότι το κόμμα θα είναι στις επόμενες εκλογές μέσα σε ένα ενωτικό σχήμα. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τέσσερις τραυματίστηκαν σοβαρά κατά τη διάρκεια περιστατικού με πυροβολισμού στην Αλμερία της Ισπανίας. Τρία άτομα σκοτώθηκαν σε ισλαμικό τέμενο στο Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνια από τα πυρά δύο εφήβων. Σύμφωνα με τις αρχές, οι δράστες αυτοκτόνησαν.
0: Αντένα Πάτρας 105,3. Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά σε τιμές που θα λατρέψει και το αμάξι σου. Ανδρέας Ζησιμόπουλος σε δύο σημεία στην Πάτρα. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-434692.
2: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
3: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
2: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
3: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
2: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
3: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
2: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
3: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
2: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
4: Zero Computers. Υπογράφει την ηρεμία σου. Κορίνθου 4 και Αγία Σοφίας, Πάτρα.
5: Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Με 1-0 η πρωτοπόρος Arsenal νίκησε την Burnley για την Premier League. Έχει 82 βαθμούς, με την Manchester City που παίζει απόψε με την Bournemouth να ακολουθεί με 77. Περισσότερα στο philathlos.gr.
0: Ο καιρός σήμερα.
1: Βροχερός στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας. Ισχυρές καταιγίδες σε Μακεδονία και Θεσσαλία. Άνεμοι βόρειο-δυτικοί ως 7 μποφόρ. Τοπικές βροχές από το απόγευμα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς Κελσίου. Στους 23 στη Θεσσαλονίκη.
6: Αντένα.
7: Φλωράτος. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Σε ένα σημείο. Μεζόνος και Παπαφλέσσα. Στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-326-651. Φλωράτος. Μπαταρίες. Λιπαντικά. Αξεσουάρ.
8: Νέα κολεξιόν. Νέα σχέδια. Missoni Home. Ανακαλύψτε τις συλλογές. Χρυσάνθη και Ελπίδα Γεωργιοπούλου. Έπιπλα Κύρους. Ακτιδημαίων 80.

Με μια είδηση της τελευταίας στιγμής θα ξεκινήσω την εκπομπή. Γι' αυτό καθυστερώ να αρχίσω, διότι διαβάζω τώρα τα στοιχεία που μου έστειλε γνωστή δικηγόρος των Αθηνών για την υπόθεση της Κυριακής Γρίβα. Θυμάστε την υπόθεση? Είναι η κοπέλα που την σκότωσαν έξω από το αστυνομικό τμήμα. Λοιπόν, να παραπεμφθούν οι κατηγορούμενοι: Ισίδωρος Μανούσος του Ιωάννη, Πολυξένη Καλατζή του Παναγιώτη, Ελισάβετ Φωτιάδη του Γεωργίου και Θεόδωρος Σχολάκης του Βασιλείου, στο ακροατήριο του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου της περιφερίας του εφετείου Αθηνών, για να δικαστούν ως υπέτειοι. Αυτοί είναι αστυνομικοί, οι τέσσερις που ακούσατε. Είναι οι αστυνομικοί που ήταν παρόντες στο αστυνομικό τμήμα την ώρα που σκότωναν το κοριτσάκι. Για να δικαστούν ως υπέτειοι του Ότης, τους Αγίους Αναργύρους Αττικής, την 1η Τετάρτου 24, ενεργώντας από πρόθεση δια παραλήψεως, εξέθεσαν άλλον και έτσι τον κατέστησαν αβοήθητο, ενώ είχαν από τον νόμο ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να προβούν σε ενέργεια για την αποτροπή του αποτελέσματος, και άφησαν αβοήθητο ένα πρόσωπο που το έχουν στην προστασία τους. Από την πράξη τους δε αυτή προκλήθηκε ο θάνατος του παθόντος. Μιλάμε για κακουργηματικές κατηγορίες για τους τέσσερις αστυνομικούς. Με ενημέρωσε πριν από λίγο η δικηγόρος, η γνωστή δικηγόρος, η κυρία Έλενα Τζούλη, η οποία έχει αναλάβει την οικογένεια του θύματος. Και είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη αυτή. Τα περιμένουμε βέβαια, υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητος, θα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στο δικαστήριο. Πάντως είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη ήδη το ότι κατηγορούνται για κακούργημα οι τέσσερις αστυνομικοί που ήταν παρόντες στο τμήμα και δεν βοήθησαν την κοπέλα. Θυμάστε, είναι η περίπτωση που δεν της έδωσαν περιπολικό για να την πάει στο σπίτι της, της έλεγαν να πάρει ταξί. Και που επίσης υπάρχουν μαρτυρίες ότι ο σκοπός παρακολουθούσε τη σκηνή της δολοφονίας χωρίς να παρέμβει.

Τώρα, από ό,τι φαίνεται, θα ασχοληθούμε για αρκετό καιρό με τις κινήσεις που κάνει τις τελευταίες ημέρες, τις τελευταίες εβδομάδες, αλλά ιδίως τις τελευταίες ημέρες, με το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα που ετοίμασε και θα στείλει στη Βουλή, την τουρκική Βουλή, προς ψήφιση εντός του Ιουνίου ο Ερντογάν. Οι αναλυτές λένε ότι η κίνηση αυτή γίνεται προκειμένου να καταγραφούν οι τουρκικές θέσεις εν ώψη μελλοντικών διαπραγματεύσεων με την Ελλάδα για την ΑΟΣ. Ότι δηλαδή είναι μια κίνηση της τουρκικής κυβέρνησης και του Ερντογάν για να δημιουργήσει ευνοϊκότερους όρους για την Τουρκία εν ώψη μιας πιθανής μελλοντικής διαπραγμάτευσης για την ΑΟΣ, για τις θαλάσσιες ζώνες. Το νομοσχέδιο θα του δίνει υπερεξουσίες σε ό,τι αφορά την ανακήρυξη θαλασσίων ζωνών και εκτός τουρκικών χωρικών υδάτων, όπως για παράδειγμα απαγόρευση της αλιείας. Τώρα στην Αθήνα, στο Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, υπάρχει έντονος προβληματισμός, καθώς δεν υπάρχει ακόμη επίσημο κείμενο του νομοσχεδίου προκειμένου να διατυπώσει η Ελλάδα τις αντιρρήσεις της, τους προβληματισμούς της, τη διαμαρτυρία της για αυτές τις μονομερείς και μονόπλευρες κινήσεις του Ερντογάν. Είμαστε λοιπόν σε μία στάση αναμονής μέχρι να δοθεί στη δημοσιότητα το επίσημο κείμενο του νομοσχεδίου. Κατά τη γνώμη μου όμως, θα μπορούσε το Υπουργείο Εξωτερικών να προχωρήσει σε μία πρώτη ενημέρωση των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ με ένα non-paper. Παρουσιάζοντας δηλαδή αυτά που ήδη είναι γνωστά από τον τουρκικό τύπο και από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ώστε να τους έχει προειδεάσει εν ώψη της ανακοίνωσης του κειμένου του τουρκικού νομοσχεδίου. Καλό είναι δηλαδή η αναμονή να αξιοποιηθεί. Η χρονική αναμονή εν ώψη της κατάθεσης του νομοσχεδίου από τον Ερντογάν στην τουρκική εθνοσυνέλευση να αξιοποιηθεί για την ενημέρωση των χωρών που μετέχουν στις δύο συμμαχίες που μετέχουμε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ. Τώρα ταυτόχρονα χθες ελήφθη στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Άμυνας στο ΚΙΣΕΑ η απόφαση να επιστρέψουν στις βάσεις τους τα πυραυλικά συστήματα, οι Patriot, από Κάρπαθο και Δηδυμότυχο, αλλά και τα F-16 που είχαμε στείλει στην Κύπρο.

Διότι και τα μαχητικά που βρίσκονται στη Λίμνο θα επιστρέψουν. Θα μείνει ουσιαστικά μόνο η μία φρεγάτα στην Κύπρο σε ετοιμότητα και μέχρι νεοτέρας. Και αυτό γιατί θεωρείται ότι υπάρχει ένα είδος λήξης συναγερμού, με την έννοια ότι έχουν σταματήσει οι πολεμικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα ξαναρχίσουν, όπως απειλεί ο Ντόναλντ Τραμπ. Και επίσης, εν όψη τουρκικών προκλήσεων, είχαμε την πρόκληση με τα τουρκικά F-16 που πέταξαν οπλισμένα μάλιστα στον ελληνικό εναέριο χώρο υπεράνω της Ρόδου. Εν όψη λοιπόν τουρκικών προκλήσεων και νομοσχεδίου γαλάζιας πατρίδας, κρίθηκε ότι πρέπει να ενισχύσουμε τις δυνάμεις μας εδώ, στο Αιγαίο.

Ας ελπίσουμε και ας ευχηθούμε να περάσουμε ένα ήρεμο καλοκαίρι. Πάντως έχουν αρχίσει και μαζεύονται πολλά σύννεφα πάνω από το Αιγαίο. Δεν είμαστε σε φάση ήρεμων νερών και είναι προφανές ότι ο Γιαλατζή Σουλτάνος στην Άγκυρα έχει πετάξει στον κάλαθο των Αχρήστων την διακήρυξη των Αθηνών. Και μόνο αυτό, και μόνο το γεγονός ότι πυκνώνουν οι προκλήσεις και έχει πετάξει στον κάλαθο των Αχρήστων η διακήρυξη των Αθηνών, είναι αρκετό για να ενημερώσουμε τους συμμάχους μας στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και βέβαια τις Ηνωμένες Πολιτείες για όσα συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα. Δεν χρειάζεται να περιμένουμε την επίσημη κατάθεση του νομοσχεδίου. Όταν αυτή έρθει, νομίζω ότι απλώς θα πρέπει να κλιμακώσουμε τις διαμαρτυρίες μας. Η ενημέρωση όμως πρέπει να γίνει και πρέπει να γίνει τώρα.

Να θυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι σήμερα είναι μια σημαντική μέρα για τον ελληνισμό. Είναι η μέρα της γενοκτονίας των ποντίων. Και υπάρχει και μια θετική είδηση, ότι για πρώτη φορά θα γίνει συζήτηση απόψε, νομίζω στις 10 το βράδυ ώρα Ελλάδος, 9 ώρα Βελγίου, θα γίνει συζήτηση στο Ευρωκοινοβούλιο για το θέμα της γενοκτονίας των ποντίων. Την σχετική πρόταση κατέθεσε η επικεφαλής της Ευρωομάδας των Ευρωβουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Ελίζα Βόζενμπεργκ. Μπράβο της, αλλά και μπράβο σε όλους τους Έλληνες ευρωβουλευτές όλων των ελληνικών πολιτικών κομμάτων που στήριξαν όλοι μαζί, ανεξαρτήτως κομματικής ένταξης ή προέλευσης, την πρόταση της κυρίας Βόζενμπεργκ, και θα γίνει η συζήτηση απόψε στο Ευρωκοινοβούλιο. Είναι μια σημαντική ημέρα για τους ποντίους, είναι μια σημαντική ημέρα για τους Έλληνες. Θα ακουστεί επιτέλους η φωνή τους μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

και θα βρεθούν εκεί απόψε και πάρα πολλοί σύλλογοι ποντίων από όλη την Ελλάδα. Θα ηχήσουν οι ποντιακές λίρες έξω από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις 353.000 ψυχές, όπως σωστά σημειώνει από την Καλαμαριά σήμερα μαζί με τους χαιρετισμούς του ο φίλος μου ο Γιώργος ο Βογιατζής.

Καλημέρα στο Real Blogger. Κατά την άποψή μου, μου γράφει, οι απέναντι ψωνίζουν αντιδράσεις από πλευράς μας. Μήπως επιτέλους για μια φορά θα πρέπει και εμείς να τους κόψουμε το βήχα, προειδοποιώντας τους για τις συνέπειες τέτοιων νομοθετημάτων.

και σημειώνει επίσης ο φίλος, ο τακτικός μας ακροατής, ο Real Blogger, ότι γι' αυτό υπέγραψε τη διακήρυξη των Αθηνών ο ψεύτος Σουλτάνος, για να μην τηρήσει την υπογραφή του. Πρώτη φορά θα είναι. Δεν τους έχουμε μάθει τόσα χρόνια. Πολλά μηνύματά σας που λένε μπράβο στην κυρία Βόζενμπεργκ για την εξαιρετική της πρωτοβουλία. Και θα συμπληρώσω και μπράβο σε όλα τα ελληνικά πολιτικά κόμματα, σε όλους τους Έλληνες ευρωβουλευτές που συντάχθηκαν με την πρόταση Βόζενμπεργκ και θα συζητηθεί απόψε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο Βασίλης ο Κοντόπουλος λέει μήπως είναι ευκαιρία τώρα μετά την τουρκική πρόκληση με το νομοσχέδιο της Γαλάζιας Πατρίδας να φτιάξουμε κι εμείς έναν αντίστοιχο νόμο για τα 12 μίλια. Φαντάζομαι ότι όλα αυτά τα συζητάει η υπεύθυνη πολιτική ηγεσία. Υπάρχουν πολλές παράμετροι, Βασίλη, που εμείς ίσως δεν ξέρουμε ή ίσως υποτιμούμε. Ας αφήσουμε αυτούς που έχουν την ευθύνη να πάρουν τις σχετικές αποφάσεις. Το βέβαιο είναι ότι πρέπει να σηκώσουμε θόρυβο μεγάλο στην Ευρώπη και στην Αμερική για τις άθλιες μεθοδεύσεις του Ερντογάν για το επέσχυντο νομοσχέδιο που ετοιμάζεται να φέρει στην τουρκική εθνοσυνέλευση. Ήδη περιφέρονται διάφοροι δήθεν αναλυτές, τσιράκια του Ερντογάν, στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης και λένε ότι το νομοσχέδιο αυτό όταν ψηφιστεί θα δίνει το δικαίωμα στην Τουρκία να υψώσει τουρκική σημαία σε 152 νησίδες και βραχονησίδες που σήμερα ανήκουν στην Ελλάδα.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Τα ραδιοφωνάκια κλειδωμένα εδώ, στον Real FM, στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη, στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη, την Κούκλα. Καλημέρα και από τα δεκάδες συμμαχικά ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν αυτή την ώρα το πρόγραμμα του Real FM σε δεκάδες μικρές και μεγάλες πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Εύη Βουγιουκλιώτη στην επικοινωνία με τους ακροατές. 211-200-8200, το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι και λίγο μετά τις 11 θα προσθεθεί στη ραδιοφωνική μας συντροφιά και ο Αντώνης Δελατόλας.

3 εξαιρετικά ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις σήμερα στην εκπομπή μας. 11 παρατέταρτο τώρα, Τάσος Αναστασάτος, πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής Οικονομικής Ανάλυσης της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και επικεφαλής οικονομολόγος της Eurobank, για να μας πει πού πάει η ευρωπαϊκή και η ελληνική οικονομία με δεδομένες τις άσχημες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Και μετά τις 11, Χρήστος Γιαννούλης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτής στην πρώτη περιφέρεια Θεσσαλονίκης, και Γιάννης Σμυρλής, γενικός διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε για τίτλους ειδήσεων, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Real FM.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
0: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
2: Μισό.
0: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
2: Μισό.
0: Πάλι μισό.
2: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank. Εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus.
4: Αντένα Πάτρας 105,3.
5: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ.
6: Ένα μοναδικό summer camp για μαθητές 3ης, 4ης, 5ης, 6ης δημοτικού και 1ης γυμνασίου που διοργανώνουν η Εστία Επιστημών Κωνσταντίνος Δημητριάδης και τα Αρσάκια Σχολεία Πατρών.
5: Περιλαμβάνει βιωματικές δράσεις, δραστηριότητες team, διαδραστικά εκθέματα στις θετικές επιστήμες, πειράματα φυσικών επιστημών, αθλητικές δραστηριότητες, θεατρικό και καλλιτεχνικό εργαστήρι, παραδοσιακούς χορούς, εκπαιδευτικές επισκέψεις.
6: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ. 16 με 26 Ιουνίου και 29 Ιουνίου με 10 Ιουλίου καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακα από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σύντηση των μαθητών.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-99-0350.
7: Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
8: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
9: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
10: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά, ψάχνεις ακίνητο. Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga, Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
11: Moxie Rooftop Bar, Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο yummy brunch της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
12: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-99-3380 και στο perifraxis.pavlakarathanasis.gr.
13: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
14: Ράθουσης, τα πάντα για την οικοδομή.
13: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
14: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
13: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
14: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
13: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
14: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
13: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
4: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
15: Είναι ο εισαγγελέας προγραμματισμένη για σήμερα επίθεση του Ιράν ακύρωσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατόπιν εκκλήσεων από ηγέτες χωρών του κολπού. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις είναι έτοιμες για άμεση έναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον της Τεχεράνης αν αναβαγίσουν οι συνομιλίες. Διήμερη επίσημη επίσκεψη πραγματοποιεί από σήμερα στο Πεκίνο ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν. Σύλληψη 34χρονου στην Πετρούπολη για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο. Είχε αφήσει τα παιδιά του μόνα του στον δρόμο. Περισσότερα στο real.gr.
16: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
15: Πολύ αυξημένη στον Κυφισό από Εγάλεως, Νέα Φιλαδέλφια και από Μεταμόρφωση ως Περιστέρη. Στην Κηφισία, στον άξονα Χαλάνδρια Μπελόκη, πίσω στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Στην άνοδο της Συγκρού, στην κάθοδο της Κατεχάκη, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας και Μεσογείων και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.

Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να σας δώσω μια εικόνα γρήγορα από τις πρώτες σελίδες των σημερινών εφημερίδων, αφού υπενθυμίσω πρώτα ότι μαζί μας είναι και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, υποστηρίζει την εκπομπή μας η Cosmote Telecom. Βρίσκεσαι σε περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμη η οπτική ίνα, αλλά θέλεις γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι σου, βρέξει, χιονίσει? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το Cosmote 5G Wi-Fi μπορείς να συνδέεσαι πανεύκολα όπου κι αν είσαι, χωρίς δορυφορικά πιάτα, και να απολαύσεις παντός καιρού ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους, με τη δύναμη και την αξιοπιστία που σου προσφέρει το βραβευμένο ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Για να μάθεις περισσότερα, μπες cosmote.gr. cosmote.gr. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η Πρωτέρια. Φανταστείτε ολόκληρος ο κόσμος της ενέργειας του σπιτιού ή της επιχείρησής σας να βρίσκεται στο χέρι σας. Το Πρωτέρια App σας δίνει αυτή τη δυνατότητα, προσφέροντας πρόσβαση σε υπηρεσίες παρακολούθησης της ενέργειάς σας, άμεση online εξόφληση των λογαριασμών σας και εύκολη καταχώρηση ενδείξεων με το πάτημα ενός κουμπιού. Επιπλέον, μέσα από το Πρωτέρια App απολαμβάνετε όλα τα προνόμια, τις εκπτώσεις και τις προσφορές του Πρωτέρια Club για μια καθημερινότητα με περισσότερη αξία. Κατεβάστε σήμερα το Πρωτέρια App δωρεάν σε iOS ή Android και κάνετε τη διαχείριση της ενέργειάς σας πιο εύκολη από ποτέ. Πρωτέρια App και Πρωτέρια Club. Πάμε στα πρωτοσέλιδα τώρα, η καθημερινή, για να ξεκινήσω με τις πρωινές εφημερίδες. Στον αέρα επενδύσεις 4 δις. Επιχειρηματικά σχέδια εκτός χρηματοδότησης του Ταμείου Ανάκαμψης. Ακόμη, η Άγκυρα ετοιμάζει ατζέντα για το Αιγαίο εν ώψη μελλοντικής διαπραγμάτευσης. Ριζοσπάστης, συζήτηση της επίκαιρης επερώτησης του ΚΚΕ για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία. Ως εδώ με τους νεκρούς και σακατεμένους, στον ακήρυχτο πόλεμο για τα κέρδη. Δημήτρης Κουτσούμπας, στο δίλημα τα κέρδη τους ή οι ζωές μας, το ΚΚΕ έχει διαλέξει πλευρά στον αγώνα για τη ζωή που μας αξίζει τον 21ο αιώνα. Θέμα ζωής ή θανάτου για την εργατική τάξη, να δυναμώσει ο αγώνας για την ανατροπή της αντεργατικής πολιτικής, για την ενίσχυση των μέτρων ασφάλειας. Πάμε στις απογευματινές εφημερίδες. Η Κόντρα, άτακτη υποχώρηση του Κισέα μετά τις τουρκικές απειλές, δώρο στον Σουλτάνο η απόσυρση των Πάτριοτ. Μεταφέρουν άρον-άρον στη βάση τους τα πυραυλικά συστήματα από Κάρπαθο και Διδυμότυχο. Ακόμη, πώς δρούσαν οι Νταΐδες της Κρήτης, γράφει η Κόντρα. Άρπαζαν με τη βία χωράφια και ζώα και έπαιρναν επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και, οργή και αγανάκτηση στους οδηγούς, εφιαλτικές προβλέψεις για βενζίνη πάνω από 2,1 ευρώ. Φαίνεται ότι έρχονται νέες, ακόμη χειρότερες αυξήσεις. Τα νέα επιστρέφουν στη βάση τους F-16 και Patriot, λήξη συναγερμό. Τα δύο ελληνικά μαχητικά που βρίσκονται στη Λίμνο υποχωρούν και σειρά θα πάρουν τα 4 μαχητικά που είναι στο αεροδρόμιο της Πάφου, καθώς ολοκλήρωσαν την αποστολή τους. Το ίδιο ισχύει και με τις αμυντικές πυραυλικές συστοιχίες που βρίσκονται στην Κάρπαθο και τον Εύρο. Παραμένει μέχρι νεοτέρας η μία φρεγάτα στην Κύπρο. Σε ετοιμότητα οι ένοπλες δυνάμεις για κάθε ενδεχόμενο στο Αιγαίο, με αφορμή και το προκλητικό νομοσχέδιο της Άγκυρας. Ακόμη, κληρονομιές, ποιες αλλαγές έρχονται για μυστικές και δημόσιες διαθήκες. Στην Ολομέλεια της Βουλής σήμερα το νομοσχέδιο. Η εφημερίδα Δημοκρατία έχει τίτλο «Κεραμίδα για 200.000 συνταξιούχους». Απόφαση σοκ του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Η απόφαση Μητσοτάκη να μην καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου παρά τις δεσμεύσεις του προκαλεί έμφραγμα στους δικαιούχους συντάξεων χείριας. Το ανώτατο δικαστήριο, λέει η Δημοκρατία, ορίζει ως συνταγματικές τις απαράδεκτες περικοπές που θεσπίστηκαν με τον νόμο Καρμανιόλα, ανοίγοντας το δρόμο για υποχρεωτική επιστροφή ποσών από 15 έως 30.000 ευρώ ανά περίπτωση. Ακόμη δικαίωση των κατοίκων, ακύρωση σιδηροδρομικού έργου 193 εκατομμυρίων ευρώ από το ελεκτικό συνέδριο λόγω ξυλόλιου. Στον πάγο η σύνδεση Νέας Καρβάλης με το Ξώτε στην Καβάλα λόγω αυξημένου κινδύνου σοβαρών ατυχημάτων. Και γιατί απομακρύνουν τους Πάτριωτα από Κάρπαθο και Διδημότυχο, μήπως χτύπησε το τριψήφιο του Μητσοτάκη? Σοβαρά ερωτήματα, λέει η εφημερίδα Δημοκρατία, προκαλεί εσπευσμένη απόσυρση πριν εκλείψουν οι κίνδυνοι. Η εφημερίδα Απογευματινή έχει τίτλο «Σβήνουν τις οφειλές και δίνουν δώρο σε 150.000 συνταξιούχους». Ποιοι απαλλάσσονται από επιστροφές έως 30.000 ευρώ. Νομοθετική ρύθμιση ανάσα κόντρα στην απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας αφορά όσους λαμβάνουν αποδοχές χειρίας στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Ακόμη, από την πρώτη σελίδα της Απογευματινής διαβάζω: η μαφία στα Βορίζια εκβίαζε, έδερνε και έπαιρνε επιδοτήσεις. Θείος και ανιψιοί ξυλοκοπούσαν αγρότες στην Κρήτη, κατέστρεφαν καλλιέργειες και έκλεβαν χωράφια. Και διαλύονται και σφάζονται. Πολάκης και Παπάς δρομολογούν πρόταση Μομφής κατά Φάμελου. Πιέσεις προς την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να ανακληθεί η διαγραφή του βουλευτή Χανίων. Ο Ελεύθερος Τύπος έχει τίτλο σήμερα 3.047 προσλήψεις στο δημόσιο, 25 προκηρύξεις για μονίμους και εποχικούς. Ακόμη, η στρατηγική Μητσοτάκη γκάζει για νέο κυβερνητικό πρόγραμμα τετραετίας και περιοδίες έως το 2027. Και, πάντα από τον Ελεύθερο Τύπο, επιστρέφουν οι Πάτριωτα από Εύρο και Κάρπαθο, 2+2 φρεγάτες από Ιταλία και αναβάθμιση ΜΕΚΟ στον Σκαραμαγκά. Η εστία, τι απεφάσισε το Κησέα για Κύπρο Κάρπαθο Διδημότυχο. Επέστρεψε ο Κίμων, μονίμως σκοπούν πλοίο φρεγάτα στην Ανατολική Μεσόγειο. Επιστρέφουν και τα F-16 λόγω αυξήσεως της εντάσεως στο Αιγαίο. Σταδιακή απόσυρση των εκτεθειμένων Πάτριωτα από τα Δωδεκάνησα, άμεση από το Διδημότυχο λόγω αποκλιμακώσεως στο Ιράν. Η εφημερίδα των συντακτών, η ανακοίνωση του νέου κόμματος Τσίπρα στις 26 Μαΐου οδηγεί σε δύσκολες εξισώσεις στην αριστερά. Όλα αρχίζουν από το μηδέν, ξεκαθαρίζει ο πρώην πρωθυπουργός, αναταράξεις και ώρα αποφάσεων σε ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά, πώς απαντά στην ίδρυση των νέων πολιτικών φορέων το ΠΑΣΟΚ. Ακόμη, έκθεση Σέγγεν, η Κομισιόν στρουθοκαμιλίζει, γράφει η εφημερίδα των συντακτών, και Ταμείο Ανάκαμψης, αδιάθετα 2 δις πρίκα στην Αναπτυξιακή Τράπεζα. Το Μανιφέστο έχει τίτλο «Τρόμος στο ΠΑΣΟΚ, καθοδόν για την τρίτη θέση, στην κόψη της ηθικής, στο όριο της νομιμότητας». Νομικοί αναλύουν στο Μανιφέστο την περίπτωση του Νίκου Ανδρουλάκη και της εταιρείας του στην Κρήτη και πότε εκπίπτει του βουλευτικού αξιώματος. Πώς προσπαθεί να αποδράσει από την αλήθεια και τα λογιστικά λάθη ο εκατομμυριούχος ρομπέν των φτωχών. Ακόμη, έρχεται και ο Αλέξης να παίξει μπαλίτσα, ούτε νωρίς ούτε αργά, πανολεθριακός στα γήπεδα ξανά. Τέλος Μαΐου αρχίζει το μάτς του Τσίπρα, λέει το Μανιφέστο, για να αποδείξει ότι δεν είναι παλτό. Η Political έχει τίτλο «Πώς η Τουρκία εξυφαίνει το βρώμικο σχέδιό της». Απόβαση σε 152 νησιά του Αιγαίου. Η Άγκυρα σχεδιάζει να υψώσει την ημισέλινο σε ελληνικά εδάφη μέσω του νόμου που ετοιμάζει για τη γαλάζια πατρίδα. Προκλητικό παραλήρημα Τούρκου στρατιωτικού αναλυτή. Η Ελεύθερη Ώρα. Η Παναγία μίλησε, πλησιάζουν τα γεγονότα στο Αιγαίο.
Εδώ και τώρα επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια, γιατί αύριο θα είναι αργά. Και η ναυτεμπορική, επενδυτικός πυρετός και αγκάθια. Προσφορές άνω των 12 δις στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ και 2,67 δις για ομόλογο της Eurobank. Έρχεται ομόλογο 300 εκατομμυρίων της Lambda Development. Αυτά από τις πρώτες σελίδες των σημερινών εφημερίδων. Μικρή διακοπή, σε λίγο πάλι μαζί.

0: τον ξεχάσαμε!
1: Ποιο ξεχάσαμε, το Δημητράκη?
0: Όχι, το θερμοσύφωνα, τον ξεχάσαμε ανοιχτό!
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιασες.
5: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
6: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
7: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
8: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108, τηλέφωνο 2610-270-449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
9: Αφού ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε! Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
10: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
9: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσωπικό.
11: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
6: Ο καφές, το γλυκό, το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη η απόλαυση.
12: Αντένα 105,3.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να ζητήσουμε τα σύντομα σχόλια του κυρίου Τάσου Αναστασάτου, Προέδρου της Συντονιστικής Επιτροπής Οικονομικής Ανάλυσης της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και επικεφαλής οικονομολόγου της Eurobank. Κύριε Αναστασάτε, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση.
0: Και εμείς σας ευχαριστούμε. Το ερώτημά μας είναι ουσιαστικά ένα. Ποιες είναι οι επιπτώσεις για την ευρωπαϊκή και την ελληνική οικονομία από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και αν αυτές οι επιπτώσεις θα μείνουν για καιρό εδώ, δηλαδή αν τελείωνε αύριο για παράδειγμα αυτός ο πόλεμος και είχαμε μια συμφωνία ειρήνευσης, για πόσο καιρό ακόμα θα είχαμε απέναντί μας τις συνέπειες του?
1: Πολύ φοβάμαι ότι δεν είναι μια ιστορία η οποία θα τελειώσει αύριο χωρίς να πείσει ένα ίχνος. Θα μας πάρει κάποιο χρονικό διάστημα μέχρι να επανέλθουμε και με τον τρόπο που θα επανέλθουμε εκεί που ήμασταν πριν τον πόλεμο. Η όλη διαταραχή λειτουργεί αυτή τη στιγμή ως ένα στάσιμο πληθωριστικό σοκ στη διεθνή οικονομία. Για να το πούμε με απλά λόγια, η κατάσταση στα στενά του ορμούς δημιουργεί αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων, κυρίως στο πετρέλαιο αλλά και στο φυσικό αέριο μας διαφέρει ιδιαίτερα, αλλά και στα ναύλα της ναυτιλίας. Και στα ασφάλιστα της ναυτιλίας. Αυτό μεταφράζεται σε αυξήσεις στο κόστος της παραγωγής, σε αυξήσεις στο κόστος μεταφοράς των εμπορευμάτων και δι' αυτού του τρόπου μπαίνει στις τιμές των υπόλοιπων αγαθών και υπηρεσιών και αυξάνει τον πληθωρισμό. Αυτό με τη σειρά του συμπιέζει το διαθέσιμο εισόδημα των οικοκυριών και τις οθήσεις των μειώσεων της καταναλωτικής δαπάνης, άρα έχει και φυσική επίπτωση. Δεν είμαστε εκεί ακόμη, με την έννοια ότι δεν υπάρχει στασιμότητα ούτε στην ευρωπαϊκή ούτε στην ελληνική οικονομία. Είναι η τάση προς αυτή την κατεύθυνση. Η αλήθεια είναι ότι αρχικώς η οικονομία αντέδρασε αρκετά ικανοποιητικά, δηλαδή τα στοιχεία του πρώτου τριμήνου ήταν αρκετά ισχυρά παρότι υπήρχε ο πόλεμος, για το λόγο ότι αρκετοί θεωρούσαν ότι θα ήταν μια κατά κάποιο τρόπο περαστική διαταραχή. Υπήρχαν και πολύ ψηλές δαπάνες για την τεχνητή νοημοσύνη σε πολλές αγορές, ιδίως στις ΗΠΑ που λειτουργούσαν αντισταθμιστικά στις φυσιακές πιέσεις. Και η αγορά αντέδρασε αρχικά, όπως θυμάστε, σχετικά ήπια. Δεν υπήρξαν μεγάλες μεταβολές στα χρηματιστήρια. Αλλά όσο περνάει ο καιρός και αυτή η κατάσταση δεν φαίνεται να εξομαλύνεται, αρχίζει σταδιακά και ο πληθωρισμός ανεβαίνει. Οι αγορές αρχίζουν να βλέπουν ότι αυτή η κατάσταση δεν θα τελειώσει πάρα πολύ σύντομα. Επομένως, αρχίζουν να προεξοφλούν ότι οι κεντρικές τράπεζες θα αυξήσουν τα επιτόκια για να αντιμετωπίσουν την αύξηση του πληθωρισμού. Με αποτέλεσμα, αρχίζουν να πέφτουν τα ομόλογα, αν υπάρχουν διαταραχές στις μαζαχές, τα νομίσματα κτλ. Η αλήθεια λοιπόν είναι, για να αρχίσω να επανέλθω στο γραφικό σας ερώτημα, ότι ακόμη και αν η κατάσταση εξομαλυνόταν αύριο, θα μας πάρει κάποιες εβδομάδες ή και μήνες για να επανέλθουμε σε μια κανονικότητα, για το λόγο ότι δεν υπάρχει απλώς μια διαταραχή της κίνησης από τα στενά δρόμους. Έχουν χτυπηθεί οι δηληστήρια, έχουν χτυπηθεί λιμάνια, άρα θα χρειαστεί να αποκατασταθούν οι ζημιές. Επομένως, η προσφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου θα πάρει καιρό μέχρι να επανέλθει εκεί που ήταν. Αν κανείς πιστέψει τις αγορές, τα προθεσμιακά συμβόλαια, η αγορά δεν βλέπει να έχει επανέλθει κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι, ούτε και μέχρι το τέλος του έτους. Επομένως, θα πρέπει να περιμένουμε στην μεν ευρωζώνη μια ανάπτυξη της τάξης του 0,8-0,9%, αρκετά κάτω από αυτό που περιμέναμε αρχικά, και ο πληθωρισμός επίσης να κινείται ανωδικά σχέση με τις προηγούμενες προβλέψεις. Στην ευρωζώνη γύρω στο 2,9%, σε εμάς ακόμη ταχύτερα. Αν θέλετε να πούμε δύο κουβέντες ειδικότερα για την ελληνική οικονομία.
0: Ναι, πρέπει να πούμε, διότι αυτήν έχουμε μπροστά μας εμείς.
1: Σωστά, σωστά. Κοιτάξτε, για την ελληνική οικονομία υπάρχουν καλά και κακά νέα. Τα κακά νέα είναι ότι έχουμε μεγαλύτερη έκθεση σχέση με άλλες ευρωπαϊκές οικονομίες στα ορυκτά καύσιμα. Ιδίως στο φυσικό αέριο, όχι τόσο στο πετρέλαιο, όσο στο φυσικό αέριο. Δηλαδή, χρησιμοποιούμε περίπου 40% του καυσίμου που χρησιμοποιούμε για την ηλεκτροπαραγωγή είναι φυσικό αέριο, είναι περίπου το διπλάσιο από ό,τι στην ευρωζώνη. Το οποίο σημαίνει ότι είμαστε πιο εκτεθειμένοι στις αυξήσεις των τιμών των καυσίμων και αυτό αρχίζει να φαίνεται ήδη στον πληθωρισμό. Όπως τα είδατε τα στοιχεία Θελεστάτ και τον Απρίλιο, ο πληθωρισμός της ενέργειας ήταν γύρω στο 22% πάνω σχέση με πέρυσι, περίπου το διπλάσιο από την υπόλοιπη ευρωζώνη. Ένας άλλος παράγοντας είναι το γεγονός ότι εξαρτώμαστε αρκετά από την εξωτερική ζήτηση της ευρωζώνης και για τον τουρισμό και για τα υπόλοιπα αγαθά και υπηρεσίες που εξάγουμε. Άρα, όταν επιβραδύνει η ευρωζώνη, βραδύνουμε κι εμείς. Αλλά από την άλλη πλευρά υπάρχουν και ένας αριθμός από αντισταθμιστικοί παράγοντες που λειτουργούν θετικά για την ελληνική οικονομία. Ο σημαντικότερος ίσως είναι το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει ένα μεγάλο ταμείο ανάκαμψης, το μεγαλύτερο στην ευρωζώνη ως ποστό του ΕΕΠ, το οποίο έχει να διαθέσει αρκετούς πόρους ακόμη και εντός του έτους και το 27 και 28 όσον αφορά το σκέλος των δανείων, ίσως πάνω από 15 δισεκατομμύρια συνολικά. Και αυτό επειδή δεν εξαρτάται από το κλίμα στις αγορές, λειτουργεί, αν θέλετε, και ως ένα αντικυκλικό εργαλείο. Δηλαδή, στηρίζει τη ζήτηση όταν η εξωτερική ζήτηση είναι πιο χαμηλή. Το δεύτερο έχει να κάνει με τα δημόσια οικονομικά μας, το οποίο είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Πέρυσι είχαμε ένα πρωτογενές πλεώνασμα σχεδόν 5% του ΑΕΠ, το οποίο σημαίνει δημοσιονομικός χώρος για παρεμβάσεις όταν απαιτηθεί και σημαίνει επίσης και εμπιστοσύνη στις αγορές, κάτι το οποίο μάθαμε με τον σκληρό τρόπο τα προηγούμενα χρόνια πόσο σημαντικό είναι. Και το τρίτο, ίσως και αρκετά σημαντικό, έχει να κάνει και με την καλή υγεία του χρηματοπιστωτικού τομέα. Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα είναι στην καλύτερη ίσως κατάσταση όλων των εποχών όσον αφορά την κεφαλαιακή του επάρκεια, τη ρευστότητά του και την μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, και είναι σε θέση να στηρίξει την ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια με αυτόν τη ρευστότητα, εφόσον υπάρχει επαρκή ζήτηση.
0: Πείτε μου κάτι, κύριε Αναστασάτε, σας ανησυχεί η πορεία του τουρισμού φέτος το καλοκαίρι?
1: Κοιτάξτε, μέχρι στιγμή
0: θα έχει επιπτώσεις αν δεν πάει καλά.
1: Κοιτάξτε, εάν επαναληφθούν τα πολεμικά επεισόδια, ασφαλώς κανείς δεν θα τη γλιτώσει χωρίς επιπτώσεις. Αλλά με το δεδομένο ότι έχουμε δει τα χειρότερα και επομένως θα υπάρξει μια εξομάλυνση αργά ή γρήγορα, υπάρχει η προοπτική ο τουρισμός να πάει αρκετά ικανοποιητικά. Με την έννοια ότι μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει ακυρώσεις της κρατήσης. Έχουμε δει μια επιβράδυνση στις ενεργές κρατήσεις σε σχέση με πέρυσι, όπως είναι αναμενόμενο. Αλλά ο προγραμματισμός των αεροπορικών θέσεων είναι γύρω στο 8% πάνω σε σχέση με πέρυσι. Και εφόσον η κατάσταση εξομαλυνθεί στη Μέση Ανατολή, η προοπτική είναι ότι ό,τι χάσαμε από τις πρόωρες κρατήσεις θα το πάρουμε πίσω στις κρατήσεις τελευταία στιγμή, όπως συνέβη και πέρυσι. Ελπίζουμε λοιπόν για το καλύτερο.
0: Μισή λέξη, γιατί δεν έχουμε πάνω από μισό λεπτό, για τα επιτόκια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Τι βλέπετε να έρχεται?
1: Κοιτάξτε, στον βαθμό στον οποίο επιμείνει η διαταραχή την οποία αναφέραμε με τα καύσιμα, νομίζω ότι κάποια στιγμή ίσως θα αναγκαστεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να προβεί αυξήσεις επιτοκίων. Η αγορά αυτή τη στιγμή, εκεί που έβλεπε 0 αυξήσεις, δηλαδή να μείνει στο 2%, αυτή τη στιγμή τιμολογεί 2 ή και 3 αυξήσεις των 25 μονάδων βάσης. Δηλαδή το επιτόκιο στο τέλος της χρονιάς θα είναι στο 2,5 ή 2,75. Θα εξαρτηθεί βέβαια από το πώς θα εξελιχθούν οι επόμενες εβδομάδες. Δεν θα βιαστεί η Κεντρική Τράπεζα, θα δει τις εξελίξεις και αναλόγως θα πράξει.
0: Ευχαριστούμε θερμά τον επικεφαλής οικονομολόγο της Eurobank και πρόεδρο της Συντονιστικής Επιτροπής Οικονομικής Ανάλυσης της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, τον κύριο Τάσο Αναστασάτο. Καλημέρα, πρόεδρε, ευχαριστούμε.
1: Καλημέρα, κύριε Χαρισβολά, ευχαριστώ θερμά.
2: Είναι τα αθλητικά highlights της ημέρας από την bwin. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
0: Τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι μαζί μας, παρέα με την Big Win. Big Win και Ολυμπιακός μαζί σε πέμπτο συνεχόμενο Final Four της EuroLeague. Η Big Win, μεγάλος χορηγός της ΚΑΕ Ολυμπιακός, εύχεται στους Πειραιώτες καλή επιτυχία στο Final Four της EuroLeague. Big Win και Ολυμπιακός μαζί επέστρεψαν και καθιερώθηκαν στην ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ και τώρα θέλουν την κορυφή και το τέταρτο ευρωπαϊκό. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη.
3: Καλή σας ημέρα. Στην τελική ευθεία λοιπόν μπαίνουμε για το Final Four της Ευρωλίγκας που αρχίζει την Παρασκευή στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. 8.000, ίσως και λίγο παραπάνω, θα είναι οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού που θα παρακολουθήσουν τον αγώνα της ομάδας του, τον ημιτελικό, την Παρασκευή 6 το απόγευμα με τη Φενέρμπαχτσε. 3.000 οι οπαδοί της τουρκικής ομάδας που έχουν προμηθευτεί το μαγικό χαρτάκι. Αυξήλους οπαδούς θα έχει το πλευρό της Βαλένθια, στον άλλον ημιτελικό στις 10 το βράδυ. 500 εισιτήρια θα έχει πάρει η Real Madrid για τον δεύτερο ημιτελικό, όπως είπα, στις 10 το βράδυ. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας, όπως είναι φυσικό, έχει λάβει η ελληνική αστυνομία για το Final Four. Θα εφαρμοστούν μέτρα όπως το τελικό του Conference League στη Νέα Φιλαδέλφια. Επίσης, θα έχουν πάρει κάποια σχέδια και από τους Ολυμπιακούς Αγώνες που είχαν γίνει το 2004 στην Αθήνα. Τώρα πάμε στο ποδόσφαιρο, γιατί στην Premier League φωτιά στην κορυφή, γιατί η Arsenal νίκησε 1-0 την Burnley. Απόψε 9.30 εκτός έδρας η Manchester City παίζει με την Bournemouth και η Chelsea με την Tottenham. Η Arsenal έχει 82 βαθμούς, μία αγωνιστική πριν το τέλος. Η City είναι στους 77. Το Mundial χωρίς τον Γιαμάλ θα πάει η Ισπανία στο πρώτο της παιχνίδι 15 Ιουνίου με το πράσινο ακροτήρι. Έχει ένα πρόβλημα τραυματισμού, 18χρονος άσος. Είναι αμφίβολος και για το δεύτερο παιχνίδι 21 Ιουνίου με τη Σαουδική Αραβία. Εκτός οριστικά είναι από τους Ισπανούς ο Φερμίν Λόπεθ, ο άσος της Μπαρσελόνα, λόγω τραυματισμού δεν τον υπολογίζουν για την διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Και στη Βραζιλία ο Κάρλος Αντσελότι κάλεσε στους 26 παίκτες που θα έχει στη διάθεσή του για την μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου και τον 34χρονο άσο Νεϊμάρ, που είχε ένα πρόβλημα τραυματισμού, το ξεπέρασε. Για τον Νεϊμάρ θα είναι το τέταρτο Μουντιάλ που θα συμμετάσχει στην καριέρα του, ίσως και το τελευταίο.
0: Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη, ευχαριστούμε την Big Win.

0: Ήταν με κάτω άρβα, λύνανε σολόγι, δύο ρίχνια κόρυφα Αθήνα, από Αθήνα γύρισαμε πάλι πίσω κόρυφο Πάτρα και φτάσαμε.
1: 900 χιλιόμετρα κύκλος, για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ, μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
2: Χαχαχα.
1: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
3: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
4: Πάρε Στρώμα.
3: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
4: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
3: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
5: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚΤ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaec.gr.
6: Μπαταρία ζητάς! Στον Φλωράτο να πας!
7: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
8: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.

0: Ότι οι ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες για άμεση έναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον της Τεχεράνης εάν αναβαγίσουν οι συνομιλίες. Οι αντιφατικές και υπερβολικές συμπεριφορές των Ηνωμένων Πολιτειών αποτελούν σοβαρό εμπόδιο στη διπλωματία, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αραχτσή. Επίσημη επίσκεψη στο Πεκίνο πραγματοποιεί από σήμερα ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Δήλωσε ότι η Ρωσία και η Κίνα είναι έτοιμες να στηρίζουν η μία την άλλη σε μια σειρά ζητημάτων, όπως η προστασία της κυριαρχίας των κρατών. Μαχητικά αεροσκάφη Μοιράζ μετασταθμεύουν από σήμερα στην Κάρπαθο, αντικαθιστώντας τις συστοιχίες Patriot που αποφασίστηκε από το Κισαία να επιστρέψουν στις βάσεις τους. Περισσότερα στο enikos.gr. Να παραπευθούν σε δίκη για κακούργημα οι αστυνομικοί που ενεπλάκησαν στην υπόθεση της Κυριακής Γρίβα, ζητά ο εισαγγελέας. Η άτυχη κοπέλα δολοφονήθηκε από τον πρώην σύντροφό της έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων το 2024. Συνελήφθη 34χρονο στην Πετρούπολη για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο, καθώς είχε αφήσει τα παιδιά του ηλικίας 2 και 4 ετών μόνα του στο δρόμο. Στη Θεσσαλονίκη, οι αρχές συνέλαβαν μια 45χρονη μητέρα, η οποία άφησε μόνη την 4χρονη κόρη της για τουλάχιστον 2 ώρες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν την ενίσχυση των υγειονομικών ελέγχων στα σύνορα της χώρας για τον ιό Έμπολα, από τον οποίο έχει μολυνθεί Αμερικανός πολίτης που βρίσκεται στο Κονγκό. Καμπανάκι για την νόσο κρούει και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.
1: Αντένα Πάτρας 105,3.
2: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
3: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
2: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
1: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
4: Επισκεφτείτε τώρα τον επίσημο διανομέα Hyundai. Πάτρα Ότο Αθανασάτου ΕΠΕ. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 49. Ή καλέστε στο 2610-424-995.
5: Δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
6: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Στην αποστολή της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου της Βραζιλίας για το Μουντιάλ που αρχίζει στις 11 Ιουνίου, συμπεριέλαβε ο Κάρλος Αντσελότη τον 34χρονο Άσο Νεϊμάρ. Πρόκειται για την τέταρτη συμμετοχή του στη διοργάνωση. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
1: Αντένα Πάτρας 105,3. Η πιο ολοκληρωμένη λύση στα ανταλλακτικά αυτοκινήτων έχει τη δύναμη του ονόματος μας.
7: Ανδρέας Ζησιμόπουλος.
1: Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
8: Κτέλα Χαΐας.
9: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
8: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
10: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Βροχερός στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας. Ισχυρές καταιγίδες σε Μακεδονία και Θεσσαλία. Άνεμοι βορειοδυτικοί έως 7 μποφόρ. Τοπικές βροχές από το απόγευμα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς Κελσίου. Στους 23 στη Θεσσαλονίκη.
1: Αντένα Πάτρας 105,3.
11: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γαλλιά στάνταρ λαμπερά. Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
12: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
11: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
12: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
11: Τηλέφωνο 2610 640 657.
12: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
11: Στάνταρ καθαρά.
13: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.

0: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν τα πάντα. Στιγμές που χωρίζουν την ιστορία σε πριν και σε μετά. Η νέα BMW iX3 έρχεται για να ορίσει αυτήν την αλλαγή. Πιο ευφυής, πιο άμεση, πιο δυναμική. Με το πρώτο BMW Panoramic iDrive και αυτονομία έως 805 χιλιόμετρα, μετατρέπει κάθε διαδρομή σε απόλυτη οδηγική απόλαση. Η νέα BMW iX3. Το μέλλον αρχίζει εδώ. Κλείστε τώρα ένα test drive στην BMW Τζουραμάνης. Τηλέφωνο 2610 436 825.
1: Στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης με τους κορυφαίους Real FM και Αντένα Πάτρας 105,3 μαζί για ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Γιατί γελάς, Αντώνη?
1: Γιατί με έχεις ταράξει τα τηλεφωνήματα, Αντώνη. Βρε, ένα τηλέφωνο, τηλεφώνημα δεν μου κάνεις.
0: Πότε να σου κάνω τηλεφώνημα?
1: Να μου κάνεις, πού είσαι, Αντώνη, γιατί δεν ήρθες χτες? Τέτοια διαφορία δεν την αντέχω, πραγματικά δηλαδή.
0: Σοβαρό λόγιο τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή δεν περνούσε καλά στην Τίνο επειδή δεν σε πήρα τηλέφωνο?
1: Καλά, γάμο, ωραίο γάμο, νησιώτικο. Με κουμπάρου.
0: Ο οποίο γάμο πότε έγινε? Την Κυριακή,
1: Κυριακή.
0: Το βράδυ.
1: Έγινε Κυριακή.
0: Γιατί σε έχω ικανό να έγινε το Σάββατο το βράδυ ο γάμο και εσύ να ήρθε την Τρίτη.
1: Όχι, την Κυριακή. Έγινε και δεν μπόρεσα. Δεν μπόρεσα. Δεν μπόρεσα.
0: Δεν μπόρεσα.
1: Λοιπόν, ναι, είχε και τον Νίκο Παπά που τι ήθελα ώρα, να είμαι κι εγώ.
0: Τι ώρα τέλειωσε από το γάμο την Κυριακή το βράδυ?
1: 2 το πρωί.
0: 2 το πρωί. Και είχε μετά hangover. Είχε hangover μετά.
1: Όχι, δεν ήπια σταγόνα.
0: Δεν ήπια τίποτα. Τίποτα.
1: Όχι, όχι.
0: Τόσο ξενέρωτος έχεις καταντήσει?
1: Ξενέρωτος? Όχι ρε γαμώτο. Λοιπόν, κοίτα Νίκο, πότε πήρες κινητό εσύ? Γιατί ο Τσίπρας μας είπε ότι πήρε μετά από 5 χρόνια. Τα κινητά ήρθαν το 93. Αυτός δεν, εγώ το πήρα λέει όταν ήμουν 24. Τον είχαν αποκλεισμένο. Εμείς κρατούσαμε κάτι κινητά που ήθελες 2 να τα σηκώνουν μαζί για να
0: φαντάσεις. Το κινητό, το μεγάλο κινητό της Motorola, το πρώτο, το θυμάσαι?
1: Ναι, το θυμάμαι.
0: 2 μαζί το πηγαίναμε. Βόλτα.
1: Μαζί.
0: Ένας
1: πιο εύκολα ανοίγεις πόρτα παρά το πορτάκι.
0: Ναι,
1: πιο
0: ναι.
1: Εύκολα ανοίγεις πόρτα παρά το πορτάκι, ναι, ναι, του.
0: Και υπήρχε...
1: Ο Τσίπρας τα πήρε, λέει, το 24.
0: Και πριν από αυτό, της Motorola, το κανονικό κινητό, υπήρχαν κάτι δορυφορικά. Τα οποία συνδέονταν υποτίθεται με το δορυφόρο για να μιλήσεις. Και υπήρχαν, ξέρω εγώ, στην Ελλάδα 4 ή 5. Είχε ένα λοιπόν ο Λιάτσος, όχι ο Εμίλιος, ο αδερφός του που ήταν στη Μεσημβρινή μαζί μου. Ο Σπύρος, Σπύρο δεν τον έλεγαν το Λιάτσο? Ο Σπύρος ο Λιάτσος.
1: Ο Σπύρος.
0: Ο οποίος ήταν ρεπόρτερ και μίλαγε με αυτό ξαφνικά, ας πούμε, στο διάδρομο της Μεσημβρινής. Αυτό ζύγιζε 7-8 κιλά. Ήτανε τεράστιο. Και μίλαγε με αυτό, με Λιβύη τότε.
1: Με Λιβύη.
0: Με Λιβύη και με διάφορες άλλες χώρες για να κάνει ρεπορτάζ. Και είχαμε όλοι εντυπωσιαστεί πάρα πολύ.
1: Τότε
0: πάρα
1: δεν υπήρχαν πολύ. Τα Predator αυτά. Ήτανε...
0: Πότε εσείς στο χώρο της αριστεράς, πότε πήρατε τα πρώτα κινητά?
1: Πότε μας επιτράπει, θες να πεις έτσι. Τέχει. Μετά το 94, κάπου εκεί, πιο γρήγορα από το Τσίπρα πάντως, πιο γρήγορα. Ναι. Δεν είμαστε αποκλεισμένοι.
0: Λοιπόν, για λέγε τώρα, τι θα γίνει με το ΣΥΡΙΖΑ, πες μου. Ποιος θα
1: με
0: πάρει το κτίριο, ποιος
1: θα
0: πάρει τη σφραγίδα, ποιος θα πάρει το κόκκινο, ποιος θα πάρει την αυγή, ποιος θα πάρει την επιχορήγηση που είναι εκατομμύρια.
1: Νομίζω ότι ο Τσίπρας δεν ενδιαφέρεται για τίποτα αυτά. Ούτε για το κόκκινο, ούτε για την αυγή, ούτε για την επιχορήγηση.
0: Και πού θα πάνε αυτά, τι θα γίνει?
1: Θα πάνε. Νομίζω ΣΥΡΙΖΑ θα
0: πάνε. Θα μείνει ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Εγώ νομίζω θα μείνει ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Θα κατέβει στις εκλογές ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα.
1: Γιατί μια σειρά πρόσωπα.
0: Με ποιον, διαγράψανε και τον Πολάκη τώρα.
1: Ναι, εντάξει, ο οποίος μπορεί να ηγηθεί κιόλας. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ που θα μείνει ταιριάζει στα χαρακτηριστικά του Πολάκη, που εδώ τα λέμε μπορούσε να μην έχει διαγραφεί, γιατί άφησε ένα επινιμό, αλλά κατά τα άλλα έχει δίκιο. Επειδή μου, άμα είναι να το διαλύσουμε, να το διαλύσουμε σε συντεταγμένα.
0: Να πάρουμε αποφάσεις.
1: Ας πάρουμε αποφάσεις. Δεν υπήρχε τίποτα φοβερό. Εγώ νομίζω από τη στιγμή που ο Τσίπρας, καταρχήν ο Τσίπρας θα μπορούσε κανονικά, δεν θα ήθελε να πάρει κανένα βουλευτή. Δεν το λέω απαξιωτικά για τους ανθρώπους, γιατί όταν πάει ενσωματωμένος ο ΣΥΡΙΖΑ σε επίπεδο κοινοβουλευτικής ομάδας αργότερα, δεν πιστεύω να παραιτηθεί κανένας τώρα, κυρίως αν οι εκλογές γίνουν τον Απρίλιο του 27, σιγά να παραιτηθούν 8 μήνες πριν. Δεν θέλει κανέναν, αν εξαιρέσω εγώ δηλαδή την Όλγα Γεροβασίλη για προσωπικούς λόγους, διότι του θολώνει το εγχείρημα που με 1000 ζόρια και όχι πάντα επιτυχημένα προσπαθεί να λανσάρει ο Τσίπρας. Είδαμε κάτι πιστηρικάδες χθες που λέει κάτι κουφά ο Τσίπρας, άρα αυτός, καλή εικόνα ήταν αυτή. Κάτι λέει τώρα τελευταία να ανθρώσει ένα λόγο, είπε κάποια ενδιαφέροντα πράγματα με κριτική, αλλά νομίζω ότι δεν θα μπορέσει εύκολα να κρατήσει μια τέτοια εικόνα όταν πάει ο ΣΥΡΙΖΑ και ενσωματωθεί απέναντι. Και εξάλλου, για να απαντήσω και στο ερώτημά σου τι θα γίνει, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει διάφορους βουλευτές οι οποίοι δεν τους θέλει έτσι αλλιώς ο Τσίπρας. Τον Παπά, τη Δούρου, τον Πολάκη και 3-4 ακόμα. Άρα, αυτοί έχουν ένα λόγο να επιχειρήσουν
0: να κρατήσουν το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Γιατί να πάνε, πού θα πάνε.
0: Λοιπόν, εγώ υπάρχουν εδώ πολλά...
1: διάβασα τι είπε ο παπά σε σένα.
0: Ναι, ναι.
1: Ο οποίο σαν να λέει, παιδιά, α το ξεκαθαρίσουμε να γίνουμε τι θα κάνουμε κι εμεί.
0: Ναι,
1: έτσι
0: ναι.
1: νομίζω.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, υπάρχουν μηνύματα εδώ για σένα.
1: Ότι.
0: Ο Παναγιώτης λέει, Νίκο, ούτε η γυναίκα σου δεν σου κάνει τέτοια μουρμούρα σαν το Δελατόλα. Υπάρχει ο Αλέξανδρος από τη Ζηρίχη. Λέει, εμείς κάτι τέτοια όταν μας τα λένε στο χωριό μου, λέμε, ρε εσύ, άσε τα αδερφίστικα τώρα. και ο Κώστας, ο Κώστας ο Τσιαλίκης, λέει, Νίκο, γι' αυτό δεν πατάει το κουμπί ο Αντώνης. Έχει παιδικά τραύματα από τις μοτορόλες.
1: Θα το έχω πάει στο κεφάλι, έχω διαλύψεις. Αμήλικτοι οι φίλοι μας στα μηνύματά τους.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, τι άλλο να σου πω. Να σου πω πάλι να επιμείνω ότι...
0: Και Καριστιανού θέλω να μου πεις. Και Καριστιανού, Καριστιανού.
1: Κοιτάξτε, καταρχήν...
0: Πολύ άρωμα Ρωσίας είδα.
1: Ναι, έχουμε να δούμε καταρχήν...
0: Ο πρόεδρος των Ελλήνων από το Λένιγκραντ.
1: Λένιγκραντ.
0: Από την Αγία Πετρούπολη.
1: Να, δούμε, να σου πω, έχουμε να δούμε ρωσικό κόμμα από το 1825.
0: Σωστό. Σωστό.
1: Δεν ξέρω τώρα αν είναι ρωσικό κόμμα. Εγώ δεν το υποβαθμίζω γιατί
0: δεν
1: υπάρχει ένας κόσμος.
0: Δεν νομίζω ότι είναι ρωσικό κόμμα.
1: Όχι,
0: τώρα
1: ναι,
0: εντάξει, έτυχε okay. και ήταν εκεί αυτή.
1: Και ο Θανάσης έχει αυτές τις καταβολές τις πολιτικές και την υποστήριξη εκεί, γιατί είναι και χρόνια σωματωμένος άνθρωπος εκεί σε μια κοινωνία και εκφράζει τις απόψεις πολλές φορές που συμφωνεί μαζί τους, δεν είναι μεταφερόμενες οι απόψεις του, όπου τον παρακολουθώ χρόνια. Εγώ δεν το υποβαθμίζω γιατί υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος ενδεχομένως θα κουμπίσει εκεί. Και κύριος κόσμος που αφορά τον Βελόπουλο, τον κύριο Βελόπουλο και το κόμμα του.
0: Την νίκη. Την νίκη.
1: Την νίκη. Δεν θεωρώ ότι κάνει ζημιά, φαίνεται στη Νέα Δημοκρατία. Ζημιά στη Νέα Δημοκρατία καθοριστική για το 30% που στοχεύει σε πρώτη φάση ή και λίγο παραπάνω. Ελπίδα είναι αυτό, μπορεί να την έχει. Ο Μητσοτάκης είναι αν θα κάνει κόμμα ή
0: ο Σαμαράς.
1: Ο Σαμαράς.
0: Συμφωνώ.
1: Ο Σαμαράς του πάρει 3-5%.
0: Λοιπόν, μου έκανε εντύπωση ότι ένα-δυο σαμαρικά στελέχη, μάλιστα ο ένας δικηγόρος που συνδέεται με τον Αντώνη Σαμαρά, ζήτησαν από το συνέδριο, μιλώντας, να υπάρξει επικοινωνία Μητσοτάκη Σαμαρά για να κλείσει το θέμα και να επιστρέψει.
1: Ναι, είναι συνεργάτης. Γιαννιός, νομίζω λέγεται.
0: Ναι, ένας δικηγόρος.
1: Κοίτα, εγώ νομίζω, επειδή έλειπα χθες, να σου κάνω μια σύντομη αναφορά για να περάσουμε και στους καλεσμένους για το συνέδριο. Ήταν ένα συνέδριο εύκολο για το Μητσοτάκη. Είχε το Σανά εκεί που περιμένανε να πούνε να υπάρξει κριτική. Εσωκομματικά δεν είχε θέματα. Ούτε από τους υποψήφιους πρωθυπουργούς για τη δεύτερη φάση ή την τρίτη, ποια θα είναι μετά τις εκλογές. Θα μπορούσε ο Μητσοτάκης, όταν έκανε αναφορά για τους απόντες, να το αντιστρέψει, να πει: εγώ έχω το μερίδιο της ευθύνης, η επικαιρότητα, η ένταση που υπάρχει πολλές φορές για τους απόντες πρωθυπουργούς και θα τους ήθελα εδώ. Δεν το είπε αυτό.
0: Να ρίξει μια γέφυρα, λες.
1: Έκανε
0: να
1: το
0: ανάποδο. Να ρίξει μια γέφυρα.
1: Ήταν λίγο αποξιωτικός. Δεν το κάνεις αυτό. Δεν έχεις λόγο να το κάνεις. Αλλά αυτό είναι θέμα πώς τα μετράει ο πρωθυπουργός. Κανείς δεν είναι μες στο μυαλό του σε αυτά τα πολύ προσωπικά θέματα που έχουν να κάνουν με την ισογρασία του καθενός. Φαντάσου δηλαδή να έκανε μια τέτοια δήλωση.
0: Πάντως δεν έκανε απαξιωτική δήλωση για αυτούς. Είπε απλώς ότι την ιστορία τη γράφουν οι παρόντες.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Αυτό είπε. Δεν είπε κάτι αρνητικό για τους ίδιους.
1: Μα όταν λες την ιστορία τη γράφουν και οι δύο πρώην πρωθυπουργοί έχουν γράψει με τα σύν και τα πλήν τους τη δική τους ιστορία στην Δημοκρατία. Δεν μιλάς έτσι. Αλλά αυτός έτσι κρίνει ο Μητσοτάκης. Του βγαίνουν τα φύλλα μέχρι στιγμής και γι' αυτό είναι το ζητούμενο. Να δούμε τι θα γίνει. Τώρα, για να κλείσω το θέμα των εκλογών, εγώ λέω ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας. Και το είχα πει από τη στιγμή ότι ο Μητσοτάκης λίγο ψιλομπλοφάρει και επιμένω σε αυτό. Διότι λένε ότι ο χειμώνας θα είναι δύσκολος. Θα έχουμε ένα πληθωρισμό 5-6 ίσως και 7% με μεγάλες δυσκολίες. Ο Μητσοτάκης τώρα θέλει συνέτερο, αν το πετύχει και αυτό, για να τον αντιμετωπίσει το δύσκολο χειμώνα ή μόνος του όπως έχει μάθει και όπως έχει την αυτοδυναμία και εσωτερικά αλλά και στο πολιτικό σκηνικό 8 μήνες πριν. Δεν το καταλαβαίνω. Αλλά εδώ είμαστε σε κάνα μήνα, δύο θα το έχουμε. Θα έχουμε
0: απαντήσεις. Δύο συνεντεύξεις θα έχουμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, Χρήστος Γιαννούλης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, και αμέσως μετά Γιάννης Μυρλής, Γενικός Διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Ψάχνεις γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, παρόλο που μένεις σε περιοχή όπου δεν έχει φτάσει ακόμη η οπτική ίνα? Με το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi μόλις το βρήκες, γιατί μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους, όπου κι αν είσαι. Και το καλύτερο, η σύνδεση γίνεται εύκολα και άμεσα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, και είναι και παντός καιρού. Μπες κι εσύ στον κόσμο του γρήγορου ίντερνετ με τη δύναμη του Κοσμοτέ 5G, του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Περισσότερες πληροφορίες στο cosmote.gr. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η Προτέρια. Θέλετε σταθερότητα και στο ρεύμα του σπιτιού σας? Η Προτέρια με το Value Sure για 12 μήνες σας την προσφέρει με σταθερή τιμή για 12 μήνες και 3 πάγια δώρο. Τα καλά όμως έχουν και συνέχεια, γιατί εφόσον είστε πελάτης Προτέρια, μπορείτε να κατεβάσετε δωρεάν το Προτέρια App και να μπείτε στο Προτέρια Club. Με αυτόν τον τρόπο αποκτάτε πρόσβαση σε έναν κόσμο γεμάτο προνόμια και προσφορές από κορυφαία brands. Γίνετε σήμερα πελάτες στο Proteria.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια, ή καλέστε 18311. Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον βουλευτή της πρώτης περιφέρειας Θεσσαλονίκης, τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη. Κύριε Γιαννούλη, καλημέρα.
2: Καλημέρα και σε εσάς, κύριε Χατζηνικολάου, και στον κύριο Δελατόλα και στους ακροατές σας.
1: Κύριε Γιαννούλη, ο κύριος Πουλάκης διαγράφει για μια δήλωση που ερμηνεύτηκε από τον πρόεδρο του κόμματός σας ότι είναι υπονομευτική για τον ίδιο και για το ήθος του. Καθένας έχει το δικό του μέτρο σε αυτά. Όμως στην ουσία ζητούσε κάτι αυτονόητο. Και δεν είναι ο μόνος. Να συνεδριάσει το όργανα για να αποφασίσουν αν θα πάμε με ποιο τρόπο, συντεταγμένα ή όχι, ή δεν θα πάμε καθόλου με το νέο εγχείρημα το πολιτικό του κ. Τσίπρα. Και αυτή η διαγραφή σας κοστίζει, γιατί δημιουργεί διαλυτικές τάσεις, ένταση, να το μαζέψω λίγο, η οποία δεν βοηθάει κανένα κύριος το χώρο αυτόν.
2: Κάθε τι που κοστίζει, κάθε τι που πληγώνει, κύριε Δελατόλα, κοστίζει. Αλλά ο κύριος Πουλάκης στην ουσία δημιούργησε ένα μονόδρομο να τεθεί εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας, με τον τρόπο με τον οποίο άφησε να εννοηθεί ότι υπάρχει κάτι στο παρασκήνιο που δεν γνωρίζουμε και πρέπει να συγκληθούν τα όργανα για να το φωτίσουν. Αυτό για το οποίο πρέπει να συγκληθούν τα όργανα, κύριε Δελατόλα, κατά τη γνώμη μου, είναι αν θα πάρουμε την πρωτοβουλία είτε στις 26 Μαΐου είτε μετά τις 27 Μαΐου, να πούμε αυτό που σκέφτεται όλος ο κόσμος, ότι μπορεί αυτή η πρωτοβουλία να αφορά όλες τις πολιτικές μονάδες, συλλογικότητες και πρόσωπα που θα πολλαπλασιάσουν το εγχείρημα και θα φέρουν αυτόν τον αέρα ότι πάμε για την πρώτη θέση ως προοδευτικός χώρος και όχι για να έχουμε τέσσερις στην δεύτερη ή στην τρίτη ή στην τέταρτη θέση. Μένα αυτό που με απασχολεί περισσότερο, κύριε Δελατόλα, είναι το γεγονός ότι παραμένει η Νέα Δημοκρατία πρώτη στις μετρήσεις, και αυτό που με απασχολεί είναι ότι σε αυτή τη χρονική συγκυρία, με τα γεγονότα που συμβαίνουν, θα έπρεπε να έχουμε ήδη τον αέρα της πολιτικής αλλαγής.
1: Ωραία, εσείς δηλαδή, αν στις 26 έχετε προλάβει να κάνετε μια, ας υποθέσουμε, μια συζήτηση με τα οργανά σας, θα παρατηθείτε από βουλευτική σας έδρα για να ενταχθείτε τώρα, ή θα κάνετε μια δήλωση στήριξη του Τσίπρα και θα είστε σε άλλο κόμμα? Γιατί αυτά δεν τα έχουμε ξαναζήσει. Να το ολοκληρώσω για να μπορούν και οι ακροατές μου να καταλάβουν τη συλλογιστική μου. Δηλαδή, εσείς, ας υποθέσουμε, κάνετε μια δήλωση ότι είναι θετικό αυτό που βγήκε από τον Τσίπρα και θα συνταχθούμε στην πορεία. Και θα είστε σε άλλο κόμμα, θα συνταχθείτε πώς ενσωματωμένοι κατά μόνας, ενώ δεν θέλει βουλευτές καθόλου να μπουν στο νέο εγχείρημα ο κ. Τσίπρας. Αυτά είναι λίγο δύσκολα.
2: Ναι. Ζούμε πρωτόγνωρες καταστάσεις πολιτικά που δεν έχουμε ξαναδεί στο παρελθόν. Συμφωνώ. Αλλά σε όλα τα εμπόδια υπάρχει λύση. Ξέρετε, υπάρχει σε πολλά πολύ ωραία όμορφα χωριά της πατρίδας μας, υπάρχει η βρύση του χωριού που τρέχει για αιώνες. Είναι η βρύση της δημοκρατίας, είναι η βρύση των πολιτικών αλλαγών. Όσες πιο πολλές τάμνες πάνε σε αυτή τη βρύση, τόσο πιο πολλά κομμάτια της γης μας θα καρπίσουν για να μπορούμε να θερήσουμε στη συνέχεια.
0: Με αυτή να το σκιοθεριστείς.
2: Ναι, με αυτή τη μεταφορά θέλω να σας πω το εξής. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια βουλή που είναι ενεργή και μάλιστα στην οποία παράγεται πλούσιο και έντονο κοινοβουλευτικό έργο. Ποιος είναι ο λόγος να παραιτηθούν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ για να προστρέξουν να δηλώσουν ότι με αυτόν τον τρόπο στηρίζουν την προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα, που τη στηρίζουν γιατί είναι σχεδόν μια αδελφική πολιτική δεξαμενή. Την ώρα που αύριο αναμένουμε τον κύριο Τζαβέλα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, δεν έχετε και εσείς απορίες και ερωτήματα που πρέπει να τα θέσει μια πολιτική δύναμη? Ποιος θα είναι αυτός? Μια ομάδα ανεξάρτητων βουλευτών εν αναμονή ένταξης στην κίνηση του Αλέξη Τσίπρα, που δεν πιστεύω ότι με αυτή τη μορφή ούτε και ο ίδιος το ζήτησε, ούτε και τον ωφελεί. Εμένα αυτό που είναι σαν πολιτικό μου όνειρο, ας το πω, είναι ότι μετά τις 26 θα ανοίξει άμεσα, με γενναίο τρόπο, με ειλικρινή τρόπο, διάλογος και με άλλους χώρους και πρόσωπα για να υπάρχει πανστρατιά.
0: Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Βάλτε μία άνω τελεία. Εγώ πρέπει να σας πω, δεν έχω καταλάβει τίποτα. Και θα σας θέσω τα ερωτήματα με πεζοδρομιακό τρόπο. Όπως φαντάζομαι θα σας ρωτάνε οι ψηφοφόροι σας. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων σε λίγο πάλι μαζί.
3: Real FM.
4: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές.
3: Αντένα Πάτρας 105,3.
4: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
5: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
6: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kendrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
7: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι, ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar, πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
8: Κονιτσιουά. Ντερτινής. Πλακάκια και είδη υγιεινής με ένα κλικ στο www.dertinis.gr. Η κορυφαία επιλογή. Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
9: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
8: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
9: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
8: Οπτικά ιατρού.
9: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
8: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
9: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
8: Τηλέφωνο 26930 24690.
9: Οπτικά Ιατρού.
8: Ό,τι εμπιστεύεστε.
10: να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα μπέργκερς, σάντουιτς, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Γούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
11: Μπαρτσελόνα, η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια το more.com.

0: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Άνοδο καταγράφουν τα περισσότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ περί αναβολής της προγραμματισμένης για σήμερα επίθεσης στην Τεχεράνη. Για αντιφαντικές και υπερβολικές συμπεριφορές των ΗΠΑ, οι οποίες αποτελούν σοβαρό εμπόδιο στη διπλωματία, έκανε λόγο ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Διήμερη επίσημη επίσκεψη πραγματοποιεί από σήμερα στο Πεκίνο ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν. Μαχητικά αεροσκάφη Μιράζ μετασταθμεύουν από σήμερα στην Κάρπαθο, αντικαθιστώντας τις συστοιχίες Patriot που αποφασίστηκε από το ΚΙΣΕΑ να επιστρέψουν στις βάσεις τους. Περισσότερα στο real.gr. Να παραπευθούν σε δίκη για κακούργημα οι αστυνομικοί που ενεπλάξαν στην υπόθεση της Κυριακής Γρίβα, ζητά ο εισαγγελέας. Η άτυχη κοπέλα δολοφονήθηκε από τον πρώην σύντροφό της έξω από το τμήμα των Αγίων Αναργύρων.
1: Αντένα Πάτρας 105,3. Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέα Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
2: Σύγχρονο, πρακτικό, κλασικό, άνετο, διαχρονικό, μοντέρνο, όποιο κι αν είναι το στυλ σας, το έπιπλό σας είναι InStyle Διαμαντόπουλος. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής και λύσεις για κάθε γούστο. InStyle Διαμαντόπουλος. Δείτε τις υπέροχες καινούργιες σειρές σε νέες χαμηλότερες τιμές. InStyle Διαμαντόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 139. Απολαύστε το σπίτι σας.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, πίσω στη συζήτησή μας με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, το βουλευτή της πρώτης περιφέρειας Θεσσαλονίκης, τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη. Έλα, Αντώνη, το κουμπί, Μοτορόλα.
1: Κοίτα. Αφού ακύρωσε σε μένα τις ερωτήσεις, κάνε τις σκληρές τώρα να σε παρακολουθήσω.
0: Όχι, δεν θα κάνω σκληρές. Εγώ δεν είπα σκληρές.
1: Όχι, είπες,
0: εγώ είπα πεζοδρομιακές. Δηλαδή, αυτές που ρωτάει ο απλός πολίτης.
1: Εγώ τι είμαι, Σαλονιού.
0: Όταν συζητάει, όταν συναντάει το Χρήστο στη Θεσσαλονίκη.
2: Ειρήνη, συνάδελφε.
0: Αυτό είπα εγώ. Ούτε σκληρές, ούτε μαλακές.
1: Ότι είμαι το Σαλονιού εγώ.
0: Απλή ερώτηση.
2: Δεν θέλω να γίνω η αφορμή να διαταραχθούν οι ραδιοφωνικές σχέσεις.
1: Οριακές είναι, κύριε Γιάννη, οριακές.
0: Εδώ και 50 χρόνια είναι οριακές.
1: Λοιπόν, για πάμε τώρα.
0: Αγαπητέ Χρήστο, έρχεται ο ψηφοφόρος σου στο δρόμο, στη Θεσσαλονίκη.
2: Κάθε μέρα.
0: Και σου λέει, Χρήστο, 26, ο Αλέξης ιδρύει κόμμα. Θα πας μαζί του, θα είσαι υποψήφιος με τον Αλέξη στις εκλογές ή θα είσαι υποψήφιος με το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ. Και άσε τις στάμνες και τις βρύσες και πες μας τι θα κάνεις.
2: Απαντώ πεζοδρομιακά. Θα ολοκληρώσω τη θητεία μου όσο έχω υποχρέωση ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και όσο βρίσκεται ο Σωκράτης Φάμελος στην θέση του Πρόεδρου. Αυτή είναι η εντολή που έχω λάβει από τους πολίτες που με ρωτούν με αγωνία για το τι θα κάνετε. Μου θέτουν το ερώτημα, τι θα κάνετε με τον Αλέξη Τσίπρα. Θέλω να σας πω ότι αυτό.
0: Δηλαδή, μπορεί να έχετε ψηφοδέλτιο ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
2: Δεν σας είπα αυτό, σας είπα...
0: Εγώ ρωτώ. Δεν είπα ότι μου το είπατε. Ρωτώ όμως να μου πείτε.
2: Σας έχω απαντήσει, πιστεύω και σε εσάς τον ίδιο προσωπικά, ότι σε αυτή την περίπτωση δεν βλέπω να έχω θέση εγώ προσωπικά σε αυτές τις εκλογές.
0: Δηλαδή, ή ένα ψηφοδέλτιο υπό τον Τσίπρα... Ή σπίτι
2: πρέπει,
0: μου λέτε, ή σπίτι
2: πρέπει
0: μου.
2: Πρέπει να κάνουμε πίσω για να αφήσουμε να φανεί από την απήχηση του λαού και των πολιτών να στηρίξουμε αυτό που μπορεί να φέρει την αλλαγή της πολιτικής. Χωρίς εγωισμούς.
0: Αυτό είναι ο Τσίπρας.
2: Χωρίς... αυτό θα το πάρει ο λαός, θα το κρίνει, κύριε Χατζηνικολάου. Τι να σας πω.
1: Ναι, αλλά εσείς τι επιλογή θα κάνετε μέχρι να κρυθεί.
0: Εσείς τι θα προτείνετε στο λαό.
2: Πάντως σίγουρα δεν θα επέλεγα την Καριστιανό, κύριε Χατζηνικολάου.
1: Εντάξει, αφού το λέτε καθαρά τώρα, εντάξει. Και είναι πλειοψηφία αυτή η άποψή σας μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα. Είναι πλειοψηφία, κατά τη γνώμη σας, αυτή η άποψη.
2: Δεν ξέρω αν είναι πλειοψηφία. Πάντως σίγουρα είμαι από τους ανθρώπους που δεν θα προέκρινα την διατύπωση ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον κύκλο του παραμένου βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, θα πάω με τον Τσίπρα, αλλά δεν παραδίδω την έδρα.
0: Τι κατάλαβες, Αντώνη?
1: Κατάλαβα ότι θα μείνει βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι παραμονές των εκλογών και ή θα πάει στο Τσίπρα ή σπίτι του. Αυτό κατάλαβα εγώ.
0: Και εγώ αυτό.
2: Ακριβώς.
0: Ωραία.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Αφού καταλάβαμε τα ίδια.
2: Το πιο έντιμο. Αυτό εκφράζει εμένα, ξέρετε γιατί. Γιατί μπορεί να μην μπορούμε να αντιληφθούμε εμείς ότι η ιστορία μας στέλνει και ένα μήνυμα ότι μετά από δύο θητείες αν έχετε χώρο για κάτι άλλο. Αλλά την εντολή που έλαβα θα την τιμήσω μέχρι το τέλος.
1: Μάλιστα. Σαφές.
0: Ευχαριστούμε τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη. Καλημέρα, κύριε βουλευτά.
2: Καλημέρα. Κάτι που παρέμεινε μη κατανοητό, όχι.
0: Όχι.
1: Όχι, μια χαρά.
0: Έχουμε
1: μια χαρά.
0: Απάντηση καθαρή.
1: Τα καταφέραμε προς το τέλος.
0: Δεν έσπασε η στάμνα.
2: Όχι, εγώ θέλω να φτάσουν πολλές στάμνες, κύριε Χατζηνικολάου. Χρειαζόμαστε πολιτική αλλαγή που είναι αξία της δημοκρατίας. Δεν είναι αξία της προσωπικής μας ματαιοδοξίας.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Σας καλημέρα, κύριε Γιαννούλη.
3: Real FM. Αντένα Πάτρας. 105,3. Φλωράτος. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Σε ένα σημείο. Μεζόνος και Παπαφλέσσα, στην Πάτρα, τηλέφωνο 2610-326-651. Φλωράτος, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ. Ζωοτροφές Κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές Κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. υγείας τους. Ζωοτροφές Κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλαδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
4: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
5: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610 270 449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
6: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση. Από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
7: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο ποροπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
8: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
9: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
8: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
9: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
10: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
11: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα, εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους. Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: κάθε φορά.
1: Γιάννης Κότσιρας, live στην Πάτρα.
0: Κάθε φορά.
1: Τετάρτη, 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια πορεία στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Εισιτήρια στα Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, το Θρανείο και Joe Records.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε το Γενικό Διευθυντή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Γιάννη Σμυρλή. Κύριε Γενικέ, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, κύριε Νικολάου, κύριε Δελατόλα και στους ακροατές μας.
2: Καλημέρα, κύριε Σμυρλή. Αν κανείς, είτε είναι ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας είτε όχι, σας ρωτήσει ποιο ήταν το αποτύπωμα που άφησε το συνέδριό σας σε σχέση με την κυβερνητική πολιτική, σε σχέση με το αφήγημα για τις εκλογές, από την τοποθέτηση διαφόρων στελεχών που ισχυρίζονται ότι θα μπορούν να έχουν ρόλο στην, όποτε τους αφορά η διαδοχή.
1: Κύριε Δελατόλα, κάναμε ένα μεγάλο συνέδριο που αρμόζει σε ένα μεγάλο κόμμα όπως η Νέα Δημοκρατία. Είχαμε χιλιάδες κόσμο πέρα από τους συνέδρους ενώ και παρατηρητών οι οποίοι ήρθαν και την πρώτη μέρα και τις επόμενες μέρες να παρακολουθήσουν έναν μεγάλο απολογισμό του κυβερνητικού έργου που έγινε και από τον Πρωθυπουργό αλλά και από τους αρμόδιους υπουργούς καθ' όλη τη διάρκεια του συνεδρίου. Όταν κάνεις ένα μεγάλο απολογισμό, προφανώς στον απολογισμό λες: έχω κάνει αυτά, έπρεπε κάποια ακόμα να έχω κάνει, γι' αυτό και. Στους 243 ομιλητές υπήρχαν και άνθρωποι οι οποίοι είπαν ότι τι θα θέλανε παραπάνω να έχει γίνει, είτε αυτό αφορά υπουργούς, είτε αφορά απλά στελέχη. Και βέβαια, μέσα από όλο το συνέδριο βγήκε και το όραμα του Κυριάκου Μητσοτάκη της Νέας Δημοκρατίας για την Ελλάδα του 2030. Για μια Ελλάδα που θέλει σταθερότητα, που θέλει σοβαρότητα, που θέλει προγραμματισμό και βέβαια και μια δέσμευση του ίδιου του Πρωθυπουργού ότι το 2027, φτάνοντας στις εκλογές, θα έχουμε. Το είπαμε, το κάναμε. Ό,τι ακριβώς είχαμε το 2023. Ό,τι υποσχεθήκαμε το 2023, θα έρθουμε στον Νικολαό να δούμε τι έχουμε πετύχει από όλα αυτά, τι δεν πετύχαμε και θα μας κρίνουν για αυτό. Και μην ξεχνάτε και κάτι άλλο, ότι η Νέα Δημοκρατία ήταν όλοι εκεί και ενωμένοι και βέβαια.
0: Δεν ήταν όλοι εκεί. Έλειπαν οι δύο πρώην πρωθυπουργοί. Και καλά, ο ένας έχει διαγραφεί, ο κύριος Σαμαράς. Ο άλλος όμως, ο κύριος Καραμαλής, παραμένει στη Νέα Δημοκρατία και δεν ήταν παρόν.
1: Η Νέα Δημοκρατία, κύριε Χατζηνικολάου, είναι όλα τα στελέχη τα οποία έχουν προσφέρει διαχρονικά και τα οποία ήταν παρόντες εκεί. Ήταν παρόντες άνθρωποι οι οποίοι ήταν πάρα πολύ ενεργοί την εποχή που κυβερνούσε ο κύριος Σαμαράς ως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και πρωθυπουργός της χώρας. Ήταν άνθρωποι εκεί οι οποίοι ήταν πάρα πολύ ενεργοί την εποχή που κυβερνούσε ο Κώστας Καραμαλής ως πρόεδρος της Δημοκρατίας Πρωθυπουργός της χώρας. Ήταν όλες οι γενιές και όλα τα στελέχη και στην
2: Δεν σας απασχολεί ότι, κυρία Σμυρλή, καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά τι εννοεί ο Νίκος με την παρέμβασή του. Δεν σας απασχολεί ότι δεν ήταν εκεί οι δύο πρώην πρωθυπουργοί. Δεν το λες και θετικό αυτό.
1: Είναι μέρος της ιστορίας της Νέας Δημοκρατίας, είναι μέρος όλων των μεγάλων μεταρρυθμίσεων που έχει κάνει αυτό το κόμμα που κλείνει σχεδόν 52 χρόνια τώρα. Και δεν σβήνεται ούτε η προσφορά τους, ούτε η ιστορία τους. Όμως αυτό που θέλαμε να βγάλουμε στο συνεδριό μας είναι το πού θέλουμε να πάμε τη χώρα από εδώ και πέρα. Γιατί μην ξεχνάτε ότι είπε και ο ίδιος Πρωθυπουργός ότι με το συνέδριο ξεκινάμε την προετοιμασία μας για τις επερχόμενες εκλογές του 2027. Όπου θα πάμε σε όλη την Ελλάδα, θα μεταφέρουμε ό,τι έχουμε κάνει. Γιατί ξέρετε, έχουμε κάνει πολλά. Ο Πρωθυπουργός μίλησε την πρώτη μέρα, πάνω από μία ώρα, ξέρετε γιατί, κύριε Δελατόρα, κύριε Χατζηνικολάου. Γιατί για να αναφέρει τα βασικά που έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση της Δημοκρατίας τα τελευταία 7 χρόνια χρειαζόταν πάρα πολύ χρόνο.
2: Για να ρωτήσω κάτι, κύριε Σμυρλή, για την επόμενη μέρα, ποιο είναι το αφήγημα που έχετε? Δηλαδή, αν καταλαβαίνω καλά, το αφήγημα είναι: δεν τελειώσαμε κάποιες μεταρρυθμίσεις και θέλουμε τη δύναμη να συνεχίσουμε. Το αφήγημα είναι: εγώ μπορώ να σηκώσω το τηλέφωνο να μιλήσω με ξένους ηγέτες στην κρίσιμη ώρα, οι άλλοι δεν μπορούν. Ποιο είναι το αφήγημα που θα έρθει κάποιος και θα πει ναι, να συνεχίσει η Νέα Δημοκρατία με τον Κυριάκο Μητσοτάκη? Γιατί το να πει κάποιος να κάνετε τρίτη θητεία για λόγους ιστορικούς για τον Πρωθυπουργό, τον νυν, δεν του λέει κάτι στον πολίτη.
1: Προφανώς και ποτέ δεν είπαμε κάτι τέτοιο, κύριε Δελατόλα, ότι είναι θέμα ρεκόρ ή υστεροφημίας. Ίσα-ίσα το αντίθετο. Ο Πρωθυπουργός το ίδιος είπε ότι πήραμε μια χώρα σε μια πολύ κακή κατάσταση. Να θυμίσω ότι το 19 όταν πήγες στο εξωτερικό και λες ότι είσαι Έλληνας, σε λιδωρούσαν. Και τώρα θα πας στο εξωτερικό και λες ότι είσαι Έλληνας, σε θαυμάζουν και λένε μπράβο για αυτό που καταφέρατε. Και αυτό δεν έγινε μόνο του. Αυτό έγινε από όλες τις μεταρρυθμίσεις και τη δουλειά που έχει κάνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτό δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο, γιατί έθεσε κάποια διλήμματα ο Πρωθυπουργός. Δεν είναι αν ο Μητσοτάκης είναι πάρα πολύ καλός, είναι αν είναι καλός ο Μητσοτάκης το πρώτο ερώτημα και θέλουμε να συνεχίσει να μας κυβερνάει γιατί κάνει μεταρρυθμίσεις, γιατί προχωράει τη χώρα, τη μεγαλώνει και γεωπολιτικά, τη μεγαλώνει και διπλωματικά, τη μεγαλώνει και οικονομικά. με την ανάπτυξη που έχουμε τα τελευταία χρόνια, αλλά είναι και το ερώτημα Μητσοτάκης ή Τσίπρας, Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Καρυφιανού, Μητσοτάκης ή όποιος άλλος θα είναι υποψήφιος αρχηγός, άρα και υποψήφιος πρωθυπουργός για την επόμενη μέρα. Αυτό το δίλημα πρέπει να τεθεί και να δούμε ποιος είναι καλύτερος για να αισθανόμαστε ασφάλεια την επόμενη μέρα το πρωί, σε τόσο ανασφαλείς καιρούς που ζούμε.
0: Τι θα θεωρήσετε επιτυχία και τι αποτυχία στις εκλογές, πού είναι ο πύχης? Είναι για παράδειγμα στο να γράφει 3 μπροστά το αποτέλεσμα, είναι κάποιος άλλος? Τι θα θεωρήσετε επιτυχία και τι αποτυχία?
1: Κύριε Χατζηνικολάου, αυτό δεν θα το πω εγώ, θα το πει ο Πρωθυπουργός, το αν θα μπει κάποιος πύχης, αλλά δεν είναι θέμα πύχη. Αυτό που εμείς θέλουμε...
0: Δεν θα βάλετε ζητάμε, κάποιον εκλογικό στόχο.
1: Θα σας πω. Αυτό που εμείς ζητάμε από τον ελληνικό λαό τη στιγμή που θα γίνουν εκλογές, άρα σε αρκετούς μήνες από τώρα, γιατί μιλάμε το 2027, είναι να κρίνει το έργο μας και να μας δώσει μια τρίτη αυτοδύναμη θητεία. Αυτό θα ζητήσουμε από τον ελληνικό λαό. Και δεν θα πάμε σε λογική πύχη πάνω από τόσο, κάτω από τόσο.
0: Εάν αυτό δεν σας τη δώσει.
1: Είναι σταθερές κυβερνήσεις. Και η σταθερή κυβέρνηση πρέπει να είναι αυτοδύναμη.
0: Εάν δεν σας δώσει την αυτοδυναμία, προσανατολίζεστε σε συνεργασίες ή θα επιδιώξετε νέες εκλογές?
1: Κύριε Χατζηνικολάου, μου δίνετε μια ωραία πάσα τώρα με αυτό που είπατε, διότι το δικό μας το συνέδριο εξέπεψε ένα μήνυμα του οράματος της Νέας Δημοκρατίας του Γιώργου Μητσοτάκη για τις ερχόμενες εκλογές και για το 2030.
0: Το αν ήταν πάσα θα το δούμε αφού απαντήσετε.
1: Βεβαίως. Έτσι το εξέλαβα εγώ. Αυτό εδώ. Ενώ το συνέδριο του Πασόκ έβγαλε μια απόφαση ότι δεν συνεργαστεί με τη Δημοκρατία. Εμείς δεν μιλάμε για συνεργασίες. Εμείς μιλάμε για προγράμματα, θέσεις και μεταρρυθμίσεις. Θα βάλουμε το πρόγραμμά μας μπροστά, θα πούμε τι θέλουμε να κάνουμε στην τετραετία, εφόσον έχουμε ολοκληρώσει τη δεύτερη, και τελικά.
0: Ναι, αν ο λαός σας πει, δεν σε θέλω αυτοδύναμο. Σας δώσει 30, εγώ λέω ένα καλό σενάριο για τη Νέα Δημοκρατία. Σας δώσει 31, 32, 33%, αλλά όχι αυτοδυναμία. Θα αναζητήσετε συνεργασία ή θα οδηγήσετε τα πράγματα σε νέες κάλπες? Αυτό είναι το ερώτημά μου και δεν μοιάζει για πάσα. Δεν μοιάζει για πάσα. Δηλαδή νομίζω ότι δεν απαντήσατε στην πρώτη σας απόπειρα να απαντήσετε. Σας περιμένω τώρα.
1: Εγώ απλά είπα ότι το δικό μας συνέδριο ασχολείται με θέσεις και με όραμα. Το συνέδριο του Πασόκ ασχολήθηκε με ποιο θα συνεργαστεί ή όχι. Και εγώ δεν το θεωρώ αυτό ότι πρέπει να είναι το μήνυμα που πρέπει να βγαίνει από ένα συνέδριο. Θεωρώ ότι το δικό μας συνέδριο έβγαλε τα μηνύματα στο ποιοι είμαστε, πού θέλουμε να πάμε και γιατί η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη με τέτοια μεγάλη διαφορά, με double score, από τον οποιονδήποτε είναι δεύτερο.
0: Θα μου απαντήσετε τώρα και στο ερώτημά μου.
1: Θα σα απαντήσω βεβαίω. Η Νέα Δημοκρατία θα ζητήσει την αυτοδυναμία και βάσει του προγραμματός της, όταν θα έρθει εκείνη η ώρα, θα κρίνει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός Μητσοτάκης το τι θα κάνει. Αυτό δεν μπορώ να σου το απαντήσω εγώ, γιατί δεν είμαι εγώ ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ούτε ο πρωθυπουργός της χώρας. Αλλά επιτρέψτε μου να έχουμε την αισιοδοξία ότι επειδή ακριβώς θα έχουμε καταφέρει στο τέλος της θητείας να ολοκληρώσουμε το έργο μας, να αισιοδοξούμε ότι θα πάρουμε μια νέα αυτοδύναμη εντολή.
2: Εμείς, κύριε Σμυρί, δεν χαλάμε καρδιές. Να το πιστεύετε όσο θέλετε, αλλά είναι τα γεγονότα που δείχνουν.
1: Κύριε Δελατόλα, η Νέα Δημοκρατία είναι ένα μεγάλο κόμμα που έχει στόχο να εφαρμόζει το πρόγραμμά της και να κυβερνάει τη χώρα. Άρα προφανώς δεν θα μπορούσε να είναι κάποια άλλη απάντηση.
2: Προφανώς. Να ρωτήσω κάτι. Ακούω διάφορα στελέχη και πρώτης γραμμής και κατηδίαν όταν μιλάνε μαζί μας, αλλά και δημόσια, να λένε ότι η επανεμφάνιση του κύριου Τσίπρα κάνει καλό, γιατί δημιουργεί ένα καλύτερο αφήγημα ενός αντιπάλου που ο Μητσοτάκης τον έχει κερδίσει 2-3 φορές. Αλλά αυτά είναι περασμένα πράγματα, έχουν κριθεί και πάμε για καινούρια. Θεωρείτε ότι είναι έτσι ή έχετε προτιμήσεις άλλου τύπου, όπως βλέπω το ΠΑΣΟΚ αρχίζει, έχετε επιθετικότητα έναντι του κ. Ανδρουλάκη?
1: Ο κ. Τσίπρας έχει κυβερνήσει τη χώρα. Το ότι έρχεται ως έμπειρος πλέον να ζητάει την ψήφο του ελληνικού λαού, προφανώς η εμπειρία είναι την κυβέρνηση που είχε με τα αποτελέσματα που είχε. Άρα ο ίδιος θα ήθελε προφανώς να κρατήσει μόνο την εμπειρία και να σβήσει τα αποτελέσματα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι η εμπειρία χτίζεται με τη δουλειά που κάνεις και κρίνεσαι από αυτό που τελικά κατάφερες ή δεν κατάφερες. Οπότε ο ελληνικός λαός μπορεί να κρίνει τον κύριο Τσίπρα πλέον και να μην ελπίζει σε θαύματα. Όπως δυστυχώς είχε τότε κοροϊδία στον ελληνικό λαό ότι θα κάνει ένα μεγάλο θαύμα, θα σκίσει τα μνημόνια, αν θυμάστε, και τελικά απλά έκλεισε τις τράπεζες, ανέβασε τους φόρους και χάλασε εντελώς όσο ποτέ την εικόνα του Έλληνα στο εξωτερικό. Οπότε νομίζω ότι δεν μας ενδιαφέρει να διαλέξουμε αντίπαλο. Ας διαλέξουν αυτοί το πώς, ενώ ο κύριος Ανδρουλάκης, ο κύριος Τσίπρας, το πώς μεταξύ τους θα έχουν μια σοβαρή αντιμετώπιση και δεν θα υπάρχει μόνο φασαρία και χάος. Γιατί ο ανταγωνισμός για δεύτερη θέση, ξέρετε, δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα.
0: Στενοχωριέστε που μαλώνουν μεταξύ τους.
1: Δεν έχουμε αντίπαλο. Δεν θέλουμε να διαλέγουμε αντίπαλο. Δεν στενοχωριέμαι. Απλά λέω ότι η πραγματικότητα είναι ότι έχουμε μια Νέα Δημοκρατία που θα κρυθεί από το έργο της. Γιατί αντίπαλο εμείς έχουμε τα προβλήματα. Και έχουμε κόμματα στην αντιπολίτευση καινούργια που έρχονται ή παλιά που δυστυχώς υπάρχουν και δεν σέβονται και πολλέ φορέ την ιστορία τους. Όπου τι κάνουν, το μόνο που κάνουν είναι να βάζουν τοξικότητα στο δημόσιο λόγο και να ασχολούνται μόνο στο πόσο ένας θα βγάλει το μάτι του άλλου, αν επιτρέπεται εισαγωγικά. Εμείς δεν θα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία και σε αυτό το παιχνίδι. Εμείς θέλουμε να κριθούν τον ελληνικό λαό για τη δουλειά που κάνουμε. Όπως πάντοτε λέει και κάνει ο κ. Μητσοτάκης.
0: Έχουμε δήλωση πριν από λίγο του Αντώνη Σαμαρά, στην οποία λέει ότι προκαλεί μείζωνα ερωτήματα η απόφαση της κυβέρνησης να αποσύρει τα οπλικά μας συστήματα από Κάρπαθο, Διδημότυχο αλλά και Κύπρο. Αφήνει υπονοούμενα δηλαδή υποχωρητικότητας απέναντι στην Τουρκία. Θέλω το σχόλιο σας, κύριε Σμίρλη.
1: Κύριε Χατζηνικολάου, ζούμε σε μια περίοδο όπου δυστυχώς χρειάστηκε να στείλουμε στρατό στην Κύπρο για να υπάρξει μια βεβαιότητα ασφάλειας. Αυτό είναι επιχειρησιακό. Δεν είναι θέμα ούτε μεγαλοειατισμού ούτε υποχωρητικότητας. Έτσι λοιπόν και τώρα πάρθηκε μια απόφαση με εισήγηση του Υπουργείου Άμυνας ότι κάποια από τα οπλικά συστήματα που μεταφέρθηκαν τον τελευταίο καιρό εκεί επιχειρησιακά τώρα δεν χρειάζονται. Αυτό σημαίνει ότι αποσύρουμε κάτι, ούτε ότι υποχωρούμε σε κάτι. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε έτοιμοι πάντοτε για οποιαδήποτε πρόκληση. Εμείς είμαστε αυτοί που μεγαλώσαμε την δύναμη, την αμυντική της χώρας, φέρνοντας, να μην τα, για να κερδίζουμε χρόνο να πω απλά Ραφάλ, Μπελαρά και όλα τα υπόλοιπα, και έτσι μπορούμε όποτε χρειάζεται να τα μεταφέρουμε όπου χρειάζεται και όποτε δεν χρειάζεται να ξαναμπαίνουν εκεί που είναι η βάση τους. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν τα όπλα ούτε ότι υποχωρεί κανένας. Αυτό σημαίνει ότι ένα σοβαρό κράτος φροντίζει να τα έχει τη στιγμή που πρέπει, εκεί που πρέπει.
0: Ευχαριστούμε θερμά τον Γενικό Διευθυντή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Γιάννη Σμυρλή. Καλημέρα, κύριε Γενικέ.
1: Καλημέρα,
0: ευχαριστούμε.
1: Καλημέρα, σας ευχαριστώ και εγώ.
0: Εμείς, φίλες και φίλοι, έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα πάλι μαζί σας εδώ. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Καλή συνέχεια.

0: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ.
1: Ένα μοναδικό summer camp για μαθητές 3ης, 4ης, 5ης, 6ης δημοτικού και 1ης γυμνασίου που διοργανώνουν η Εστία Επιστημών Κωνσταντίνος Δημητριάδης και τα Αρσάκια Σχολεία Πατρών.
0: Περιλαμβάνει βιωματικές δράσεις, δραστηριότητες STEAM, διαδραστικά εκθέματα στις θετικές επιστήμες, πειράματα φυσικών επιστημών, αθλητικές δραστηριότητες, θεατρικό και καλλιτεχνικό εργαστήρι, παραδοσιακούς χορούς, εκπαιδευτικές επισκέψεις.
1: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ 16 με 26 Ιουνίου και 29 Ιουνίου με 10 Ιουλίου καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακα από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σύντηση των μαθητών.
0: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 99 0350.
2: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
3: Πάρε Στρώμα.
2: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
3: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
2: Θέλω Στρώμα, Στρώμα The Original.
4: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα έτοιμο παράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
5: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
6: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
7: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια, λίγο πριν την πλατεία Μαρού. Η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπουλείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484. Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610 46 4000.

0: Αντένα.
1: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Ακτίνες αισιοδοξία στη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ ακύρωσε προγραμματισμένη για σήμερα επίθεση στο Ιράν, υπογραμμίζοντας όμως ότι οι ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες για άμεση έναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων εάν ναυαγήσουν οι συνομιλίες. Οι αντιφατικές και υπερβολικές συμπεριφορές των Ηνωμένων Πολιτειών αποτελούν σοβαρό εμπόδιο στη διπλωματία, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αρέχτσι. Μαχητικά αεροσκάφη Μοιράζ μετασταθμεύουν από σήμερα στην Κάρπαθο, αντικαθιστώντας τις συστοιχίες Patriot που αποφασίστηκε από το Κισαία να επιστρέψουν στις βάσεις τους. Η απόφαση ελήφθη για επιχειρησιακούς λόγους, αναφέρουν επιτελείς του Υπουργείου Άμυνας. Προκαλούνται μείζωνα ερωτήματα, αναφέρει ο Αντώνης Σαμαράς. Δεν υποχωρούμε, είμαστε πάντα έτοιμοι για οποιαδήποτε πρόκληση, τόνισε πριν από λίγο στον σταθμό μας ο Γενικός Διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Μυρλής. Περισσότερα στο ενικός.gr. Αήθη χαρακτήρισε την επίθεση του Παύλου Πολάκη σε Γενικός Διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Μυρλής. Περισσότερα στο ενικός.gr. Αήθη χαρακτήρισε την επίθεση του Παύλου

0: Αγγελέας. Η ατυχή κοπέλα δολοφονήθηκε από τον πρώην σύντροφό της έξω από το τμήμα των Αγίων Αναργύρων το 2024. Περισσότεροι από 350 τόνοι όριμων τυριών έχουν ήδη διακινηθεί από τη Λέσβο προς την εγχώρια αγορά μετά τη μερική άρση των περιορισμών που επιβλήθηκαν στο νησί λόγω του αυθόδους πυρετού, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους σε νότια και κεντρική Κίνα μετά από καταστροφικές πλημμύρες που προκάλεσαν οι καταρακτώδεις βροχοπτώσεις.
1: Αντένα.
2: Καμένη λαμπά, μήλες πολλά, φλωράτος φως ξανά.
3: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούριας. Σιδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο περιφράξεις@καραθανάσης.gr.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Στην αποστολή της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου της Βραζιλίας για το Μουντιάλ που αρχίζει στις 11 Ιουνίου συμπεριέλαβε ο Κάρλος Αντσελότη τον 34χρονο Άσο Νεϊμάρ. Πρόκειται για την 4η συμμετοχή του στη διοργάνωση. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
4: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Βροχερός στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας. Ισχυρές καταιγίδες σε Μακεδονία και Θεσσαλία. Άνεμοι βορειοδυτικοί ως 7 μποφόρ. Τοπικές βροχές από το απόγευμα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς Κελσίου. Στους 23 στη Θεσσαλονίκη.
2: Αντένα Πάτρας 105,3. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά σε 2 σημεία στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-434692.
3: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Τα πιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610-640-515 και 553.
2: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην καλύτερη μουσική.

0: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λυδίας.
1: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
0: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
2: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
3: Επισκεφτείτε τώρα τον επίσημο διανομέα Hyundai. Πάτρα Ότο Αθανασάτου ΕΠΕ. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 49. Ή καλέστε στο 2610-424-995.
4: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Δύο αεροσκάφη Μιράζ θα αντικαταστήσουν τις ιστιχίες Patriot στην Κάρπαθο που αποφασίστηκε από το Κισέα να επιστρέψουν στις βάσεις τους για επιχειρησιακούς λόγους. Περισσότερα στο real.gr. Να παραπεμφθούν σε δίκη για κακούργημα οι αστυνομικοί που ενεπλάκησαν στην υπόθεση δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα έξω από το τμήμα των Αγίων Αναργύρων, ζητά ο εισαγγελέας. Η Ελλάδα εργάζεται αδιάκοπα για τη διεθνή αναγνώριση της γενοκτονίας των ποντίων, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας στο μήνυμά του για τη σημερινή ημέρα μνήμης.
6: Αντένα Πάτρας 105,3.
7: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
8: Μόξι, Rooftop Bar, Θέα, 360, Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα, Marina Hotel. Μόξι, Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντ της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
9: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Βούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
10: Σύγχρονο, πρακτικό, κλασικό, άνετο, διαχρονικό, μοντέρνο. Όποιο και αν είναι το στυλ σας, το έπιπλό σας είναι InStyle Διαμαντόπουλος. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής και λύσεις για κάθε γούστο. InStyle Διαμαντόπουλος. Βρείτε μας στα social media και ανακαλύψτε το ανανεωμένο ηλεκτρονικό μας κατάστημα με απίθανες προσφορές. InStyle Διαμαντόπουλος. Απολαύστε το σπίτι σας.
6: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην καλύτερη μουσική.

0: Αγγλίδα, η Άννα, μετά κάνουμε κάτω Άρβα, Αγρίνα, Μεσολόγγι, στηρίζουμε για κόρυφα Αθήνα, από Αθήνα γυρίζουμε πάλι πίσω κόρυφα Πάτρα και φτάσαμε.
1: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
2: Χαχαχα.
1: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
3: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν τα πάντα. Στιγμές που χωρίζουν την ιστορία σε πριν και σε μετά. Η νέα BMW iX3 έρχεται για να ορίσει αυτήν την αλλαγή. Πιο ευφυής, πιο άμεση, πιο δυναμική. Με το πρώτο BMW Panoramic iDrive και αυτονομία έως 805 χιλιόμετρα, μετατρέπει κάθε διαδρομή σε απόλυτη οδηγική απόλαση. Η νέα BMW iX3. Το μέλλον αρχίζει εδώ. Κλείστε τώρα ένα test drive στην BMW Τζουραμάνης. Τηλέφωνο 2610-436-825.
4: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Αιτώλο, Ακαρνανία, Ηλία, νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614-00-0595.
5: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά, ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
6: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
5: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
6: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
5: Τηλέφωνο 2610-640-657.
6: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
5: Στάνταρ καθαρά.
7: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
8: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
7: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
8: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
7: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείο Αδαμοπούλου 64 Πάτρα.
8: Τηλέφωνο 2610-5274-16 και στο www.dertinis.gr.
7: Η κορυφαία επιλογή.
9: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο 26 14 00 84 84.
10: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο

0: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Μετ' εμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από το ύψος του Ρέντι λόγω ακινητοποιημένου οχήματος λίγο πριν τη λεωφόρο Αθηνών. Παράθυρο για συνέχιση των διαπραγματεύσεων Ουάσιγκτον Τεχεράνης αφήνει η απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να ακυρώσει την προγραμματισμένη για σήμερα επίθεση στο Ιράν. Οι αντιφατικές και υπερβολικές συμπεριφορές των ΗΠΑ αποτελούν σοβαρό εμπόδιο στη διπλωματία, σχολίασε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Πτωτικά αλλά σε υψηλά επίπεδα κινείται η τιμή του πετρελαίου Brent που διαπραγματεύεται στα 102 στη διπλωματία, σχολίασε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Πτωτικά αλλά σε υψηλά επίπεδα κινείται η τιμή του πετρελαίου Brent που διαπραγματεύεται.

0: Περισσότερα στο nikos.gr. Άηθη χαρακτήρισε την επίθεση του Παύλου Πολάκη σε βάρος του ο Σοκράτης Φάμελος. Εν αναμονή των ανακοινώσεων για το νέο κόμμα Τσίπρα εκτίμησε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στις επόμενες εκλογές μέσα σε ένα ενωτικό σχήμα. Θα ολοκληρώσω τη θητεία μου ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ όσο πρόεδρος είναι ο Φάμελος, δήλωσε στο σταθμό μας ο Χρήστος Γιαννούλης. Να παραπεμφθούν σε δίκη για κακούργημα οι αστυνομικοί που ενεπλάκησαν στην υπόθεση δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα έξω από το τμήμα των Αγίων Αναργύρων, ζητά ο εισαγγελέας.
1: Αντένα Πάτρας 105,3.
2: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι, ανανεωμένο, σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar, πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar, όλη η Ασία στο πιάτο σου.
3: Konnichiwa.
4: Το παιδικό έπιπλο είναι ξεχωριστό. Γι' αυτό και εμείς δημιουργήσαμε ένα ιδιαίτερο χώρο με χρώμα και φαντασία για τους μικρούς μας φίλους. Γεωργιόπουλος Junior Collection. Πατρών Κλάους 201. Γεωργιόπουλος. Μπείτε στο geohome.gr και θα τα δείτε όλα.

0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Αποχωρεί από την τεχνική ηγεσία της Manchester City μετά από 10 χρόνια ο Pep Guardiola, όπως αναφέρουν βρετανικά μέσα ενημέρωσης. Ο πρώην προπονητής της Chelsea, Enzo Maresca, θα είναι ο αντικαταστάτης του. Περισσότερα στο philathlos.gr.
2: Είμαι ο Αχιλλέας Ζωδίτης και κάθε μεσημέρι, 1 με 2, θα λέμε όσα δεν σας είπαν και όσα δεν ακούσατε. Στη συχνότητα του Antenna Radio Patras, στους 105,3.
3: Στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης με τους κορυφαίους Real FM και Antenna Patras 105,3. Μαζί για ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα.

Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. 6 λεπτά μετά τη μία. Είμαστε και σήμερα εδώ, 19 του Μάη 2026. Ακούτε Αντένα Πάτρας, Real FM 105,3. Αχιλλέας Δωδίτης στο μικρόφωνο και Αγγελική Καρθαράκου στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Και σήμερα μέχρι τις 2 πάμε μαζί να τα δούμε και να τα ακούσετε όπως δεν σας τα έχουν πει μέχρι τώρα. Την πολιτική επικαιρότητα αλλά και το τι συμβαίνει στα Πέριξ. Μας ακούτε τους 105,3 αλλά και διαδικτυακά ακόμα και εκτός συνόρων μέσα από το Live 24 του Αντένα Πάτρας. Ναι, ευχηθώ και καλή εβδομάδα αφού δεν τα πάμε χτες. Άρα λοιπόν δικαιούμαι να κάνω την ευχή. Έχουμε όλη τη εβδομάδα μπροστά μας ακόμα. Σήμερα Τρίτη. Με καλό καιρό ακόμα, γιατί η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει αλλαγή των φαινομένων, αλλαγή

0: των συνθήκων από Πέμπτη θα έχουμε κακοκαιρία, λένε. Και έχουμε αρκετά θέματα σήμερα και πολύ ενδιαφέροντα και όμορφα θέματα και προτάσεις και ευτράπελα που συμβαίνουν και σοβαρά ζητήματα που έχουν να κάνουν και με τον αγροτικό τομέα, το κτηνοτροφικό πολύ ειδικότερα τομέα και όλα αυτά σε λίγο. Έχετε κατά νου ότι από σήμερα ανοίγει το ταμείο γιατί γίνονται οι πληρωμές από επιδόματα ΔΥΠΑ, ΕΦΚΑ, θα πληρωθούν σε λίγες μέρες, έχει βγει ήδη και η ημερομηνία για την καταβολή και των συντάξεων του μηνός Ιουνίου. Μια είδηση που στις μέρες μας δεν αφορά μόνο τους συνταξιούχους, αφορά και τους νεότερους γιατί παίρνουν από τους συνταξιούχους και ενισχύουν τον οικογενειακό προϋπολογισμό οι συνταξιούχοι. Αυτή είναι η πραγματικότητα στην Ελλάδα του 2026. Βροχή τα πρόστιμα ξανά. Πάνω από περίπου 200 τα πρόστιμα μέσα σε μια εβδομάδα στη Δυτική Ελλάδα. Περισσότερες από 2.600 παραβάσεις έχουν βεβαιωθεί από την τροχιά στην εξόρμηση την εβδομαδιαία που κάνει σε όλη την ελληνική επικράτεια για την χρήση κράνους από δικυκλιστές. Δυστυχώς δεν βάζουμε μυαλό. Και χθες είχαμε και ένα τροχαίο με έναν επιβάτη δικυκλιστή στην Ιεροθέου και Ακτή Δημαίων, ο οποίος δεν πρόλαβε να σταματήσει στο φανάρι, καρφώθηκε με τη μηχανή του πίσω από ένα όχημα σταματημένο στο κόκκινο σηματοδότη και δεν είχε δέσει καλά το κράνος, φορούσε κράνος, δεν το είχε δέσει όμως, με αποτέλεσμα να φύγει το κράνος, ο ίδιος να χτυπήσει στο κεφάλι στο πεζοδρόμιο. Ευτυχώς όμως, ευτυχώς, και εκεί φαίνεται και η αμεσότητα επέμβασης του ΕΚΑΒ, των μοτοσυκλετιστών του ΕΚΑΒ, είχαμε μια επέμβαση σωτηρίας από τους ΕΚΑΒΙΤΕΣ στον τραυματία, ο οποίος είχε τραυματιστεί, θα μπορούσε να ήταν και μοιραίο το χτύπημα αυτό, ευτυχώς όμως τη γλίτωσε ως εκ θαύματος. Φοράτε λοιπόν κράνος και να το δένετε καλά, να το φοράτε σωστά. Πάμε όμως σε κάτι άλλο, γιατί τώρα τελειώσαμε με τα σχολεία, έχουμε μόνο προαγωγικές, έχουμε απολυτήριες εξετάσεις και έχουμε και πανελλήνιες. Είμαστε στην τελική ευθεία και μην ξεχνάμε ότι υπάρχει μια μερίδα πολιτών, συμπολιτών μας, τα παιδιά μας, που το χτυποκάρδι πάει σύννεφο αυτές τις μέρες, γιατί έχουν μπει στην τελική ευθεία και βλέπουν πρόσωπο με πρόσωπο τη μεγάλη τους αναμέτρηση. Θέλω να πάμε στον κύριο Νίκο Δελέγκο, τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας, της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης στη Δυτική Ελλάδα, της Περιφερειακής Διεύθυνσης. Κύριε Δελέγκο, καλό μεσημέρι από τον Αντένα Πάτρας.
1: Καλό απόγευμα, κύριε Ροδίτη, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Θέλω πρώτα απ' όλα να ρωτήσω για την ετοιμασία, για το πόσο έτοιμοι είμαστε εδώ στη δική μας περιοχή, στο νομό μας, στη Δυτική Ελλάδα, δεν ξέρω τι στοιχεία έχετε ήδη, αν είμαστε σε ετοιμότητα, και να πούμε και κάνα δύο πράγματα χρήσιμα στα παιδιά ή στους γονείς, οι οποίοι ενδεχομένως έχουν πολύ περισσότερο άγχος από τους ίδιους υποψηφίους ενίοτε.
1: Θα ήθελα καταρχήν να σας ευχαριστήσω, κύριε Ροδίτη, για την ευκαιρία που μου δίνετε να επικοινωνήσουμε με τους γονείς, με τους μαθητές, γιατί όντως αυτή η περίοδος είναι μια αγχώδης περίοδος, ιδιαίτερα για τους μαθητές, αλλά και για τους γονείς που έχουν παιδιά που θα δώσουν εξετάσεις σε αυτή την περίοδο. Και συμμεριζόμαστε αυτή την κατάσταση και από την πλευρά μας κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν, ούτως ώστε να παλύψουμε ένα μέρος αυτού του άγχους και αυτής της πίεσης που δέχονται όλες οι οικογένειες που έχουν παιδιά που εξετάζονται. Μιας και με ρωτάτε για τις διαδικασίες που είναι σε εξέλιξη, όλα κυλούν ομαλά. Mm-hmm. Όντως έχουμε εδώ και πολύ καιρό ξεκινήσει την προετοιμασία. Έχουν οριστεί τα εξεταστικά κέντρα, τα βαθμολογικά, έχουν οριστεί οι επιτροπές, οι επιτηρητές. Όλα είναι έτοιμα. Καθημερινά είμαστε σε επαφή με τους διευθυντές εκπαίδευσης, με τις επιτροπές, για τις τελευταίες όπου υπάρχουν εκκρεμότητες, αλλά δεν έχουμε εκκρεμότητες και όλα θα κυλήσουν ομαλά όπως και τα προηγούμενα χρόνια. Δεν χρειάζεται λοιπόν οι γονείς να έχουν κανένα άγχος, καμία ανησυχία. Όλα είναι ρυθμισμένα, όλα στην ώρα τους θα γίνουν και τα παιδιά όσο γίνεται πιο ψύχρεμα, πιο ήρεμα θα έρθουν να δώσουν τις εξετάσεις τους και εύχομαι από τώρα σε όλους να έχουν ένα καλό αποτέλεσμα. Καλή επιτυχία λοιπόν σε όλους.
0: Εν πάση περιπτώσει είναι μια μάχη, έτσι, δεν είναι ο πόλεμος, είναι μια μάχη.
1: Έτσι,
0: η πρώτη μεγάλη μάχη, αλλά όχι ο πόλεμος.
1: Έτσι. Όπως το λέτε κύριε Ροδίτη, είναι μια μάχη. Ίσως να είναι η πρώτη, η ζωή όμως θα φέρει και άλλες μάχες. Ευελπιστούμε να μην φέρει πολέμους.
0: Και εμείς το ευχόμαστε. Βέβαια θα φέρει σίγουρα και άλλες μάχες η ζωή. Αυτό πρέπει να το ξέρουν οι υποψήφοι. Ενδεχομένως και δυσκολότερες μάχες και πολύ πιο μεγάλες και πολύ πιο σοβαρές. Αλλά αυτό όχι να το γνωρίζουν μόνο οι υποψήφοι, οι οποίοι μπορεί και να μην ακούνε τέτοια ώρα γιατί διαβάζουν. Αυτοί που όντως θέλουν να περάσουν, γιατί χρειάζεται το διάβασμα. Είμαστε στη φάση της επανάληψης αυτές τις μέρες. Όμως θα πρέπει να το μάθουν και οι γονείς, θα πρέπει να το εμπεδώσουν οι γονείς κυρίως, οι οποίοι καμιά φορά με τη συμπεριφορά τη δική τους αυξάνουν το άγχος των παιδιών τους. Αντί να κάνουν καλό, κάνουν κακό.
1: Είναι αλήθεια αυτό που λέτε. Εμείς ως Περιφερειακή Διεύθυνση έχουμε κάνει πολλές προσπάθειες ενημέρωσης των γονέων, ιδιαίτερα σε θέματα άγχους και θέματα αντιμετώπισης των εξετάσεων. Είχαμε κάνει τις προάλλες μια ημερίδα στο Αρχαιολογικό Μουσείο με μεγάλη συμμετοχή γονέων, όπου εξετάστηκαν όλα αυτά τα θέματα. Δώσαμε όσο γίνεται περισσότερες οδηγίες και κατευθύνσεις. Επίσης τα τελευταία γεγονότα, τα τραγικά γεγονότα αυτά που συνέβησαν και στην περιοχή μας, στον Πύργο πριν από αρκετό καιρό, αλλά και στην Αθήνα τώρα τελευταία, θυμάστε με τις δύο μαθήτριες που δυστυχώς έχασαν τη ζωή τους με αυτό το απενονοημένο διάβημα που έκαναν, και αυτό μας έχει όλους και σοκάρει αλλά και προβληματίσει, και προσπαθούμε και σαν περιφέρεια να δούμε πώς μπορούμε να διαχειριστούμε αυτές τις οικογένειες, αυτούς τους υποψήφιους που μάλλον φαίνεται να έχουν μια μειωμένη ψυχική ανθεκτικότητα. Εκεί λοιπόν ζητήσαμε από τους ψυχολόγους που έχουμε εδώ στην περιφέρειά μας να κάνουν μια υπέρβαση αυτού, να επιδείξουν τη μέγιστη ενσυναίσθηση και εθελοντικά να μας βοηθήσουν αυτό το διάστημα, δηλαδή από 29 που αρχίζουν οι εξετάσεις μέχρι 15 Ιουνίου που τελειώνουν, να μας βοηθήσουν παρέχοντας, εάν τυχόν, σε περίπτωση δηλαδή που χρειαστεί κάποια οικογένεια, κάποιος υποψήφιος, κάποια βοήθεια, κάποια έτσι δώσει ένα μήνυμα, ένα σως, κάτι, να μπορούμε να αντιδράσουμε, να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί του, να του δώσουμε οδηγίες, να αποτρέψουμε όσο γίνεται κάτι κακό, κάτι άσχημο που μπορεί να συμβεί. Γιατί είναι πολύ πιθανό να συμβούν κάποια, από ό,τι φαίνεται δηλαδή, τέτοια γεγονότα, γιατί έχουμε όντως θορυβηθεί από αυτά τα γεγονότα που έχουν λάβει χώρα το τελευταίο διάστημα.
0: Αγαπητέ κύριε Δελέγκο, θα πρέπει να...
1: Δηλαδή ένα δίκτυο ασφάλειας, ένα δίκτυο δηλαδή με ανοιχτές γραμμές τηλεφωνικές, όπου θα μπορεί ο κάθε γονιός ή ο κάθε μαθητής, όταν βρει κάποια δυσκολία και θέλει κάποια στήριξη, κάποιες οδηγίες, κάποιες συμβουλές, να μπορεί να σηκώνει το τηλέφωνο και να απαντάμε, να απαντάμουν ειδικοί δηλαδή που ξέρουν πώς πρέπει να χειριστούν αυτές τις
0: καταστάσεις. Σε ποια γραμμή μπορεί κάποιος να επικοινωνήσει?
1: Έχουμε δώσει από καιρό, από τον Απρίλιο, έχουμε δώσει γραμμές επικοινωνίες από τα κεδασί μας. Mm-hmm. Τώρα από αύριο και μεθαύριο, ναι, θα δώσουμε και νέες γραμμές που θα υπάρχουν, και θα υπάρχει και μια γραμμή από το Υπουργείο, όπου και εκεί μπορούν να απευθύνονται όποιος γονιός, όπως είπαμε, χρειαστεί, ή όποιος υποψήφιος. Mm-hmm. Θα υπάρχει λοιπόν ένας τετραψήφιος αριθμός από το Υπουργείο, θα ανακοινωθεί αύριο μάλλον αυτό, ναι, αλλά και εμείς σε τοπικό επίπεδο θα δώσουμε και νέες γραμμές. Ωραία. Με ονοματεπώνυμα των ψυχολόγων μας. Mm-hmm. Όπου μπορούν να επικοινωνούν και να παίρνουν τις όποιες οδηγίες, είτε προληπτικά είτε ο καθένας όπως χρειάζεται.
0: Εγώ ειλικρινά χαίρομαι, γιατί δεν έχετε εστιάσει μονάχα σε αυτό που αποτελεί την κλασική παραδοσιακή αρμοδιότητα της διεύθυνσης εκπαίδευσης. Έχετε μπει στις σημερινές ανάγκες και στα σημερινά προβλήματα που έχουν να κάνουν με την ψυχολογική υποστήριξη, την ανάγκη ψυχολογικής υποστήριξης, και μπράβο σας γι' αυτό.
1: Αυτό προσπαθούμε, κύριε Ροδίτη, αυτό προσπαθούμε ως διεύθυνση, περιφερειακή διεύθυνση εδώ, σε επίπεδο περιφέρειας, να μπορέσουμε να καλύψουμε όσο γίνεται περισσότερο σε όλα τα επίπεδα τους μαθητές, τους υποψήφιους, αλλά μας ενδιαφέρει πάρα πολύ και η αντίδραση και η ψυχολογική κατάσταση και των γονιών. Γι' αυτό έχουμε αυτές τις γραμμές ανοιχτές και θέλουμε όποιος γονιός, όποιος μαθητής χρειαστεί κάτι, αισθανθεί άσχημα, θέλει μια στήριξη, θέλει μια συμβουλή, μια οδηγία, κάτι, θα μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας. Και αν χρειαστεί κάτι περαιτέρω, θα ενεργοποιήσουμε και άλλους μηχανισμούς υποστηρικτικούς, προκειμένου να έχουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε. Μας ενδιαφέρει η υγεία, η ψυχική και των μαθητών μας, αλλά και των γονιών. Και θέλουμε προς αυτήν την κατεύθυνση.
0: Και των εκπαιδευτικών, εγώ θα σας πω γιατί. Γιατί θα είναι δύσκολη η διαδικασία φέτος. Έχουμε και αύξηση συγκριτικά με πέρσι των υποψηφιών. 3.212 θα είναι υποψήφοι στο δικό μας νομό, στην Αχαΐα. Και 2.300 εκπαιδευτικοί που επιστρατεύονται στο νομό Αχαΐας. Για να επιτηρήσουν, να εξετάσουν, να βαθμολογήσουν στη διάρκεια των Πανελληνίων. Οπότε καλή δύναμη σε όλους.
1: Είναι μια περίοδος, η Ροδίτη, που είμαστε όλοι σε πάλξες. Η εκπαιδευτική, η διευθύνσεις, η διοίκηση, όλοι, για να φέρουμε σε πέρας με αξιοπρέπεια, με όλα αυτά τα οποία πρέπει να κάνουμε. Όντως έχουμε και σε επίπεδο περιφέρειας γύρω στις 6.350 υποψήφιους, στα γενικά, στα ΕΠΑΛ, έχουμε ειδικές κατηγορίες, mm-hmm, τα έχουμε όλα. Τα έχουμε όμως ρυθμίσει, όλα είναι υπό έλεγχο και είμαι σίγουρος ότι θα πάνε όλα καλά.
0: Ναι, είστε καλά.
1: Δεν θέλω να υπάρχει ούτε άγχος, ούτε ανασφάλεια σε κανέναν, ούτε στους γονείς, ούτε στους εκπαιδευτικούς, αλλά ούτε πάνω απ' όλα στους υποψήφιους.
0: Κύριε Δελέγκο, σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Την καλημέρα μου.
1: Την ευκαιρία που μου δώσατε. Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σας. Μην ξεχνάμε ότι ξεκινούν την Παρασκευή 29 Μαΐου οι Πανελληνίες με το μάθημα νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας για τα γενικά λύκεια. Μετά συνέχεια Τετάρτη 3 Ιουνίου με αρχαία ελληνικά, μαθηματικά και βιολογία ανακατεύθυνση. Παρασκευή 5 Ιουνίου λατινικά, χημεία και πληροφορική. Και ολοκληρώνεται η διαδικασία πανελλαδικών για τα γενικά λύκεια Δευτέρα 8 Ιουνίου με ιστορία, φυσική και οικονομικά, ενώ τα ΕΠΑΛ ξεκινούν Σάββατο 30 Μάη με νέα ελληνικά, ακολουθούν μαθηματικά την 3η 2 Ιουνίου και από τις 4 μέχρι τις 15 Ιουνίου θα διεξαχθούν οι εξετάσεις στα μαθήματα ειδικότητας.

Βέβαια αυτό θα πρέπει να είναι πραγματικός κανόνας και να είναι κάτι που αποτελεί αυτονόητο δεδομένο στην εποχή μας, και πάντα ήταν ότι οι πανελλαδικές δεν είναι, είναι το α, δεν είναι το ω, όμως δεν κλείνει, δεν τελειώνει τίποτα με τις πανελλαδικές, απλώς ανοίγει πόρτα σε ένα νέο κύκλο ζωής για τα παιδιά, για τους ανήλικους, οι οποίοι σιγά σιγά ενηλικιώνονται, πάβουν να είναι μαθητές, μπαίνουν σιγά σιγά στην αγορά εργασίας, και οι Πανελλήνιες είναι ο πρώτος τους μεγάλος σταθμός, αυτό είναι και τίποτε άλλο, μια σημαντική, μεγάλη μάχη, αλλά μια μάχη, όχι πόλεμος. Υπάρχουν πολλά άλλα στην πορεία που θα αλλάξουν, που θα παρουσιαστούν ως ευκαιρίες, και σημαντικό είναι οι γονείς να στηρίζουν χωρίς να πιέζουν. Αυτό θα είναι η μεγαλύτερη υποστήριξη για έναν υποψήφιο, η μη πίεση. Είχαμε ξιχνίαση απάτης με λία 4.000 ευρώ στην Αιγιάλια. Ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία του δράστη. Μετά από έρευνα του τμήματος δίωξης και ξιχνίασης εγκλημάτων Αιγιαλίας, μια υπόθεση απάτης που έγινε το Δεκέμβρη και σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα σε βάρος του άνδρα, ο οποίος αναζητείται, αλλά οι αστυνομικοί έχουν πλέον τα πλήρη στοιχεία του στη διάθεσή τους. Είχε επικοινωνήσει με μια γυναίκα τηλεφωνικά, προσποιήθηκε ότι είναι λογιστής επιχείρησης στην οποία εργαζόταν η παθούσα, και με το πρόσχημα του δικαιούται επίδομα, κατάφερε να πάρει τον αριθμό της τραπεζικής της κάρτας, τον κωδικό CVC, και της αφαίρεσε 3.994 ευρώ.

Είχαμε και μια παρέμβαση από τον Ανδρέα Φίλια, τον Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, για την αγροτική ανάπτυξη.

Γιατί κατασχέθηκαν αυτά, παιδιά, στο ελληνικό κράτος, το αθάνατο. Κατασχέθηκαν αποζημιώσεις που προορίζονταν για τους κτηνοτρόφους μετά τις μαζικές θανατώσεις ζώων. Λόγω της ευλογιάς, δηλαδή, το γνωστό θέμα που θυμόμαστε όλοι και ξέρουμε όλοι.

Θυμάστε ότι πολλοί κτηνοτρόφοι έφτασαν στο χείλος της καταστροφής, πέρασαν και την κόκκινη γραμμή δυστυχώς, γιατί είδαν όλο τους το κοπάδι να εξαφανίζεται, να αφανίζεται από τις αναγκαστικές θανατώσεις που έγιναν λόγω της ευλογιάς, και δεν είχαν κάτι άλλο, μια άλλη πηγή εισοδήματος, διότι ήταν μόνο κτηνοτρόφοι, δεν ήταν κτηνοτρόφοι και γεωργοί, δεν έκαναν και κάποια άλλη δουλειά, και ξαφνικά έμειναν χωρίς αντικείμενο εργασιακό. Και όντας χρεωμένοι, γιατί είχαν χρεωθεί ζωοτροφές και χίλια δύο άλλα, και χρωστούσαν και πολλά από τα ζώα τους, και βγήκε μια αποζημίωση. Κάποιοι λοιπόν, επειδή χρωστούσαν στην εφορία, τους έγινε παρακράτηση της αποζημίωσης. Αυτό είναι το απολύτως τρελό. Έρχεται το ίδιο το κράτος και σου λέει, ναι, θα σε αποζημιώσω, και μάλιστα με πενταροδεκάρες μπροστά στην ολέθρια ζημιά που υπέστησαν οι άνθρωποι, και λέει το κράτος από τη μια, θα σε αποζημιώσω, από την άλλη στα παίρνω γιατί μου χρωστάς. Και είχαμε μια παρέμβαση από τον κύριο Φίλια, από τον Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης,

0: ο οποίος, ο κ. Φιλιάς, έστειλε και μία επιστολή και έκανε μία παρέμβαση. Ουσιαστικά γνωστοποίησε στο κεντρικό κράτος την αντίδρασή του για το γεγονός ότι έγιναν αυτές οι κατασχέσεις αποζημιώσεων, ενώ είχε και προηγουμένως και σε προληπτικό επίπεδο είχε φροντίσει να ενημερώσει ότι μην τους τα παρακρατήσετε αν χρωστάει κάποιος χριστιανός κτηνοτρόφος. Και έχουμε τον κύριο Φίλια στην τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Φίλια, καλό μεσημέρι.
1: Καλό σας μεσημέρι, καλό μεσημέρι και από μένα.
0: Αυτό προφανώς είναι κάτι που δεν το πιστεύει, δεν το χωρά ανθρώπινος νους ότι συνέβη, αλλά συνέβη στην Ελλάδα του 2026. Πείτε μας για αυτή την παρέμβαση, για αυτή την αντίδρασή σας.
1: Κοιτάξτε, μιλάμε για τις αποζημιώσεις των κτηνοτρόφων οι οποίοι έχουν θανατώσει τα ζώα τους. Μιλάμε δηλαδή για τη δεύτερη δόση, η πρώτη εξόφληση των αποζημιώσεων δόθηκε το Δεκέμβριο μήνα και αφορούσε αυτούς που θανατώσαν τα ζώα τους μέχρι και τέλη Νοεμβρίου. Mm-hmm. Από τότε δεν είχε δοθεί η αποζημίωση και δόθηκε αρχές του Μαΐου. Και μάλιστα με προβλήματα σε σχέση με τη Δυτική Ελλάδα, διότι δεν είχαν δεσμευθεί τόσα χρήματα όσα απαιτούνταν για να καλυφθούν όλες οι ανάγκες πανελλαδικά. Mm-hmm. Και έτσι όταν έφτασε η ώρα της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για να πιστωθούν οι λογαριασμοί, δεν έφτασαν τα χρήματα. Οπότε έπρεπε να περιμένουμε ακόμα 10-15 μέρες ως περιφέρεια, οι κτηνοτρόφοι μας δηλαδή, για να πάρουν τα χρήματά τους. Μετά από παρεμβάσεις λοιπόν και δικές μου εγγράφος και του Περιφερειάρχη και επίσκεψη του Περιφερειάρχη στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης την προηγούμενη εβδομάδα που είδε τον Υπουργό, mm-hmm. ήρθαν λοιπόν την Παρασκευή τα χρήματα και πιστώθηκαν στους λογαριασμούς και μέσα στο Σαββατοκύριακο διαπιστώσαμε με λύπη και όπως καταλαβαίνετε και ενδεχομένως και με αγανάκτηση ότι σε πολύ μεγάλο αριθμό κτηνοτρόφων τους έγινε δέσμευση λόγω χρεών στην εφορία. Αυτό λοιπόν, να ξέρετε, είναι μια άστοχη ενέργεια, μπορούμε να το πούμε, η οποία τέλος πάντων είχε προβλεφθεί και από το επίσημο κράτος, αλλά είχε ψημανθεί αρχικά από την περιφέρεια σε προφορικό επίπεδο, αλλά και με σχετική απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, και έγινε αποδεκτή και υπάρχει εδώ και μήνες συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση όπου θεωρούνται τα ποσά αυτά ακατάσχετα για οποιοδήποτε λόγο.
0: Άρα το είχε προβλέψει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, είχατε πάρει απόφαση, μου λέτε, Περιφερειακού Συμβουλίου,
1: η οποία και έγινε αποδεκτή από το
0: Υπουργείο.
1: Από την κυβέρνηση.
0: Ναι, ότι έχετε δίκιο, ναι, καλά κάνετε και μας το θυμίζετε, να μην κατασχέσουμε τα λεφτά στους ανθρώπους που, ωραία, τα δικαιούνται.
1: Λοιπόν,
0: και τελικά λοιπόν, τα κατέσχεσαν.
1: Ναι, βέβαια δεν ισχυρίζεται και δεν μπορεί να ισχυριστεί κανείς ότι σε αυτό, ας πούμε, έδωσε εντολή ο Υπουργός ή ο Γενικός Γραμματέας, το καταλαβαίνω.
0: Προφανώς όχι, αλλά τι έγινε.
1: Σε κατώτερο υπηρεσιακό επίπεδο, σαν μια αυτοματοποιημένη ενέργεια του συστήματος, ενδεχομένως, εφόσον υπήρχαν χρέη, κατασχέθηκαν τα χρήματα αυτά. Από εκεί πέρα λοιπόν και τηλεφωνική επικοινωνία υπάρχει, αλλά και έγγραφη επιστολή, προκειμένου πάρα πολύ γρήγορα να αποδεσμευτούν τα χρήματα και να πάνε στους δικαιούχους.
0: Πιστεύετε ότι θα γίνει αυτό, κύριε Φίλια, γιατί μας ακούνε οι κτηνοτρόφοι που αυτή την ώρα μπορεί να έχουν κατασχεθεί τα χρήματά τους, τα χρήματα της αποζημίωσης. Θα τα πάρουν τα λεφτά?
1: Φυσικά και θα γίνει, δεν μπορώ να πιστέψω ότι δεν θα γίνει, γιατί από εκεί και πέρα σας λέω υπάρχει νομοθετική ρύθμιση, είναι παράνομο αυτό που έγινε. Μπορεί να είναι λάθος, έτσι, να θεωρηθεί ως λάθος, εγώ δεν θέλω να πιστεύω.
0: Ή να έχει την εξήγησή του, την αιτιολόγησή του, εν πάση περιπτώσει.
1: Αλλά είναι νομοθετημένο, δεν υπάρχει περίπτωση να μην επιστρέψουν τα χρήματα αυτά, τα οποία χρήματα είναι χρήματα επιβίωσης, δεν είναι χρήματα τα οποία τέλος πάντων θα επενδυθούν ή χρήματα τα οποία θα αποζημιευθούν. Οι άνθρωποι αυτοί είναι άνεργοι μήνες τώρα, δεν εισπράττουν.
0: Πάντως μπράβο σας για την άμεση επέμβαση και αντίδραση, εδώ θα είμαστε να δούμε αν τελικά πάρουν τα λεφτά τους κανονικά οι άνθρωποι όπως δικαιούνται. Μιας και σας έχουμε, και πριν σας πω καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα και σας αποδεσμεύσω, να ρωτήσω αν θα έχουμε νερό επαρκές στον κάμπο φέτος το καλοκαίρι ή θα έχουμε κανένα προβληματάκι.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε.
0: Σας βάζω κι άλλο τώρα, δεν το είχα
1: Όχι, δεν έχω πρόβλημα να σας απαντήσω. Άλλωστε, απαντώ σε αυτό και ασχολούμαι κάθε μέρα. Ναι, φέτος έχουμε αρκετό νερό. Έχουμε υπερεπάρκεια νερού. Αυτή τη στιγμή θα καταλάβετε ότι έχει αρχίσει η αρδευτική περίοδος, δηλαδή διοχετεύεται νερό στη Διόρυγα. Ενώ παράλληλα έχουμε και μικρή ποσότητα νερού, το οποίο φεύγει στη θάλασσα, διότι το φράγμα έχει ξεχυλήσει. Άρα λοιπόν υπάρχει επάρκεια νερού.
0: Άρα αυτό δεν έχουμε πρόβλημα.
1: Τι σημαίνει, ναι, από τη μία το πρόβλημά μας δεν θα είναι για το αν θα έχουμε νερό να ποτίσουμε. Το πρόβλημά μας είναι να μπορέσουμε να κάνουμε την οικονομία που χρειάζεται. Επόμενος χειμώνας δεν μπορούμε να ξέρουμε τι χειμώνας θα είναι.
0: Σωστά.
1: Και επειδή λοιπόν εμείς πρέπει να φροντίζουμε και για την επόμενη αλλά και για την μεθεπόμενη χρονιά, έχουμε ήδη πάρει τα μέτρα εκείνα που χρειάζεται να πάρουμε, προκειμένου να γίνει η σωστή διαχείριση του νερού για να αντιμετωπίσουμε μια πιθανή λειψιδρία το επόμενο ή το μεθεπόμενο έτος.
0: Μέτρα όταν λέτε, όπως για παράδειγμα, γιατί ένα μέτρο θα ήταν η σωστή άρδευση με συστήματα σύγχρονης τεχνολογίας που κάνουν σωστό πότισμα χωρίς, με σωστή διαχείριση του νερού.
1: Κοιτάξτε, ναι, φυσικά αυτό είναι η λύση του προβλήματος, η οποία λύση του προβλήματος έχει δρομολογηθεί και γίνεται σε πάρα πολλές περιπτώσεις, αλλά δεν μπορεί να γίνει καθολικά από τη μια μέρα στην άλλη. Υπάρχουν έργα αυτή τη στιγμή που μετατρέπουν τα ανοιχτά συστήματα στην περιοχή της Ηλίας κυρίως, αλλά και της Εδωδοκαρδανίας σε κλειστά. Αλλά όχι σε τέτοιο βαθμό που να πούμε ότι θα είναι φέτος ή μετά από ένα χρόνο έτοιμα. Από εκεί πέρα όμως, ισχύει, να ξέρετε, το πρώτο και βασικό μέτρο είναι ότι ισχύει ο προγραμματισμός. Ο προγραμματισμός δηλαδή που είχαμε και τα δύο προηγούμενα χρόνια που ψάχναμε νερό για να ολοκληρώσουμε την περίοδο. Έχουμε συνεννοηθεί, έχουμε μιλήσει επανειλημμένα με το ΣΤΟΕΒ, είναι γνωστό σε όλους, δεν είναι τόσο αυστηρό όσο πέρσι, αλλά δεν είναι όμως και εντελώς χαλαρό και ελεύθερο όπως ήταν τα προηγούμενα χρόνια που μας έφτασαν στην κατάσταση μαζί με την κλιματική αλλαγή και τη λειψιδρία στα περσινά και προπέρσινα ζητήματα που ψάχναμε 50 εκατομμύρια νερό μέσα στο καλοκαίρι, κυβικά μέτρα νερό.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια. Πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε αμέσως μετά και μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Αντένα Πάτρας Real FM, γιατί σας έχουμε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία που σας ενδιαφέρει, ειδικά εσάς που σχεδιάζετε ένα πολύ σύντομο, πολύ ωραίο, απολαυστικό, ξεχωριστό και φθηνό ταξίδι. Όλα αυτά σε λίγο.

0: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ.
1: Ένα μοναδικό summer camp για μαθητές 3ης, 4ης, 5ης, 6ης δημοτικού και 1ης γυμνασίου που διοργανώνουν η Εστία Επιστημών Κωνσταντίνος Δημητριάδης και τα Αρσάκια Σχολεία Πατρών.
0: Περιλαμβάνει βιωματικές δράσεις, δραστηριότητες team, διαδραστικά εκθέματα στις θετικές επιστήμες, πειράματα φυσικών επιστημών, αθλητικές δραστηριότητες, θεατρικό και καλλιτεχνικό εργαστήρι, παραδοσιακούς χορούς, εκπαιδευτικές επισκέψεις.
1: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ 16 με 26 Ιουνίου και 29 Ιουνίου με 10 Ιουλίου καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακα από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σύντηση των μαθητών.
0: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 99 0350.
1: Για τον επαγγελματία που αναζητά πρωτότυπες λύσεις στη συσκευασία, μεγάλη γκάμα αναλώσιμων προϊόντων καθώς και συνέπεια σε άριστες τιμές MS Packaging. Τυπώστε το λογότυπό σας σε κάθε συσκευασία με την MS Packaging. Με την εγγύηση της MS Group. Τηλέφωνο 2614 000 595.
2: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
3: Ντερτινής. Πλακάκια και είδη υγιεινής με ένα κλικ στο www.dertinis.gr. Η κορυφαία επιλογή.
4: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
5: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.

Επιστρέφουμε φίλες και φίλοι, η ώρα είναι 1 και 43 πρώτα λεπτά. Ακούτε Αντένα Πάτρας, Real FM 105,3. Μας ακούτε και διαδικτυακά στο Live 24 του Αντένα Πάτρας.

Μην ξεχνάτε πάντα μαζί μας η καλύτερη πρόταση για το sushi bar, noodles, Άγια, Ψηλαλόνια 20 και Παναχαϊκού, εκεί που έχεις την ευκαιρία, τη μοναδική, να έχεις την καλύτερη δυνατή γνωριμία με το sushi, με αυτό που σημαίνει sushi, με αυτό που είναι το sushi, και σίγουρα θα το λατρέψετε κάνοντας μια επίσκεψη σε αυτό τον υπέροχο, μαγευτικό χώρο του Χρήστου Ψιλοπαναγιώτη. Sushi Bar & Noodles Άγια Ψηλαλόνια 20 και Παναχαϊκού, μαζί με όλες τις ασιατικές, τις καλύτερες ασιατικές γεύσεις, παρασκευασμένες μόνο από άριστες πρώτες ύλες, με μοναδική εξυπηρέτηση και γνώση για την εξυπηρέτηση, όλα αυτά στο γωνιακό υπέροχο χώρο στα Ψηλαλόνια.

0: Λοιπόν, και πείτε ότι φεύγετε και πάτε ένα ταξίδι στη φανταστική, ξεχωριστή Κωνσταντινούπολη. Για όποιο λόγο. Θέλετε να πάτε στην Αγία Σοφιά, θέλετε να κάνετε μια βόλτα στην κλειστή αγορά, σε όλα αυτά τα γνωστά από την πόλη, την ιδιαίτερη που σου μιλάει στην ψυχή σου, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Και δεν πας με αυτά τα γνωστά πρακτορία που οργανώνουν εκδρομές εδώ, φεύγουν από την Πάτρα και πάνε στην Κωνσταντινούπολη και κάνεις ο δικός το ταξίδι, αλλά θες να πας μόνος σου, βρε αδερφέ, να πάρεις τα αεροπλανάκι σου και να πας στην Κωνσταντινούπολη. Δύο πράγματα θα σας πούμε, δύο σε ένα, γιατί πρώτα απ' όλα θα βρεις Φρέντο Εσπρέσο. Και αν σ' αρέσει ο Φρέντο Εσπρέσο, όπως εμένα για παράδειγμα, θα βρεις μέσα στην καρδιά της Κωνσταντινούπολης Φρέντο Εσπρέσο από γνώστη του αντικειμένου, και αυτός είναι ο καλός μας φίλος ο Τζόνι Κυρτέσογλου. Τζόνι, καλό μεσημέρι από την Πάτρα.
1: Καλό μεσημέρι από την Κωνσταντινούπολη, από τη σκεπαστή αγορά.
0: Ευχαριστώ για το Φρέντο Εσπρέσο που ήπια και ο οποίος ήταν καταπληκτικός μέσα στην κλειστή αγορά στο δικό σου μαγαζί που σερβίρεις και Φρέντο Εσπρέσο.
1: Σωστά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εντάξει, έχουμε και την τύχη να έχουμε τον Τόλι μαζί μας που από την Ελλάδα έφυγε και αυτός πλέον έκανε μια πλέον καινούργια ζωή στην Τουρκία, στην Κωνσταντινούπολη, και επειδή έκανε καφέδες Φρέντο Εσπρέσο,
0: ναι,
1: είδαμε που ο κόσμος που ταξιδεύει από την Ελλάδα στην Τουρκία το ψάχνει, το ζητάει αυτό τον καφέ, να πω πιο σωστά, και έτσι είναι το κατάλληλο σημείο, την κατάλληλη στιγμή όταν έρθει στην όλοι να πεις και ένα Φρέντο Εσπρέσο.
0: Άρα να τα πάρουμε από την αρχή. Τζόνι, εσύ είσαι γεννημένος στην Κωνσταντινούπολη δηλαδή?
1: Σωστά, εγώ είμαι Έλληνας ομογενής της Κωνσταντινούπολης, είμαι μέλος της ελληνικής κοινότητας εδώ στην Κωνσταντινούπολη.
0: Και ήρθε ο Τόνι. Και ήρθε ο Τόνι. Ο Τόνις, ναι.
1: Ο Τόνις ήρθε τη δεκαετία του 10, βασικά το 2012, μετά την οικονομική κρίση δυστυχώς στην Ελλάδα,
0: ναι,
1: όταν πέσανε εκεί πολύ τα πράγματα, και πήρε άποφαση ο άνθρωπος να κάνει μια καινούργια αρχή στη ζωή του,
0: ναι,
1: στην Τουρκία.
0: Ναι.
1: Γιατί και η οικονομία εδώ αναπτυσσόταν από τότε εποχή βέβαια, και έτσι έμεινε εδώ. Και έχει μάθει στους Τούρκους να κάνει Φρέντο Εσπρέσο και στους Έλληνες, στους τουρίστες να το σερβίρει.
0: Οι Έλληνες σίγουρα το απολαμβάνουν. Είχα την ευκαιρία να το διαπιστώσω κι εγώ. Αρέσει όμως και στους Τούρκους, έτσι?
1: Αρέσει, γιατί τώρα πάρα πολλοί ταξιδεύουν Τούρκοι και έρχονται χιλιάδες πλέον Τούρκοι καθημερινώς για τουρισμό στην Ελλάδα. Βλέποντας τα ελληνικά νησιά, τα φαγητά, το καφέ, ψάχνουν και φραπέ και Φρέντο Εσπρέσο. Και μετά όταν τον γκουγκλάρουν, τον βρίσκουν στα δικά μας τα καταστήματα, στη σκεπαστή αγορά.
0: Να σου πω όμως, η σκεπαστή αγορά, αυτό το χαώδες μέρος που βρίσκεις τα πάντα, αλλά χάνει το παιδί τη μάνα και η μάνα το παιδί. Το Φρέντο Εσπρέσο που το βρίσκουμε?
1: Λοιπόν, μέσα στο μεγάλο παζάρι βασικά υπάρχουν 4.000 καταστήματα.
0: Πω,
1: τα καταστήματα είναι βασικά μικρά, γιατί κάποτε εδώ ήταν η πρώην στάβλη της Βυζαντινής εποχής και μετά στους Οθωμανούς. Και έτσι λοιπόν μέσα στην αγορά δεν υπάρχουν πολλές επιλογές για να βρεις για καφέ είτε για φαγητό. Και όπου ρωτήσεις Φρέντο Εσπρέσο, όλοι οι μαγαζάτρες θα σου δείξουν το κατάστημα, γιατί πλέον το έχουν μάθει εδώ πέρα, είναι και στέκει.
0: Ωραία. Εσύ όμως, Τζόνι, λέγεσαι στα social media, σε βρίσκουμε ως ξεναγός Κωνσταντινούπολη Travel. Και αυτό που κάνεις, που προσφέρεις, είναι αυτό που είναι ό,τι πιο χρήσιμο για μένα που μπορεί να θέλω να έρθω μόνος μου ή με την παρέα μου στην πόλη. Να επικοινωνήσω μαζί σου και να μου δείξεις την πόλη έτσι όπως δεν θα την δω αν έρθω με ένα ταξιδιωτικό πρακτορείο της σειράς. Όχι ότι και αυτά τα πρακτορεία δεν δείχνουν πράγματα, αλλά εσύ ως γνήσιος εκεί γεννήμα θρέμα δείχνεις διαφορετικά πράγματα και τον παίρνεις από το χέρι τον επισκέπτη, σωστά?
1: Σωστά. Βασικά έχει γίνει το εξής. Υπάρχουν πολλά ταξιδιωτικά γραφεία που κάνουν εκδρομές από την Ελλάδα στη Τουρκία, στην Κωνσταντινούπολη. Όμως υπάρχουν πάρα πολλοί πλέον Έλληνες που ταξιδεύουν μόνοι τους. Και έτσι υπάρχει επιλογή να βρεις ένα ξεναγό σαν και εμένα, που βασικά εγώ έχω κάνει αυτό το σύστημα εδώ στην Τουρκία, και να συμμετέχεις σε εκδρομές μας. Διότι πλέον άλλος θέλει να ταξιδέψει Τετάρτη, άλλος βολεύει Σαββατοκύριακο, άλλος θέλει να μην πάει στο τρίμερο εκδρομή. Άρα δεν μαζεύονται τα γκρουπ τα τουριστικά με τις εκδρομές. Και έτσι τι ψάχνεις, θέλει να ξεναγώ στην Κωνσταντινούπολη. Και όταν γκουγκλάρεις, κάθε μέρα, 7 μέρες την εβδομάδα, έχω κάθε μέρα εκδρομές σε διάφορα σημεία της πόλης. Και έτσι έχεις και επιλογές με αυτόν τον τρόπο, αν θες να πας στην Αγία Σοφιά, στο Πατριαρχείο, στα Πριγκυπώνησα, στην αγορά και σε άλλα σημεία. Διότι πλέον ο κόσμος δεν φοβάται να ταξιδέψει μόνος. Κάποτε ήταν επικίνδυνη, δεν θα πω, αλλά υπήρχε μια λάθος έτσι πληροφορία γενικά για την Τουρκία. Και ο κόσμος φοβότανε να ταξιδέψει μόνος του και αναγκαστικά πήγαινε με εκδρομές. Τώρα όμως τα δεδομένα έχουν αλλάξει. Και η πτήση είναι περίπου μία μισή ώρα από την Αθήνα.
0: Τι ούτε, μία ώρα.
1: Μπράβο. Κάνεις μισή ώρα περισσότερο μέσα στο αεροπλάνο όταν φτάσεις.
0: Ακριβώς. Ακριβώς.
1: Παρά την πτήση.
0: Άρα λοιπόν, καλά, το ότι έχεις γίνει πιο viral από τους viral, περιττό να το πω, σε βλέπουμε και στα κανάλια εθνικής εμβέλειας, βγαίνεις, μιλάς.
1: Εγώ δεν έχω κάνει κάτι βασικά, εγώ έκανα βασικά τη σωστή τη δουλειά, έκανα αυτό που ξέρω πολύ καλά. Ξεναγώ τους Έλληνες από το 1999, από 18 χρονών, κάνω ξεναγήσεις. Και έτσι στην πανδημία βασικά μου ήρθε αυτή η ιδέα με το ξεναγώ Κωνσταντινούπολη. Τότε διότι δεν είχε κανένας δουλειά, ήταν κλειστά τα σύνορα. Και βγάζοντας διάφορα βιντεάκια και άνθρωποι που αγαπούσαν την πόλη, να είναι καλά, το τιμήσαν το κανάλι. Αλλά εκεί είχα την τύχη να ξεναγώ μέσα από ένα κινητό τα σχολεία στην Ελλάδα.
0: Και δηλαδή,
1: έτσι και εγώ να κρατηθώ και λίγο στις δύσκολες εποχές. Δηλαδή, έστειλα email στα σχολεία στην Ελλάδα, στην Πάτρα, στα Τρίκαλα, στην Αθήνα, στην Κύπρο, στην Κρήτη και στους Έλληνες της Γερμανίας. Και τους είπα, να σας ξεναγήσω. Μα μου λέει, πώς θα μας ξεναγήσει αφού είναι κλειστά τα σύνορα, είμαστε στα σπίτια κλειδωμένοι.
0: Ναι.
1: Δώσε μου κωδικό Webex και πήγαινα 10 η ώρα το πρωί, άνοιγα την κάμερα από το κινητό μέσα από την Αγία Σοφιά και είχα 50 με 100 παιδιά.
0: Τι λες, Τζον?
1: Έτσι τους έκανα real time, ζωντανή σύνδεση, ξενάγηση μέσα από την Αγία Σοφία και υπήρχε μεγάλη επιτυχία.
0: Πολύ μεγάλη επιτυχία για κάτι που ήταν πάρα πολύ έξυπνο και κοπιαστικό. Γιατί θέλει τόλμη, αλλά θέλει και την έξυπνη ιδέα. Αλλά η έξυπνη ιδέα θέλει και δουλειά για να εφαρμοστεί στην πράξη.
1: Σωστά.
0: Έτσι.
1: Βέβαια, ένα από τα εντυπωσιακά που είχε γίνει τότε, παραδείγματος χάρη, είχαν την ευκαιρία έτσι να ξεναγηθούν. Ακόμα και τώρα το κάνω σε κάποια που είναι καπή. Και έτσι, άνθρωποι που δεν μπορούν να ταξιδέψουν, είτε με κινητικά προβλήματα ή για άλλους λόγους.
0: Ναι.
1: Και έτσι μαζευόταν το καπί μέσα σε ένα μεγάλο σαλόνι, στην πόλη που βρισκόταν εκεί μέσα στο χώρο, και βλέπαν την πόλη κάνοντας ξενάγηση.
0: Άρα, για να κάνουμε κάτι, μπορώ να συνεννοηθώ κι εγώ με το Δήμο της Πάτρας, που έχουμε 4 καπί στην Πάτρα, να το οργανώσουμε λίγο αυτό, να μπορούσε να γίνει για τους ηλικιωμένους μας οι οποίοι συγκεντρώνονται στα καπί. Και να δουν την πόλη που άλλοι μπορεί να έχουν πάει και να θέλουν να τη θυμηθούν, άλλοι να μην έχουν πάει, να μην αξιώθηκαν να πάνε και να θέλουν να τη δουν. Είναι και ένας τρόπος αυτός. Πολύ ωραίος.
1: Είναι ένας τρόπος, γιατί φεύγουν και αυτοί οι άνθρωποι από τη δύσκολη καθημερινότητα, είτε από τη ρουτίνα, να πούμε, είναι πιο σωστό. Και έτσι μου το λέγανε και τότε ότι είχαν την πιο μεγάλη επιτυχία με αυτή τη διαδραστική που τους κάναμε εκδήλωση και δεν μιλάγανε και μεταξύ τους, διότι όλοι αφοσιωνόντουσαν στην κάμερα να δουν την πόλη, την Κωνσταντινούπολη.
0: Τι είναι η Κωνσταντινούπολη για σένα, και κλείνουμε με αυτό, Τζόνι?
1: Για μένα είναι τα πάντα. Δηλαδή δεν αλλάζει κάτι, η ζωή μου είναι αυτή, εδώ έχω γεννηθεί, εδώ έχω μεγαλώσει και εδώ σκέφτομαι να ολοκληρώσω τα πάντα μου, διότι από αυτή την πόλη έχω βγει. Η ζωή συνεχίζεται και θα συνεχίσετε εδώ.
0: Τζόνι, σε ευχαριστώ για αυτή την ωραία κουβέντα που κάναμε. Σε ευχαριστώ και για το φρέντο εσπρέσο που με κέρασες εκεί στην πόλη.
1: Πάντα.
0: Και εις το επανειδήν. Καλή αντάμωση πάλι.
1: Καλά.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.

Πήραμε και ένα μάθημα έξυπνων ιδεών. Είδατε τι έκανε ο τύπος, τι σκέφτηκε να κάνει ο τύπος όταν ήταν η φάση της πανδημίας που ήμασταν όλοι κλεισμένοι στα σπίτια. Βγήκε έξω, έκανε WebEx και έδειχνε δωρεάν στα παιδιά την πόλη. Τους ξεναγούσε μέσω τεχνολογίας. Και το ίδιο γίνεται και με καπί. Ωραία κίνηση. Νομίζω ότι ήταν μια ιστορία προσωπική και ενδιαφέρουσα, που εγώ τη βρήκα πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συναντώντας τον Τζόνι, ένας αξιόλογος άνθρωπος, και θεώρησα ότι είναι ωραίο να το μοιραστώ με όλους εσάς. Μια και 54 πρώτα λεπτά η ώρα. Πριν πάτε όμως για Κωνσταντινούπολη και κάνετε καμιά ξενάγηση, πρώτα θα πάτε Ψηλαλόνια 20 και Παναχαϊκού στο Sushi Bar & Noodles Άγια του Χρήστου. Γιατί εκεί το σούσι είναι σούσι. Δεν είναι σούσι γιαλατζή, δεν είναι τύπου σούσι ή στο περίπου σούσι ή κάτι που μοιάζει με σούσι. Είναι σούσι γνήσιο, παρασκευασμένο από γνώστη σεφ του σούσι. Με όλες τις ασιατικές γεύσεις, πλαισιωμένο βέβαια το σούσι της αρεσκίας σας. Ασιατικές γεύσεις παρασκευασμένες από πρώτες ύλες άριστες. Και με ένα προσωπικό, με το χαμόγελο στο στόμα, τα ωραιότερα παιδιά, τα πιο όμορφα κορίτσια και τα πιο όμορφα αγόρια, έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν με γνώση στο αντικείμενο και με έναν χώρο πραγματικά ιδηλιακό, που τα απογευματάκι προς βραδάκι στα Ψηλαλόνια, που αρχίζει και πάμε προς τη δύση του ηλίου, γίνεται ακόμα πιο μαγευτικός όλος ο χώρος, στην πλατεία, στο πεζοδρόμιο ή και εντός του καταστήματος. Ψηλαλόνια 20 και Παναχαϊκού σου συμπαρενούντους. Άγια. Αυτά για σήμερα, φίλες και φίλοι. Θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τη μία εδώ στον Αντένα Πάτρας 105,3 Real FM, το αληθινό ραδιόφωνο. Η Αγγελική Καρδαράκου ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Αχιλλέας Δωδίτης στο μικρόφωνο για την προηγούμενη ώρα. Γεια και χαρά. Καλό απόγευμα σε όλες και όλους.

0: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
1: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
2: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
3: Πάρε Στρώμα.
2: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
3: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
2: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
4: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
5: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λυδίας.
6: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
5: Και εσύ. Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
4: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
7: Επισκεφτείτε τώρα τον επίσημο διανομέα Hyundai, Πάτρα Ότο Αθανασάτου ΕΠΕ, στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 49 ή καλέστε στο 2610-424-995.
8: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου ψαραδέλεις. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα έτοιμο παράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, ψαραδέλεις. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
9: Α, το ξεχάσαμε!
10: Τι ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
9: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
10: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
9: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
10: V-Timer και ξένιασες.
11: Moxie Rooftop Bar, θέα, 360, δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
12: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
13: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
12: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
13: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
14: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
7: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη 19 Μαΐου σήμερα, με την οικογένεια των Νταΐδων στο Ρέθυμνο που άρπαζε τις περιουσίες των πολιτών για να εισπράττει τις επιδοτήσεις και με τη νέα αλλαγή στο σκηνικό του καιρού. Είναι 2 και 2 λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής.
1: Δύο αεροσκάφη μοιρά, Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής.

0: Η Αθήνα εν αναμονή της κατάθεσης του νομοσχεδίου της Άγκυρας για τη γαλάζια πατρίδα. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης εκτιμά ότι ανάλογα με το περιεχόμενο του νομοσχεδίου πιθανώς να υπάρξει αναβάθμιση της έντασης.
1: Μέλη της ίδιας οικογένειας είναι οι συλληφθέντες για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση Σταυρορίζια της Κρήτης. Κατηγορούνται ότι τρομοκρατώντας αγρότες καταπατούσαν κτήματα και υφάρπαζαν ευρωπαϊκές επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ δήλωναν και διπλάσιο αριθμό εγωπροβάτων.
0: Να παραπεμφθούν σε δίκη για κακούργημα οι αστυνομικοί που ενεπλάκησαν στην υπόθεση δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα έξω από το τμήμα των Αγίων Αναργύρων, ζητά εισαγγελέας. Η πρόταση αφορά στο σκοπό στο εξωτερικό φυλάκιο, στην αξιωματικό υπηρεσίας, στην επόπτρια και στον εκφωνητή της άμεσης δράσης.
1: Αήθη χαρακτήρισε την επίθεση του Παύλου Πολάκη σε βάρος του Σωκράτης Φάμελος. Εν αναμονή των ανακοινώσεων για το νέο κόμμα Τσίπρα, εκτίμησε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στις επόμενες εκλογές μέσα σε ένα ενωτικό σχήμα. Θα ολοκληρώσω τη θητεία μου ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ όσο πρόεδρος είναι ο Φάμελος, δήλωσε στο σταθμό μας ο Χρήστος Γιαννούλης.
0: Μικρό παράθυρο διεξόδου στη Μέση Ανατολή. Ο Τραμπ ακύρωσε προγραμματισμένη για σήμερα επίθεση στο Ιράν κατόπιν εκκλήσεων από ηγέτες των χωρών του κόλπου. Την ίδια ώρα υπογράμμισε ότι οι ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες για άμεση έναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων, αναβαγίσουν οι συνομιλίες. Οι αντιφατικές συμπεριφορές των Ηνωμένων Πολιτειών αποτελούν σοβαρό εμπόδιο στη διπλωματία, σχολίασε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών.
1: Πληθαίνουν τα περιστατικά έκθεσης ανηλίκων σε κίνδυνο. Στη Θεσσαλονίκη συνελήφθη 45χρονη που άφησε την 4χρονη κόρη της μόνη στο σπίτι για 2 ώρες. Στην Πετρούπολη περαστικοί εντόπισαν 2 παιδιά ηλικίες 2 και 4 ετών να περιφέρονται μόνα τους στο δρόμο.
0: Στα ύψη οι τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων λόγω των αυξήσεων στα καύσιμα λίγο πριν τις καλοκαιρινές διακοπές. Πιο φθηνά κοστίζει ένα ταξίδι με πλοίο στην Ιταλία από ένα εισιτήριο για ελληνικό νησί. Αναλυτική έρευνα του Real FM.
1: Δημοσιονομική τρύπα από 430 εκατομμύρια έως 1,35 δις ευρώ στα κρατικά ταμεία λόγω της φοροδιαφυγής στα ενίκια. Η μελέτη βασίζεται στο μέσο δηλωμένο μίσθωμα των 255 ευρώ το μήνα και στα σενάρια για τα πραγματικά ποσά που λαμβάνουν οι ιδιοκτήτες.
0: Στα αθλητικά, στην τελική ευθεία το Final Four της Ευρωλίγκα που αρχίζει την Παρασκευή στην Αθήνα. 8.000 φίλοι του Ολυμπιακού θα βρεθούν στο ΟΑΚΑ για να παρακολουθήσουν τον ημιτελικό με τη Φενέρμπαχτσε. 3.000 φίλους της θα έχει στο πλευρό της η τουρκική ομάδα.
1: Το ποδόσφαιρο στην αποστολή της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου της Βραζιλίας για το Μουντιάλ που αρχίζει στις 11 Ιουνίου συμπεριέλαβε ο Κάρλος Αντσελότη, τον 34χρονο άσο Νεϊμάρ, για τον οποίο θα είναι η τέταρτη συμμετοχή του στη διοργάνωση.
0: Και στα του καιρού, βροχερό στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ισχυρές καταιγίδες σε Μακεδονία και Θεσσαλία, ανεμιβόρειο δυτική ως 7 μποφόρ. Τοπικές βροχές από το απόγευμα στην Αττική, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς Κελσίου, στους 23 στη Θεσσαλονίκη, που και πότε θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Με τη βοήθεια του Παναγιώτη Βολάνιου θα δούμε τώρα πού αντιμετωπίζουν οι οδηγοί τις περισσότερες δυσκολίες στο Λεκανοπέδιο.
3: Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Εγάλεο, από Σεπόλια μέχρι Άνω Πατήσια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κοκκινομήλο. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα εισόδου της Λεωφόρου Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο και στο ρεύμα εξόδου στην Ακαδημία Πλάτωνος. Αυξημένη κίνηση στο κέντρο της Αθήνας, στη Σαρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου Βασιλής Σοφίας και στη Σταδίου Πατησίων στην Ομόνια. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Αμπελοκήπους μέχρι Πανόρμου, από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Πυκνή ροή ανατμήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός σε Ταύρο Θησίο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Ποτηλιάρισμα επικρατεί στις Μικράς Ασίας, Αλιπέδου, Κόνονος και Γούναρη γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Τώρα έχουμε, Παναγιώτη, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που αφορούν τους ταξιδιώτες.
3: Κλειστές είναι από σήμερα έως και την Παρασκευή οι σύραγγες των Τεμπών λόγω εργασιών συντήρησης και αναβάθμισης των ηλεκτρονικών συστημάτων. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 8.30 το βράδυ.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Προβληματισμό προκαλεί εν μέσω κορύφωσης της τουρκικής προκλητικότητας η απόφαση για επιστροφή των πυραυλικών συστημάτων Patriot στις βάσεις τους από τη Θράκη και την Κάρπαθο. Είχαν αναπτυχθεί το τελευταίο διάστημα στις δύο περιοχές για την προστασία του εναερίου χώρου της Βουλγαρίας, του Νότιου Ανατολικού Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου. Τα πυραυλικά συστήματα αναμένεται να αντικατασταθούν από μαχητικά αεροσκάφη. Ο Χρήστος Μαζανίτης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και θα μας εξηγήσει αναλυτικά την αλλαγή του επιχειρησιακού δόγματος στις ένοπλες δυνάμεις.
4: Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας σε συνεργασία με το ΓΕΘΑ λοιπόν αποφάσισαν ότι η πολεμική αεροπορία θα αναλάβει πλέον την προάσπιση των εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων στην περιοχή της νοτιοανατολικής.

0: του Νοτιοανατολικού Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου με, με ένα ζεύγος μοιράς 2005, να σταθμεύουν πλέον επιμονή μου βάσεως στην Κάρπαθο, τα οποία βεβαίως θα έχουν μαζί τους το πλήρη φόρτο, πλήρη οπλικό φόρτο, αλλά και την ομάδα υποστήριξης. Στην ουσία μιλάμε για τη δημιουργία ενός readiness, δηλαδή μιας μεταστάθμισης η οποία θα έχει σχέση με την απόλυτη επιχειρησιακή ετοιμότητα της τάξης των 5-6 λεπτών να αντιδράσει, δηλαδή από τη στιγμή που θα εντοπιστεί ότι υπάρχει μια εισερχόμενη απειλή. Τώρα, αυτό όμως επεκτείνεται και σε ό,τι αφορά την Κύπρο, εκεί όπου είχαν μετασταθμεύσει ελληνικά F-16 Viper κατά τη διάρκεια της κρίσης που υπήρχε, του πολέμου που υπήρχε μεταξύ του Ισραήλ, των ΗΠΑ και του Ιράν. Η απόφαση είναι πλέον να υπάρχει μια μόνιμη δύναμη ελληνικών μαχητικών στην Κύπρο και τα F-16 Viper θα αντικατασταθούν από επόμενα μαχητικά, χωρίς να έχει προσδιοριστεί ακόμη ο τύπος τους αλλά και ο ακριβής αριθμός. Φαίνεται πάντως ότι το δόγμα του ενιαίου αμυντικού χώρου η Ελλάδα το κάνει πράξη με την Κύπρο, ενώ θωρακίζει και το νοτιοανατολικό Αιγαίο. Σε ό,τι αφορά το κομμάτι της βορειοανατολικής Ελλάδος, ούτως ή άλλως οι πυροβολαρχίες Patriot κάλυπταν και αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, το γεγονός ότι είχαν προωθηθεί στην Θράκη ήταν για να προστατεύουν και τον εναέριο χώρο της Βουλγαρίας.
1: Προκαλούνται μείζωνα ερωτήματα, σχολίασε ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Δεν υποχωρούμε, είμαστε πάντα έτοιμοι για οποιαδήποτε πρόκληση, τόνισε στον Real FM ο Γενικός Διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Μυρλής, μιλώντας στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα.
2: Πάρθηκε μια απόφαση με εισήγηση του Υπουργείου Άμυνας ότι κάποια από τα οπλικά συστήματα που μεταφέρθηκαν τον τελευταίο καιρό εκεί επικρισιακά τώρα δεν χρειάζονται. Αυτό δεν σημαίνει ότι αποσύρουμε κάτι, ούτε ότι υποχωρούμε σε κάτι. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε έτοιμοι πάντοτε για οποιαδήποτε πρόκληση. Εμείς είμαστε αυτοί που μεγαλώσαμε την δύναμη, την αμυντική της χώρας, φέρνοντας να μην τα κερδίζουμε χρόνο να πω απλά Ραφάλ, Μπελαρά και όλα τα υπόλοιπα. Και έτσι μπορούμε όποτε χρειάζεται να τα μεταφέρουμε όπου χρειάζεται και όποτε δεν χρειάζεται να ξαναμπαίνουν εκεί που είναι η βάση τους. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν τα όπλα, ούτε ότι υποχωρεί κανένας. Αυτό σημαίνει ότι ένα σοβαρό κράτος φροντίζει να τα έχει τη στιγμή που πρέπει, εκεί που πρέπει.
3: Την ίδια ώρα η Αθήνα βρίσκεται σε αυξημένη εγρήγορση εν αναμονή της κατάθεσης του νομοσχεδίου της Άγκυρας για τη Γαλάζια Πατρίδα, με το οποίο αμφισβητούνται από την Τουρκία δεκάδες ελληνικά νησιά στο Αιγαίο. Από τη μία πλευρά, Τούρκοι αναλυτές ισχυρίζονται ότι με την νομοθέτηση αυτή, ο Ερντογάν θα έχει το δικαίωμα να δημιουργήσει στο Αιγαίο τουρκικές περιοχές ειδικού καθεστώτος. Η Άγκυρα φτάνει στο σημείο να υποστηρίζει μάλιστα ότι θα έχει το δικαίωμα εξόρυξης και έρευνας, όπως και να κάνει διαγωνισμούς για θαλάσσια οικόπεδα. Μέσα σε αυτό το κλίμα, διπλωματικοί κύκλοι στη χώρα μας εκτιμούν ότι η κίνηση αυτή της Άγκυρας είναι απάντηση στον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό της Ελλάδας και στον αναβαθμισμένο ρόλο μας στη γεωπολιτική σκακέρα. Η ελληνική κυβέρνηση δηλώνει έτοιμη για όλα τα σενάρια, με τον Υπουργό Εξωτερικών μάλιστα να εκτιμά ότι ανάλογα με το περιεχόμενο του νομοσχεδίου πιθανώς να υπάρξει αναβάθμιση της έντασης. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από το μήνυμα που έστειλε ο Γιώργος Γεραπετρίτης στη γειτονική χώρα.
4: Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε μπροστά σε ένα σημαντικό σταυροδρόμι κατά την άποψή μου και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Ρωτάτε, θα είναι αναβάθμιση της πιθανής έντασης σε περίπτωση που υπάρξει μια μονομερής ενέργεια εκ μέρους της Τουρκίας? Η απάντηση είναι ότι αναλόγως του περιεχομένου πιθανόν και ναι. Πράγματι, δεν είναι αυτή τη στιγμή η περίοδος έτσι ώστε να προκύπτουν νέες πιθανές εστίες έντασης. Εγώ θέλω να σας πω ότι ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι θα αποτελεί μια μονομερή ενέργεια η οποία δεν θα έχει κανένα αίρισμα στο διεθνές δίκαιο αν γίνει οποιαδήποτε επιχείρηση, άρα η οποιαδήποτε μονομερής ενέργεια δεν θα έχει κανένα αίρισμα ούτε θα έχει κάποια εξωστρέφεια. Παρά τα αυτά, εάν υπάρξει οποιαδήποτε απόπειρα, είναι προφανές ότι θα δημιουργηθεί ένταση. Τα ήρεμα νερά δεν είναι αυτός σκοπός. Τα ήρεμα νερά υπάρχουν για να δυναμώνει η θέση της Ελλάδας, να προχωράμε από μπροστά, να βρίσκουμε δρόμους και αν καταφέρουμε να λύσουμε τα προβλήματά μας. Ήρεμα νερά όμως τι δεν σημαίνει? Ήρεμα νερά δεν σημαίνει αδράνεια.
1: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Τον τρόμο είχε σκορπίσει η οικογένεια εκβιαστών στην περιοχή του Ρεθύμνου. Οι Νταΐδες προχωρούσαν σε ξυλοδαρμούς, εμπρισμούς και εκβιασμούς. Άρπαζαν με το έτσι θέλω τις περιουσίες των πολιτών και τις δήλωναν ως δικές τους για να εισπράττουν τις επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η συμμορία είχε στήσει παράλληλα βιομηχανία εικονικών κτηνοτροφικών μονάδων και είχε αποκομίσει τεράστια ποσά. Ο Θεοδόσης Πάνου θα μας εξηγήσει πώς οι αρχές έφτασαν στα ίχνη και στην αποδόμηση της οικογενειακής μαφίας.
5: Βασίλη, κυρίες και κύριοι, όλα φαίνεται να ξεκινούν λίγο μετά την ματηρή βεντέτα στα Βορίζια και το σχεδιασμό της ελληνικής αστυνομίας. Εξηγούμε άμεσα. Ίσως να ενθυμούνται και οι ακροατές μας τις δηλώσεις που είχε κάνει τότε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Χρυσοχοίδης, επισκεπτόμενος την Κρήτη μετά από αυτή τη φοβερή βεντέτα που είχε σημειωθεί στα Βορίζια. Ο κύριος Χρυσοχοίδης τότε λοιπόν είχε κάνει λόγο για 3-4 οικογένειες που λιμένονται συγκεκριμένες περιοχές του νησιού και λειτουργούν με τους όρους μαφίας. Και είχε πει τότε ότι αυτές οι οικογένειες που αμαυρώνουν και τη φήμη του νησιού, εν προκειμένου της Κρήτης, σταδιακά θα ξυλωθούν. Φαίνεται ότι αυτή είναι η πρώτη οικογένεια η οποία όμως, να το τονίσουμε αυτό, ουδεμία σχέση έχει με την βεντέτα στα Βορίζια, παρά το γεγονός ότι κατοικεί στα Βορίζια και φαίνεται να είναι έτσι μια, ας χρησιμοποιήσω τον όρο, αρχηγική οικογένεια στην περιοχή. Μόνο που αυτή η αρχηγική οικογένεια εκεί στην περιοχή φαίνεται ότι αποτελούσε τον φόβο και τον τρόμο κτηνοτρόφων αλλά και κατοίκων αγροτών και στα γύρω χωριά από τα Βορίζια. Περίπου 40 είναι τα θύματα του. Τι έκαναν? Πήγαιναν και καταπατούσαν ευθέως τα κτήματά του. Και τους έλεγαν ότι αυτό το κτήμα θα φαίνεται ότι μου το έχεις παραχωρήσει για να το καλλιεργώ και να το δηλώνω βεβαίως στον ΟΠΕΚΕΠΕ, χωρίς να χρειάζεται όμως να δώσει το παραμικρό αντίτιμο βέβαια στον κανονικό ιδιοκτήτη. Το αντίτιμο που του έδιναν ήταν οι απειλές και η βία. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις δύο συγκεκριμένων αγροτών οι οποίοι αρνήθηκαν να παραχωρήσουν τα κτήματά. Τι έγινε? Στον έναν μπήκαν νύχτα με ηλεκτρικό ψαλίδι και του έκοψαν πάνω από 400 κλίματα. Ουσιαστικά τον κατέστρεψαν τον άνθρωπο κυριολεκτικά, διότι 400 κλίματα από τα οποία βγάζει ένα προϊόν με το οποίο ζει η οικογένειά του, καταλαβαίνετε ότι ο άνθρωπος αυτός είχε ολική καταστροφή με αποτέλεσμα τελικά το κτήμα να περάσει στα χέρια του. Γιατί το ήθελαν, που έσπεραν μετά τριφύλλοι ή σιδηρά και βάζαν μέσα τα ζωντανά τους και τα έβοσκαν. Πάμε τώρα σε αυτή την δραστηριότητα, κτηνοτροφία. Τι γινότανε? Ακόμα και εγωπρόβατα άλλων κτηνοτρόφων έκλεβαν και τα παρουσίαζαν ως δικά τους. Κυριολεκτικά έμπαιναν μέσα στις στάλες, λες και είναι αφεντικά, και έπαιρναν τα καλύτερα από τα ζωντανά. Τα είχαν επιλέξει μάλιστα και όποιος τολμούσε να μιλήσει, πάθανε ό,τι έπαθε και ο αγρότης που σας προανέφερα.
1: Στιγμή εκβιαστές, μας λες, Θεοδός.
5: Βεβαίως, και ιδιαιτέρως βίαιοι. Έκαψαν το αυτοκίνητο του γιου ενός αγρότη που δεν ήθελε να του δώσει το κτήμα του. Κατέστρεψαν 134 ρίζες ελιές, τις ξερίζωσαν σε ένα οικόπεδο γιατί επίσης δεν τους το παραχωρούσε. Όλα αυτά βεβαίως τα παραχώρησαν στη συνέχεια οι άνθρωποι φοβούμενοι ακόμα και για την σωματική τους ακεραιότητα. Χαρακτηριστική είναι η κατάθεση ενός αγρότη ο οποίος φέρεται να λέει το εξής: την κατάθεση που δίδει στους αστυνομικούς που ερεύνησαν και εξιχνίασαν και εξάρθρωσαν ουσιαστικά αυτή την οικογενειακή μαφία. Δύο ημέρες λέει, μία εβδομάδα μετά το θάνατο λέει του πατέρα μου και ενώ άνοιξε η διαθήκη και μου είχε αφήσει λέει το κτήμα μας, το κεντρικό κτήμα γιατί ήταν και μοναχογιός ο ίδιος, μετά από λίγο διάστημα λέει, μετά από δύο ημέρες αφού το άνοιξε η διαθήκη, τους είδα μέσα στο κτήμα μου. Με πέταξαν λέει έξω από το κτήμα, το περιέφραξαν και το έκανα δικό τους. Περνούσα από την πατρογονική μου περιουσία και έκλαιγα βλέποντάς τους να είναι οι ίδιοι αφεντικά χωρίς εγώ να μπορώ να κάνω το παραμικρό. Για να καταλάβουμε την απόγνωση στην οποία είχαν περιέλθει τα περίπου 40 θύματα. Ο φόβος ήταν το κλειδί. Ο φόβος ήταν το κυρίαρχο συνέστημα που έσπερναν οι άνθρωποι αυτοί στα θύματα τους. Και αυτό το λέω γιατί. Παρά το γεγονός ότι ήδη έχουν συλληφθεί, ήδη έχει διαπιστωθεί από την αστυνομία ότι τουλάχιστον 40 άνθρωποι στα Βορίζια και στις γύρω περιοχές έχουν πέσει θύματα αυτής της οικογενειακής μαφίας, Μέχρι στιγμής καταθέσεις έχουν δώσει 3. Τώρα σιγά σιγά έχουν αρχίσει και ανοίγουν τα στόματα, γιατί ξέρουν ότι τους έχουν περάσει χειροπέδες και με το βαρύτατο κατηγορητήριο που έχουν κατά πάσα πιθανότητα θα προφυλακιστούν. Αλλά τι λένε πουλοί όταν προσεγγίζονται από τους αστυνομικούς και τους λένε δώστε μια κατάθεση. Εκτός κατάθεσης μιλούν στους αστυνομικούς, λένε το τι έχει γίνει. Αλλά να δώσουν κατάθεση και να βάλουν υπογραφή, ξέρετε τι λένε στους αστυνομικούς. Μα υπάρχουν και άλλοι έξω, συγγενείς τους. Τι θα γίνει, τι θα γίνω εγώ μετά.
1: Πρέπει να σπάσει αυτό το απόστημα,
5: δηλαδή,
1: Θεοδόση.
5: Το πλέγμα φόβου που είχαν δημιουργήσει, που είχε δημιουργήσει ο θείος με τα δύο ανήψια που ήδη κρατούνται στην αστυνομία και την Παρασκευή θα απολογηθούν ενώπιον εισαγγελέα και ανακτητή.
1: Οι κάτοικοι αναγκάζονταν να εγκαταλείψουν τις κατοικίες τους λόγω εκφοβισμού, δήλωσε στη δημόσια τηλεόραση εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου.
6: Το κλειδί ουσιαστικά ώστε να εξαρτηθεί αυτή η εγκληματική ομάδα, η οποία αποτελείται κατά βάση από τους 3, βέβαια στη συνέχεια προέκυψαν και άλλα δικήματα για υπόλοιπα μέλη των οικογενειών τους, ήταν ότι δεν μείναμε στην αποτύπωση ενός στιγμιαίου συμβάντος. Καταγγελόταν μία φθορά, καταγγελόταν ένας εμπρισμός ενός οχήματος, καταγγέλλονταν κάποιες βίαιες πράξεις σε βάρος ανθρώπων, ήταν στιγμιαίες αποτυπώσεις διαφόρων περιστατικών. Το τμήμα όμως αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος της Κρήτης ουσιαστικά συνέδειξε υλικό από όλες αυτές τις υποθέσεις, όπου βλέπουμε με ως κοινό παρανομαστή αυτούς τους 3 ανθρώπους, τους 3 κατηγορούμενους, και διαπιστώσαμε ότι οι υπόλοιποι κάτοικοι των γύρω περιοχών υπό το καθεστώς φόβου, όπως επειδή ακριβώς υπήρχαν διάφορες εγκληματικές πράξεις, αναγκάζονταν ουσιαστικά να εγκαταλείψουν τις περιουσίες τους, τις οποίες εκμεταλλεύονταν αυτοί οι άνθρωποι, και στη συνέχεια βέβαια βλέπουμε ότι υπήρχε και φθορά και μεγάλη ζημιά που ξεπερνάει 200.000 ευρώ προς τους πολίτες.
3: Είχαμε εξελίξει στην υπόθεση της Κυριακής Γρίβα που δολοφονήθηκε πριν από 2 χρόνια έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων. Η εισαγγελέας με πρότασή της στο δικαστικό συμβούλιο ζητεί οι 4 αστυνομικοί που εμπλέκονται στην υπόθεση να δικαστούν για κακούργημα. Ποιοι είναι οι κατηγορούμενοι, Ανακανδύλη, και τι πρέπει να περιμένουμε από εδώ και πέρα?
7: Πρόκειται, Ελισάβετ, για τους 4 αστυνομικούς που υπηρετούσαν το βράδυ της δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα στο αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων, εκεί όπου πήγε η άτυχη κοπέλα για να ζητήσει βοήθεια, για να πει το τι αντιμετώπιζε από τον πρώην σύντροφό της, που τελικά την περίμενε έξω από το αστυνομικό τμήμα και την δολοφόνησε. Η εισαγγελική λειτουργός εισηγείται να δικαστούν για θανατηφόρα έκθεση για παραλήψεως, καθώς όπως αναφέρει άφησε αναβοήθητο το θύμα, ενώ είχαν την υποχρέωση να της παράσχουν την οποιαδήποτε βοήθεια. Στο εδόλιο θα παραπευθούν, προτείνει να παραπευθούν ο σκοπός του τμήματος, η αξιωματικός υπηρεσίας, η επόπτρια και ο εκφωνητής της άμεσης δράσης. Θυμόμαστε αυτό το χαρακτηριστικό, δεν είναι ταξί το περιπολικό.
3: Δεν είναι ταξί, ναι.
7: Και παράλληλα ζητεί να διατηρηθούν και περιοριστικοί όροι που τους είχαν επιβληθεί. Υπενθυμίζω ότι ήταν η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ, Άννα.
1: Τα χαρτιά του για την αποπομπή του Παύλου Πολάκη και για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ άνοιξε ο πρόεδρος του κόμματος Σωκράτης Φάμελος. Δήλωσε χαρακτηριστικά στη δημόσια τηλεόραση ότι η τοποθέτηση Πολάκη εναντίον του ήταν προσβλητική και αήθης και δεν είχε κανένα στοιχείο αλήθειας. Στάθηκε επίσης στην ανάγκη διαμόρφωσης ενός ενιαίου προοδευτικού μετόπου και στον καθοριστικό ρόλο του Αλέξη Τσίπρα. Κινούμενη άμμο θυμίζει το σκηνικό στην Κουμουνδούρου και όλοι περιμένουν τις ανακοινώσεις του πρώην πρωθυπουργού στις 26 του μηνός και ζυγίζουν τις κινήσεις τους. Να ακούσουμε πώς σχολίασε την αποπομπή του Παύλου Πολάκη ο Χρήστος Γιαννούλης, βουλευτής και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, μιλώντας στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα.
8: Ο κύριος Πολάκης στην ουσία δημιούργησε ένα μονόδρομο να τεθεί εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας με τον τρόπο με τον οποίο άφησε να εννοηθεί ότι υπάρχει κάτι στο παρασκήνιο που δεν γνωρίζουμε και πρέπει να συλληφθούν τα όργανα για να το φωτίσουν. Αυτό για το οποίο πρέπει να συλληφθούν τα όργανα είναι αν θα πάρουμε την πρωτοβουλία είτε στις 26 Μαΐου είτε μετά τις 27 Μαΐου να πούμε αυτό που σκέφτεται όλος ο κόσμος, ότι μπορεί αυτή η πρωτοβουλία να αφορά όλες τις πολιτικές μονάδες, συλλογικότητες και πρόσωπα που θα πολλαπλασιάσουν το εγχείρημα και θα φέρουν αυτόν τον αέρα ότι πάμε για την πρώτη θέση ως προοδευτικός χώρος. Θα ολοκληρώσω τη θητεία μου όσο έχω υποχρέωση ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και όσο βρίσκεται ο Σωκράτης Φάμελος στην θέση του Πρέδρου. Τι να κάνουμε πίσω για να αφήσουμε να φανεί από την απήχηση του λαού και των πολιτών να στηρίξουμε αυτό που μπορεί να φέρει την αλλαγή της πολιτικής.
3: Στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής τώρα, ο Τραμπ δήλωσε έτοιμος να επιτεθεί σήμερα κατά του Ιράν, ωστόσο λίγο αργότερα ανακοίνωσε την αναβολή προγραμματισμένης επίθεσης μετά από επικοινωνία με τους ηγέτες του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Πάντως η αβεβαιότητα παραμένει, καθώς οι Ιρανικές Ενοπλές Δυνάμεις προειδοποιούν για άμεση απάντηση σε οποιαδήποτε στρατηγική αστοχία της Ουάσιγκτον. Να συνδεθούμε με τον Θανάση Τσίτσα στη Νέα Υόρκη.
9: Καλό μεσημέρι. Σε δηλώσεις του Αμερικανός Πρόεδρος στη New York Post εμφανίστηκε και πάλι σκληρός απέναντι στη νέα Ιρανική ειρηνευτική πρόταση, λέγοντας ότι δεν είναι ανοιχτός σε τίποτα που θα μπορούσε να θεωρηθεί παραχώρηση προς την Τεχεράνη. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι το Ιράν γνωρίζει τι πρόκειται να συμβεί σύντομα, αφήνοντας αιχμές για πιθανή στρατιωτική κλιμάκωση αν αποτύχουν οι συνομιλίες. Ο Τραμπ αποκάλυψε ότι ακύρωσε προγραμματισμένη επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία, όπως είπε, πρόκειται να πραγματοποιηθεί σήμερα Τρίτη, μετά από πιέσεις ηγετών χωρών του κόλπου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε τηλεφωνικές επικοινωνίες με τους ηγέτες της Σαουδικής Αραβίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και του Κατάρ περίπου 24 ώρες πριν από τη δημόσια παρέμβασή του. Ο Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι το κοινό μήνυμα από Ριάντ, Αμπουντάμπι και Ντόχα ήταν ότι πρέπει να δοθεί χρόνο στη διπλωματία και ότι οι Άραβες ηγέτες προειδοποίησαν τον Αμερικανό πρόεδρο ότι φοβούνται ιρανικά αντίπεινα σε πετρελαϊκές και ενεργειακές εγκαταστάσεις του κόλπου. Μιλώντας αργότερα σε δημοσιογράφους, ο Τραμπ δήλωσε ότι υπάρχουν πλέον πολύ καλές πιθανότητες να επιτευχθεί συμφωνία με την Τεχεράνη. Αν μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό χωρίς να τους βομβαρδίσουμε και να τους διαλύσουμε, θα ήμουν πολύ ευτυχής, ανέφερε χαρακτηριστικά, διατηρώντας ωστόσο την απειλή ότι οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις είναι έτοιμες για ολοκληρωτική και ευρείας κλίμακας επίθεση. Να κλείσω λέγοντας ότι σύμφωνα με έκθεση του Πανεπιστημίου Μπράουν που δημοσιεύει σήμερα η Financial Times, οι Ηνωμένες Πολιτείες υπολογίζεται ότι οι επιπλέον δαπάνες σε καύσιμα μέχρι τα μέσα Μαΐου στις Ηνωμένες Πολιτείες ανέρχονται στα 42 δισεκατομμύρια δολάρια.
3: Πάντως, από την άλλη πλευρά, το Ιράν υπέβαλε μια επικαιροποιημένη πρόταση για συμφωνία με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, ενώ δηλώνει ότι δεν φοβάται και προειδοποιεί για σκληρά αντίπεινα την ώρα που οι Ιρανοί εκπαιδεύονται στη χρήση όπλων στα τεμένη. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Θανάση Τσίτσα.
1: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Πληθαίνουν τα περιστατικά μικρών παιδιών που εντοπίζονται μόνα τους. Στη Θεσσαλονίκη, οι αρχές συνέλαβαν 45χρονη καθώς έλειπε από το σπίτι για τουλάχιστον 2 ώρες, έχοντας αφήσει μόνη της την 4χρονη κόρη της. Τα 3 ανήλικα παιδιά της, Δημήτρη Συρμάτση, έχουν μεταφερθεί στο ΑΧΕΠΑ.
10: Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Το μεσημέρι της Δευτέρας, στην περιοχή των Σικιών, μία 45χρονη μητέρα από την Ιγυρία άφησε τη 4χρονη κόρη της ολομόναχη στο σπίτι, όχι για λίγα λεπτά, αλλά για περίπου 2 ώρες. Το μικρό κορίτσι βρισκόταν χωρίς καμία απολύτως επιτήρηση, καθώς την ίδια ώρα τα 2 αδέρφια της έλειπαν στο σχολείο. Οι περίοικοι αντιλήφθηκαν το γεγονός, ενημέρωσαν την αστυνομία, η οποία μαζί με έναν κοινωνικό λειτουργό του Δήμου επενέβη στο σημείο, διαπιστώνοντας ότι το κοριτσάκι ήταν μόνο. Όπως αναμενόταν, η γυναίκα συνελήφθη με την κατηγορία της παραμέληση και της έκθεσης ανηλίκου και πλέον το λόγο έχει ο εισαγγελέας.
1: Να ευχαριστήσουμε τον συνάδελφο από το Ράδιο Θεσσαλονίκη.
3: Αυτό όμως δεν ήταν το μοναδικό περιστατικό έκθεσης ανηλίκων σε κίνδυνο που καταγράφηκε τις τελευταίες ώρες. Στη Μετρούπολη, περαστικοί εντόπισαν 2 παιδάκια ηλικίας μόλις 2 και 4 ετών να περιφέρονται.
11: Αντένα Πάτρας 105,3.
3: Τι έχει συμβεί σε αυτή την περίπτωση, Θεοδόση Πάνου?
12: Ακριβώς, ο 37χρονος πατέρας φαίνεται πως άφησε τα παιδιά στην Μετρούπολη, στην είσοδο μιας σχολής χορού. Τα άφησε εκεί και κατά πάσα πιθανότητα κατευθύνθηκε σε ένα σημείο προκειμένου να καταναλώσει αλκοόλ και κατά πάσα πιθανότητα παράνομες ουσίες, καθώς φαίνεται ότι ο 37χρονος έχει προβλήματα τόσο με την κατανάλωση αλκοόλ όσο και με παράνομων ουσιών. Η δασκάλα.
3: Άρα
12: τώρα,
3: δεν τα άφησε σε κάποιον άλλον άνθρωπο να τα προσέχει. Τα άφησε μόνα του στην είσοδο της σχολής.
12: Ναι, ναι, βεβαίως, μόνα του. Εκεί απλώς είχε μια εσοχή η πολυκατοικία και τα άφησε τα παιδιά εκεί πέρα. Για αρκετή ώρα,
5: Μετά από ένα τέταρτο, η δασκάλα στην συγκεκριμένη σχολή χορού που κατέβηκε είδε τα παιδάκια μόνα του. Τα ρώτησε τι γίνεται, το μεγαλύτερο των 4 ετών. Της είπε ότι μας έχει αφήσει εδώ ο μπαμπάς, δεν ξέρουμε πότε θα επιστρέψει. Βεβαίως ειδοποίησε αμέσως την αστυνομία. Δεν στάθηκε δυνατό οι αστυνομικοί να βρουν τον πατέρα που είχε καταλήψει ουσιαστικά εκεί τα παιδιά του. Αντιθέτως εντόπισε τη μητέρα, η οποία μητέρα πήγε και παρέλαβε τα παιδιά. Βεβαίως και οι δύο θα κατηγορηθούν για παραμέληση ανηλίκου και έκθεση σε κίνδυνο ανηλίκων. Οπότε όπως καταλαβαίνετε και οι κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου
3: θα πρέπει να επιληφθούν.
5: Θα επιληφθούν, παραλλήλως όμως τα παιδιά θα εξεταστούν και από παιδοψυχολόγους για να πάρουν έτσι μια ιδιότυπη, ας το πούμε, κατάσταση και να δούνε σε τι περιβάλλον ζουν τα παιδιά.
3: Πάντως είναι ανησυχητική η αύξηση τέτοιων περιστατικών τις τελευταίες μέρες. Θεοδόση, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
11: Συμβαίνει τώρα.
1: Αναφορές ακροατών του Real FM, κυρίες και κύριοι, την τελευταία ώρα για έντονη οσμή, κυρίως σε περιοχές των νοτίων προαστίων. Στον κεντρικό ραδιοθάλαμο βρίσκεται ο Γρηγόρης Διβάνης και έχει περισσότερες πληροφορίες. Γρηγόρη.
13: Η οσμή εντοπίζεται σε περιοχές των νοτίων προαστίων και του παραλιακού μετόπου. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, από τις 12 το μεσημέρι καταγράφηκαν αναφορές κατοίκων για τη μυρωδιά. Φαινόμενο που εντοπίζεται κυρίως στα νότια προάστια, επηρεάζοντας περιοχές από Γλυφάδα και Παλαιό Φάληριο, στον Πειραιά, το Κερατσίνι και τη Δραπετσόνα. Ορισμένες αναφορές υπάρχουν και για πιο κεντρικές περιοχές όπως το Νέο Κόσμο, την Καλυθέα, τη Δάφνη και τους Αμπελόκηπους. Ο Δήμος Νέας Μήνης έβγαλε ανακοίνωση για τους δημότες που συνιστά να μείνουν στα σπίτια τους με κλειστά παράθυρα, ενώ κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της πυροσβεστικής, του λιμενικού σώματος και τεχνικά συνεργεία προκειμένου να εντοπιστούν η αιτία και η προέλευση της οσμής. Μέχρι στιγμής πάντως, κατά την πυροσβεστική, δεν υπάρχουν ευρήματα.
1: Για οτιδήποτε νεότερο μας ενημερώνεις, Γρηγόρη.
3: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Στα ύψη οι τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων λίγο πριν τις καλοκαιρινές διακοπές. Πιο φθηνά κοστίζει ένα ταξίδι με πλοίο στην Ιταλία από ένα εισιτήριο για ελληνικό νησί.
11: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
16: Τι?
15: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
16: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
11: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
17: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
18: Φαγητό, γλυκό, ποτό, το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
17: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
18: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
19: Προ καλοκαιριού. Προ ζέστης. Προ τέξιον. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
20: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
21: Μπορεί ένα drone των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο?
0: Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
21: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
22: Και του έφραγε και τούτα, μπαμπά.
23: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημιές. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο έργο-ελλάς.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
24: Δαμάστε τα θηρία. Έκθεση Λατομείο στο Λιτόχωρο Πιερίας, 29 με 31 Μαΐου. Δείτε τις ζωντανές επιδείξεις και κάντε test drive. Έλα στη δράση.
25: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
26: Και εκεί.
27: Και εκεί.
28: Και εκεί.
29: Οκ, εδώ μάλλον το παρακάναμε.
30: Credia Bank, με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα, σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank, η τράπεζά σου.
31: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
32: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
31: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
32: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
33: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22.

0: Πέμπτη 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
1: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.

0: Στους 97,8.
1: Λεπτά μετά τις δύο, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Αναστάτωση έχει προκαλέσει απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για τις συντάξεις χειρίας που προβλέπει τη χορήγηση μόνο εθνικής σύνταξης. Εάν εφαρμοστεί κατά γράμμα, αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο περικοπής περίπου 200.000 δικαιούχοι. Πηγές από το περιβάλλον της Υπουργού Εργασίας διαβεβαιώνουν ότι θα συνεχιστεί το ίδιο καθεστώς και δεν θα γίνει περικοπή στις συντάξεις χειρίας. Το ίδιο καθησυχαστικά είναι και τα στελέχη του ΙΕΦΚΑ, Αργυρό Μαυρούλη.
2: Ναι, Βασίλη, σύμφωνα λοιπόν και με τη δήλωση, η επίσημη δήλωση που έγινε σήμερα από την ίδια την Υπουργό Εργασίας, όπως είπε, αναμένουμε την απόφαση του ΣΤΕ, γιατί δεν έχει ακόμη επιδοθεί στο Υπουργείο. Υπάρχει, λέει, μια περίληψη αυτή τη στιγμή. Θα εξετάσουν συνολικά το ζήτημα και θα νομοθετήσουν εφόσον χρειαστεί, και ότι δεν θα υπάρξει καμία περικοπή στη συντάξη χειρίας. Να πούμε ότι από τον ΕΦΚΑ και από το Υπουργείο λένε ότι περίπου οι δικαιούχοι συνταξιούχοι χειρίας που πλήττονται από αυτή την απόφαση του ΣΤΕ είναι περίπου 100.000 οι συντάξεις χειρίας που καταβάλλονται σήμερα. Το θέμα αυτό άνοιξε η απόφαση του δικαστηρίου, ορμόμενη από την εγκύκλιο του Υφυπουργού, του κ. Τσακλόγλου, που προέβλεπε ότι ένας συνταξίουχος δεν μπορεί να λαμβάνει περισσότερες από μία εθνικές συντάξεις.
1: Βασιζόμενη στον παλαιότερο νόμο Κατρούγκαλου.
2: Ναι, έτσι λοιπόν το ΣΤΕ έκρινε ότι η λογική της εγκυκλίου αυτής της εφαρμογής λοιπόν του νόμου Κατρούγκαλου, όπως είπες Βασίλη, ότι πρέπει να εφαρμοστεί και να παίρνει ο συνταξιούχος μετά το θάνατο, μετά τη σύνταξη θανότητα, σε μία από τις δύο, το εθνικό κομμάτι της σύνταξης που του αναλογεί. Αυτό να πούμε, Βασίλη, μπορεί να έφερε και μειώσεις στις συντάξεις και 200 και 300 ευρώ. Είναι επίσης ότι τα χρήματα κανονικά θα πρέπει να ζητηθούν αναδρομικά από το 2019. Τώρα λοιπόν έρχεται το Υπουργείο και λέει ότι σε καμία περίπτωση δεν θα τεθεί τέτοια περικοπή στις συντάξεις και ούτε θα αναζητηθούν πίσω λεφτά. Και από ό,τι φαίνεται η κυβέρνηση εμφανίζεται αποφασισμένη να μην προχωρήσει ούτε στην άλλη διάταξη, η οποία εκκρεμεί του νόμου Κατρούγκαλου και αφορά το ότι προβλέπει μείωση της σύνταξης χειρίας μετά τα 3 έτη από το 70% στο 35% για όσους εργάζονται ή λαμβάνουν δεύτερη σύνταξη από τον ιδιωτικό τομέα. Αυτό φαίνεται ότι δεν θα εφαρμοστεί ούτε αυτό. Και βέβαια μένει ανοιχτό να δούμε τι θα γίνει με τους συνταξιούχους του δημοσίου αλλά και του πρωινογά, όπου αυτό το μέτρο είναι σε ισχύ. Εφαρμόζεται κανονικά. Το μέτρο αυτό δηλαδή έχουν περικοπεί οι συντάξεις τους και δεν έχει τεθεί σε εφαρμογή μόνο για τον ιδιωτικό τομέα.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Αργυρό, και να ακούσουμε τι δήλωσε ο Δημήτρης Μπούρλος, που είναι εργατολόγος, πριν από λίγα λεπτά για το θέμα στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου.
3: Από το Μάιο του 2016 που εφαρμόστηκε ο νόμος Κατρούγκαλου, η σύνταξη αποτελείται από δύο κομμάτια, την εθνική και την ανταποδοτική. Το Δεκέμβριο του 2021 εκδόθηκε μια εγκύκλιος από το Υπουργείο Εργασίας, που η εγκύκλιος είπε το εξής: κακώς δίνουμε τις περιπτώσεις όρευσης δύο συντάξεων, από εδώ και πέρα θα δίνουμε μία εθνική και δύο ανταποδοτικές, αλλά όσοι μέχρι τώρα πήραν δύο εθνικές συντάξεις δεν θα τις κόψουμε, θα τις βάλουμε σαν προσωπική διαφορά στο ποσό σύνταξης που παίρνουν. Κατά της εγκυκλίου αυτής προσέφυγαν σύλλογοι, σωματεία, συνταξιούχων κτλ. Και εκδόθηκε η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας, την οποία συζητούμε, η οποία απόφαση ακύρωσε μεν την εγκύκλιο για τυπικούς λόγους, αποφάνθηκε και έκανε κρίση όμως για το ουσιαστικό θέμα και είπε ότι αν κάποιος παίρνει μία εθνική και μία ανταποδοτική από ίδιο δικαίωμα και ανταποδοτική στοιχειρίας, κακώς την παίρνει, γιατί ο νόμος Κατρούγκαλου λέει ότι πρέπει να δίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις μία εθνική και δύο ανταποδοτικές. Αυτό είναι βέβαια το μεγάλο πρόβλημα και για το Υπουργείο και για την κυβέρνηση για να διαχειριστεί αυτό το θέμα, διότι οι συντάξεις έτσι απεδίδονται μέχρι τώρα. Και το θέμα βέβαια είναι τι θα γίνει από εδώ και πέρα με τις περιπτώσεις αυτές.
4: Λίγο πριν αρχίσουν οι καλοκαιρινές διακοπές, χιλιάδες πολίτες που θέλουν να αγοράσουν ακτοπλοϊκά εισιτήρια για να επισκεφθούν κάποιο ελληνικό νησί βρίσκονται αντιμέτωποι με νέο κύμα ακρίβειας. Οι συνεχείς αυξήσεις σε καύσιμα, μεταφορές και λειτουργικά έξοδα μεταφέρονται πλέον στους επιβάτες, διαμορφώνοντας ένα ασφικτικό σκηνικό για τον εγχώριο τουρισμό, Σοφία Γαλάνη.
5: Ακριβώς. Με τον Ιούνιο να βρίσκεται πρώτων πυλών και την καλοκαιρινή περίοδο να ξεκινάει, οι ταξιδιώτες οργανώνουν τις διακοπές τους προς τα ελληνικά νησιά. Ωστόσο, το συνολικό κόστος μετακίνησης φαίνεται ότι διαμορφώνεται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, με τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια να αποτελούν βασικό παράγοντα επιβάρυνσης του οικογενειακού προϋπολογισμού. Ειδικά για τις οικογένειες, το κόστος είναι ιδιαίτερα υψηλό, αν υπολογίσουμε και το γεγονός ότι οι περισσότερες ταξιδεύουν με αυτοκίνητο.
4: Ας δώσουμε μερικά παραδείγματα, Σοφία, για να δούμε πρακτικά πόσο βαθιά θα χρειαστεί να βάλουν φέτος το χέρι στην τσέπη.
5: Όσον αφορά στην Κρήτη, το δρομολόγιο από Πειραιά για Ηράκλειο Πηγενέλα για μια τετραμελή οικογένεια με καμπίνα κοστίζει 480 ευρώ περίπου, ενώ χωρίς καμπίνα διαμορφώνεται στα 320 ευρώ. Από Πειραιά για Χανιά, μια τετραμελή οικογένεια με καμπίνα θα πληρώσει 611 ευρώ περίπου πάντα για Πηγενέλα. Για ένα άτομο τώρα, το κόστος για απλή διαδρομή Πειραιά-Ηράκλειο διαμορφώνεται στα 35 ευρώ χωρίς καμπίνα, ενώ με επιστροφή κοστίζει περίπου 70 ευρώ. Ιδιαίτερα υψηλές όμως είναι οι τιμές για το Αιγαίο. Ενδεικτικά, από Ραφίνα προς Νάξο, το κόστος για διακεκριμένη θέση διαμορφώνεται στα 630 ευρώ για μια τετραμελή οικογένεια. Από Πειραιά για Πάρο, το κόστος ανεβαίνει στα 689 ευρώ, ενώ από Πειραιά για Ρόδο εκτοξεύεται στα 1118 ευρώ με καμπίνα και επιστροφή. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισητισμό Τουρισμό, Γιώργο Χότζογλου, ο οποίος μίλησε στο Open, επίκειται αύξηση 30% στις τιμές των εισιτηρίων τους επόμενους μήνες.
6: Ο Γενικός σας, ο αρμόδιος επίτροπος, ότι κατά πάσα πιθανότητα θα πάμε σε μια αύξηση 30% μέσα στους επόμενους μήνες. Βλέπουμε με τα στοιχεία που συλλέξαμε για μια εβδομάδα διακοπών τον Αύγουστο, το λιγότερο που μπορεί να δαπανίσει κάποιος είναι κοντά στις 2.000 ευρώ για τετραμελή οικογένεια. Εκεί που ξεφεύγει το πράγμα είναι στη Ρόδο, 118 ευρώ. Φανταστείτε, να πας και να γυρίσεις μόνο. Και αν δούμε τώρα ότι στη Ρόδος το πιο φτηνό που μπορείς να βρεις κατάλημα χωρίς ούτε καν πρωινό, για 7 διανυκτερεύσεις είναι στα 1.288 ευρώ.
5: Από Πειραιά για Σαντορίνη, το κόστος για ένα άτομο κυμαίνεται από 59 έως 89 ευρώ. Από Ραφίνα για Σαντορίνη φτάνει τα 82 ευρώ και από Πειραιά για Μύκονο κυμαίνεται από 53 έως 87 ευρώ περίπου.
4: Πάντως, με όσα στοιχεία μας έχεις δώσει μέχρι στιγμής, Σοφία, σκέφτεται κανείς, εύλογα, μήπως είναι πιο οικονομικό να ταξιδέψει με πλοίο εκτός Ελλάδας.
5: Πράγματι, ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι σε πολλές περιπτώσεις ένα ταξίδι στην Ιταλία κοστίζει λιγότερο από ένα ακτοπλοϊκό εισιτήριο για ελληνικό νησί, αφού η διαδρομή από Πάτρα προς Μπάρι διαμορφώνεται στα 75 ευρώ περίπου, ενώ από Ιγουμενίτσα προς Μπάρι στα 52 ευρώ. Στον αντίποδα, για να πάει κάποιος από τη Μύκονο στη Σαντορίνη, το εισιτήριο κοστίζει από 79 έως 96 ευρώ περίπου. Στο Ιόνιο, οι τιμές παραμένουν αισθητά χαμηλότερες, με το δρομολόγιο Ιγουμενίτσα προς Κέρκυρα για ένα άτομο να κοστίζει μόλις 7 ευρώ, ενώ για Πάτρα προς Κεφαλονιά 15,40 ευρώ περίπου για το δρομολόγιο Κυλίνη Ζάκυνθος. Μία τετραμελή οικογένεια θα πληρώσει 172 ευρώ, ενώ για το δρομολόγιο Κυλίνη Κεφαλονιά το κόστος διαμορφώνεται στα 193 ευρώ.
1: Δημοσιονομική τρύπα από την απόκρυψη ενοικίων που ξεπερνά κατά πολύ το 1 δισεκατομμύριο δείχνουν τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν σε ημερίδα για τη στεγαστική κρίση. Η διαφορά ανάμεσα στα δηλωμένα μισθώματα και στα εκτιμόμενα πραγματικά ενοίκια της αγοράς είναι τεράστια και δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα στα δημόσια έσοδα, Μέρη Παπακοσταντίνου.
7: Τεράστιο πρόβλημα, Βασίλη, εντοπίζεται από την εκτεταμένη απόκρυψη εισοδημάτων από ιδιοκτήτες που δεν δηλώνουν τα πραγματικά ποσά των ενοικίων και δηλώνουν ψεύτικα. Έως και 1.350 εκατομμύρια ευρώ αγγίζουν οι ετήσιες απώλειες αυτές στα κρατικά ταμεία από τη φοροδιαφυγή στα ενοίκια, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάστηκαν σε ημερίδα για τη στεγαστική κρίση. Η συγκεκριμένη μαύρη τρύπα, η οποία ξεκινά από τα 430 εκατομμύρια ευρώ, περί πολύτιμους πόρους από το κράτος και επιτείνει το πρόβλημα της στέγας στην Ελλάδα, αφού με τη σειρά της αυτή η μαύρη τρύπα στερεί και τη δυνατότητα χρηματοδότησης κοινωνικών στεγαστικών προγραμμάτων. Να πούμε ότι η μελέτη βασίζεται σε ένα μέσο δηλωμένο ενοίκιο των 255 ευρώ το μήνα και σε τρία σενάρια για το πραγματικό μέσο μίσθωμα. Αυτό των 450, των 550 και των 650 ευρώ. Με βάση αυτά τα σενάρια υπολογίζεται και το πιθανό αδήλωτο εισόδημα από μισθώματα και η αντίστοιχη απώλεια φόρου για το δημόσιο. Να δούμε λοιπόν πώς προκύπτουν οι απώλειες για το 1.350 εκατομμύρια ευρώ που είπαμε, το ανώτατο δηλαδή ποσό. Πρόκειται για το υψηλό σενάριο με ένα πραγματικό μέσο ενοίκιο στα 650 ευρώ, όπου εκεί δηλώνεται τα 255 ευρώ. Εκεί η απόσταση από το δηλωμένο μίσθωμα φτάνει τα 395 ευρώ το μήνα. Σε αιτήσια βάση τα πιθανώς αδήλωτα μισθώματα υπολογίζονται στα 5,7 δισεκατομμύρια ευρώ και για 1,2 εκατομμύρια μισθώσεις και περίπου στα 7 και πλέον δισεκατομμύρια ευρώ για παραπάνω για 1,5 εκατομμύρια μισθώσεις. Από αυτό το σενάριο προκύπτει και η απώλεια φόρου που είπαμε έως και 1,35 δισεκατομμύρια ευρώ. Καταλαβαίνεις, το πρόβλημα είναι βαθύ, καθώς η φόρο διαφυγή στα ενίκια δεν αποτελεί απλώς μια οικονομική απώλεια για το κράτος, αλλά έναν από τους βασικούς τροφοδότες της ίδιας της στεγαστικής κρίσης. Όταν δισεκατομμύρια ευρώ διακινούνται στη μαύρη τρύπα, νοθεύεται ο υγιής ανταγωνισμός, οι τιμές των ενοικίων διωγγώνονται τεχνητά και συνεπίσης φορολογούμενοι απομίζονται δυσανάλογα βάρη. Και το πιο ανησυχητικό είναι ότι αυτά τα διαφυγόντα έσοδα, Βασίλη, στερούν από την πολιτεία τα απαραίτητα κεφάλαια για την άσκηση μιας συγκροτημένης κοινωνικής στεγαστικής πολιτικής, η οποία θα μπορούσε και να ανακουφίσει χιλιάδες νοικοκυριά και νέους που αδυνατούν σήμερα να βρουν και προσιτή στέγη.
4: Μένουμε σε οικονομικές ειδήσεις. Το τελευταίο διάστημα παρατηρείται αύξηση των προσφυγών στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών για φόρους και πρόστιμα που έχουν καταλογιστεί από την εφορία. Τα στοιχεία για το πρώτο τρίμηνο του έτους δείχνουν ότι πλέον υποβάλλονται περισσότερες από 25 προσφυγές καθημερινά, σε πολλές περιπτώσεις με αίσια έκβαση για τους ίδιους τους φορολογούμενους, η Σταυροπή Ιεράκου.
8: Πράγματι, πάνω από 25 προσφυγές υποβάλλουν κάθε μέρα φορολογούμενοι στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών για φόρους και πρόστιμα που τους έχουν επιβληθεί από την εφορία, με τις ενστάσεις να αυξάνονται με σταθερό ρυθμό. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, το πρώτο τρίμηνο του έτους, 2.234 φορολογούμενοι αμφισβήτησαν φόρους και πρόστιμα. Από τις προσφυγές που κατατέθηκαν, εξετάστηκαν οι 2.049 και από αυτές οι 848 έγιναν δεκτές, εν όλο ή εν μέρη, δηλαδή ποσοστό 41,3%. Αυτό σημαίνει, Ελισάβετ, ότι υπήρξε και αύξηση των λανθών της εφορίας στους φορολογικούς ελέγχους και μετά τις εκδόσεις πράξεων φόρων και προστιμών, μετά τις διασταυρώσεις που έγιναν, αφού δικαιώθηκαν 4 στους 10 φορολογούμενους. Αντίθετα, 1.183 υποθέσεις απορρίφθηκαν, 4 φορολογούμενοι παραιτήθηκαν από τη διαδικασία. Ο ρυθμός των υποθέσεων στις οποίες ακυρώνεται πρόστιμα ενδεχομένως να είναι και υψηλότερος, καθώς από τα στοιχεία της ΑΔΕ προκύπτει ότι το 39,1% των φορολογουμένων που δεν δικαιώθηκαν από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών προσέφυγαν στα διοικητικά δικαστήρια, αμφισβητώντας τόσο τις αποφάσεις ΑΔΕ όσο και τις αποφάσεις της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών.
4: Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Αντοχή επιδεικνύει η τουριστική κίνηση προς τη χώρα μας παρά την αστάθεια παγκοσμίως εξαιτίας της σύραξης στη Μέση Ανατολή. Επιβάτες των διεθνή αερολιμένα Αθηνών το πρώτο τρίμηνο του 2026 ανήλθαν σε 6,3 εκατομμύρια, σημειώνοντας μεγάλη αύξηση σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι. Ιδιαίτερα δυναμική ήταν οι δύο πρώτοι μήνες του έτους, ενώ επιβράδυνση κατέγραψε ο Μάρτιος. Κασιανή Βραχά.
5: Βασίλη, αύξηση στην επιβατική κίνηση κατέγραψε ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών στο πρώτο τρίμηνο του 2026 παρά τις γεωπολιτικές εξελίξεις, ωστόσο είναι αισθητή και η μείωση της κερδοφορίας. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία της εταιρείας, η επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας ανήλθε σε 6,3 εκατομμύρια επιβάτες συνολικά το πρώτο τρίμηνο του έτους, που μεταφράζεται σε αύξηση 8,1% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Μιλάμε για το τρίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου-Μαρτίου. Ενδιαφέρον έχει να δούμε τον κάθε μήνα ξεχωριστά. Συγκεκριμένα τον Ιανουάριο κατεγράφει αύξηση στην επιβατική κίνηση 8,6% σε σχέση με το 2025, ενώ το Φεβρουάριο 13,2%, Βασίλη. Από την άλλη πλευρά όμως, τον Μάρτιο, που είχαμε και το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, η ανάπτυξη επιβραδύνθηκε στο 3,8%. Και τα στοιχεία του Απριλίου είναι αντίστοιχα, καθώς η αύξηση της κίνησης περιορίστηκε μόλις στο 1%. Παρά την αυξημένη όμως επιβατική κίνηση, το πρώτο τρίμηνο του 2026 τα συνολικά έσοδα διαμορφώθηκαν στα 118 εκατομμύρια ευρώ από 125 που ήταν πέρυσι, καταγράφοντας μείωση 5,7%. Η υποχώρηση αποδίδεται στην προσωρινή έκπτωση 30% στο τέλος εξυπηρέτησης επιβατών, η οποία εφαρμόστηκε από την 1η Οκτώβρη του 2025 έως και τις 30 Απριλίου του 2026.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Αθλητικά.
4: Δημήτρη Σταυρακάκη στο στούντιο. Μπαίνουμε στην τελική ευθεία, Δημήτρη, για το Final Four της Ευρωλίγκας. Έναρξη την Παρασκευή στο ΟΑΚΑ. Πόσους θεατές θα έχει τελικά ο Ολυμπιακός στο γήπεδο?
9: 8.000 φιλάθλους και ίσως λίγο παραπάνω θα είναι οι φιλάθλοι του Ολυμπιακού που θα βρεθούν στο γήπεδο για να παρακολουθήσουν τον ημιτελικό με τη Φενέρμπαχτσε στις 6 το απόγευμα της Παρασκευής. 3.000 οι Τούρκοι φιλάθλοι που θα υποστηρίξουν τη Φενέρ. Στον άλλο ημιτελικό η Βαλένθια θα έχει 1.000 φίλους της στην Αθήνα, ενώ η Ρεάλ Μαδρίτης θα είναι περίπου 500 οι φίλοι της που θα βρεθούν στον ημιτελικό στις 10 το βράδυ της Παρασκευής. Να τα δώσουμε όλα τον ίδιο Σάσα Βεζέκοφ για τη συμμετοχή των Ερυθρόλευκων στο Final Four, μιλώντας στα κανάλια Nova Sports.
10: Κάθε χρόνο ένιωθα ότι είμαστε κοντά ή ότι μπορούμε ή ότι δεν πας ποτέ σε ένα Final Four να πεις «Α, πάω για τη συμμετοχή». Εφόσον έχεις φτάσει εδώ, μένουν πολύ λίγα βήματα για να τελειώσεις τη σεζόν όπως θέλεις. Απλά νομίζω ότι φέτος έχουμε πει ότι κοίτα, πάμε να απολαύσουμε το τι γίνεται στην πορεία. Μη σκεφτόμαστε δηλαδή, και τώρα θυμάμαι στις παλιές Media Mate τουλάχιστον εγώ, σκεφτόμουν από ότι θα έρθει το Final Four, τι θα γίνει. Πάμε μέρα-μέρα και θα βγούμε να παίξουμε. Και αν είμαστε καλοί και το αξίζουμε, θα προχωρήσουμε. Αν οι άλλοι είναι καλοί γιατί παίζουν και άλλοι, θα προχωρήσουν και άλλοι. Δηλαδή, εμείς πρέπει να τα δώσουμε όλα, να είμαστε έτοιμοι και ό,τι γίνει. Νομίζω ότι η ομάδα έχει φτάσει τόσες πολλές φορές κοντά, που απλά θέλει να κάνει λίγο το βήμα παραπάνω. Οπότε νομίζω ότι μόνο τότε θα απελευθερωθούν όλα τα συναισθήματα που κρύβει ο καθένας.
9: Δρακόντια μέτρα ασφάλειας έχουν ληφθεί από την ελληνική αστυνομία για το Final Four. Θα εφαρμοστούν μέτρα όπως τον τελικό του Conference League στη Νέα Φιλαδέλφια, αλλά και σχέδια ασφαλείας από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004. Στο ποδόσφαιρο συνεχίζει τον πάγκο του Άρη και για την νέα αγωνιστική περίοδο ο Μιχάλης Γρηγορίου, όπως ανακοίνωσε επίσημα η ΠΑΕ της Θεσσαλονίκης. Στον Παναθηναϊκό, τις επόμενες ημέρες θα έχουμε εξελίξει στο θέμα του Ράφα Μπενίτεθ. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με δημοσιεύματα, οι πράσινοι έχουν εστιάσει στο δανό προπονητή, πρώην τεχνικό της Κοπεχάγης, Γιάκοπ Νέστρουμ, προκειμένου να αναλάβει την τεχνική ηγεσία σε περίπτωση που θα αποχωρήσει ο Μπενίτεθ.
1: Ο καιρός. Περισσότερο φθινοπορεινό παρά καλοκαιρινό είναι το σκηνικό του καιρού, Τάσο Αρνία, και που αναμένονται τοπικές μπόρες τις επόμενες ώρες.
11: Ήδη βρέχει αυτή τη στιγμή σε αρκετές περιοχές Βασίλη.
1: Άρχισε ήδη.
11: Της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας, ακόμα και στη στερεά Ελλάδα και στην Ήπειρο έχουμε βροχές, όχι όμως κάτι σημαντικά δυνατό. Έχουμε όμως και κάποιες χιονοπτώσεις ψηλά στα βουνά της Ήπειρου από τα 2.000 και μέτρα και πάνω. Τώρα και αύριο περιμένουμε παρόμοιες καιρικές συνθήκες. Πάλι στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τις Σποράδες περιμένουμε βροχές και σποραδικές καταιγίδες, αλλά και σταδιακή βελτίωση από τα απόγευμα και μετά, ενώ και στις υπόλοιπες περιοχές περιμένουμε αρκετές νεφώσεις με τοπικές βροχές και πρόσχερες μπόρες, κυρίως όμως στα βουνά. Οι άνεμοι βόρειο-βορειοδυτικοί, 4 μέση, τα πελάγια 7, κρατούν τον υδράργυρο λίγο κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Έτσι, αύριο θα φτάσει στα υπηρετικά ο υδράργυρος στους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου, στις υπόλοιπες όμως περιοχές στους 24 με 25 και στα νησιά μόλις στους 22 με 24. Στην Αττική περιμένουμε λίγες νεφώσεις που θα πυκνώσουν κυρίως το πρωί και μετά ο καιρός θα βελτιωθεί. Βορειοδυτικούς ανέμους 3 με 5 μποφόρ, το απόγευμα θα γυρίσουν σε νοτιάδες μέχρι 4, θερμοκρασία από 15 έως 27. Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, δεν φαίνεται να έχουμε βροχές αύριο. Βορειοδυτικούς ανέμους μέχρι 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Παρομοίες καιρικές συνθήκες περιμένουμε και τις υπόλοιπες ημέρες της εβδομάδας, ακόμα και το Σαββατοκύριακο.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τάσο.
4: Άλλη μια ματιά στην κίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
12: Αυξημένη στην κάθοδο του Κηφισού από Λυκόβρηση μέχρι Κόκκινο Μήλο και στην άνοδο από Σεπόλια μέχρι Αγίους Αναργύρους. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα ανατμήματα στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών, στο ύψος του Ασπροπύργου και από Χαϊδάρι μέχρι Εγάλαιο. Στο κέντρο της Αθήνας με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στη Σαρδιτού Βασιλείος Κωνσταντίνου Βασιλής Σοφίας και στην Ομόνια σε Μάρνη Πατησίων και Σταδίου. Πυκνή η ροή στην άνοδο της Κηφισίας από Αμπελοκήπους μέχρι Πανόρμου, από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου.
1: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr συνελήφθη ο γιος του ιδρυτή της Μάγκο για το θάνατο του πατέρα του.
4: Και στο ενικός.gr πολιτική προστασία για την οσμή δεν έχει διαπιστωθεί μέχρι στιγμής. Διαρροή ή άλλη βλάβη, οι έρευνες συνεχίζονται.
1: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Σαρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη. Τον ήχο ρύθμιζαν Λάσκαρης Αγοραστός και Γιώργος Δαβαρίνος.
4: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
0: Real FM.
13: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιντσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου στο Ενώπιο Σενοπείο. Η μεγάλη κυρία της υποκριτικής αφηγείται τη σπουδαία διαδρομή της. Η ρόλη που άφησαν ιστορία στο θέατρο, στον κινηματογράφο και την τηλεόραση και οι συνεργασίες που τη σημάδεψαν. Οι αναμνήσεις από τους κορυφαίους σταθμούς της προσωπικής της ζωής. Ο έρωτας και τα λάθη. Η Μίρκα Παπακοσταντίνου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιος Ενωπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
14: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας διοργανώνει ημερίδα με θέμα Εγάλεο και ποικίλο όρος.
16: Πράσινη υποδομή. Απαραίτητη για μια ανθεκτική και βιώσιμη πόλη. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορυδαλού.
17: Αντένα Πάτρας 105,3.
18: Πάρα. 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
19: Έξοδος 33.
18: Και στο relos.gr.
20: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι. Ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
21: Konnichiwa.
22: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
23: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ.
24: Ένα μοναδικό summer camp για μαθητές 3ης, 4ης, 5ης, 6ης δημοτικού και 1ης γυμνασίου που διοργανώνουν η Εστία Επιστημών Κωνσταντίνος Δημητριάδης και τα Αρσάκια Σχολεία Πατρών.
23: Περιλαμβάνει βιωματικές δράσεις, δραστηριότητες STEAM, διαδραστικά εκθέματα στις θετικές επιστήμες, πειράματα φυσικών επιστημών, αθλητικές δραστηριότητες, θεατρικό και καλλιτεχνικό εργαστήρι, παραδοσιακούς χορούς, εκπαιδευτικές επισκέψεις.
24: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ 16 με 26 Ιουνίου και 29 Ιουνίου με 10 Ιουλίου καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακα από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σύντηση των μαθητών.
23: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 99 0350.
25: Στον δρόμο. Το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριο Στόφαλο και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο τη πόλη. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μα στο 2610 70 60 70 και online kendrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
2: Κτέλα Χαΐας.
3: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
2: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
6: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
7: Ράδοσης, τα πάντα για την οικοδομή.
6: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
7: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
6: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
7: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
6: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
7: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
6: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
19: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
2: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.
21: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Πώς είστε?
1: Φουριόζο.
0: Όχι καλά.
1: Μάνο Φουριόζο.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Χαλάρα.
1: Γιατί παιδί μου να μην είσαι φουριόζος?
0: Ω, δεν είμαι φουριόζος γιατί αυτά που συμβαίνουν γύρω μας θέλουν μια χαλαρή αντιμετώπιση. Αν τα αντιμετωπίσεις φουριόζικα, το πιθανότερο είναι να κάνεις λάθος.
1: Προσεκτική. Step by step.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Από ποιο step θέλεις?
1: Step by step.
0: Θέλεις.
1: Step by step οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, θες από ΣΥΡΙΖΑ. Γι' αυτό σου λέω. Θες από ΣΥΡΙΖΑ. Θες από ελληνοτουρκικά, θέλεις από Νέα Δημοκρατία, από πού να το πιάσεις? Όπως και να έχει, πρέπει να δεις πάρα πολύ χαλαρά. Έτσι δεν είναι?
1: Εμένα μου αρέσει η προσέγγιση σου.
0: Ναι.
1: Αν και το θέμα με τα ελληνοτουρκικά, εντάξει, δεν αφήνει περιθώρια χαλάρωσης.
0: Ξέρεις τι γίνεται.
1: Να το δεις χαλαρά μαζί σου.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Να το αντιμετωπίσεις, λες, χαλαρά.
1: Σε ναι, αλλιώς δεν αφήνει και πολλά περιθώρια να είσαι χαλαρός, νομίζω.
0: Ενώ θυμάμαι, φέρνω στο μυαλό μου όλες τις κουβέντες που κάναμε με όλους τους αναλυτές, είτε στρατιωτικούς, είτε πολιτικούς, μας έλεγαν ότι οι συστοιχίες στην Κάρπα θα πρέπει να μείνουν. Οι δυνάμεις έξω από την Κύπρο πρέπει να διατηρηθούν. Δεν το συζητάμε αυτό. Είναι δικαίωμά μας και θα κάνουμε ό,τι γουστάρουμε. Είναι ελληνική επικράτεια κτλ. Τα θυμάσαι όλα.
1: Θυμάμαι τι λέγανε και ποιοι. Δεν το λέγανε. Όλοι το λέγανε.
0: Όχι. Οι περισσότεροι το έλεγαν.
1: Όλοι το λέγανε, ναι.
0: Οι περισσότεροι αυτό έλεγαν. Τουλάχιστον αυτό θυμάμαι εγώ. Μπορεί να κάνω λάθος. Δεν θυμάμαι κάποιον να λέει. Δεν θυμάμαι κάποιον να λέει ότι όχι, μόλις τελείωσε αυτό να τους πάρουμε πίσω.
1: Αυτό έχεις απόλυτο δίκιο. Αλλά φοβάμαι να μην διακόψω το συλλογισμό σου, αλλά φοβάμαι ότι αυτό είναι διότι οι άλλοι ήσαν πολύ vocal, δηλαδή πολύ ενθουσιώδεις. Τους πήγαμε, θα τους αφήσουμε εκεί. Οπότε ο άλλος, ξέρεις τώρα, βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Εγώ είμαι που σκεφτόμουν αυτό πρέπει να το κρίνουν οι στρατιωτικοί.
0: Έχεις δίκιο. Να το διαχωρίσω τα δύο. Υπήρξαν αυτοί που έλεγαν ότι παιδιά, μείνουν δεν μείνουν, δικαίωμά μας είναι και όποτε γουστάρουμε τους παίρνουμε, τους πάμε και τους κάνουμε ό,τι θέλουμε. Το ότι θέλουμε γιατί είναι ελληνική επικράτεια. Υπήρχαν οι άλλοι που ήταν εφόσον πήγαν να μείνουν, πρέπει να μείνουν, έβαζαν το πρέπει να μείνουν. Έτσι. Είτε για τους πυράβλους, είτε για τις ναυτικές δυνάμεις έξω από την Κύπρο. Σήμερα βλέπω μια αντιμετώπιση επίσης από τον τύπο η οποία είναι ψηλοδιακριτική. Μπορώ να πω, μετά την απόφαση του Κησέα να πάρουμε πίσω τους Patriot και τα F-16 και οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή δεν βλέπω κόσμο στα κάγκελα εκτός από συγκεκριμένες φωνές. Δηλαδή στα κάγκελα βγήκε πριν από λίγο ο Αντώνης Σαμαράς, καταλήγοντας να τους ας ξυπνήσουμε επιτέλους. Άκουγα το πρωί τον κύριο Μάζη που έλεγε είναι δήλωση επαναχώρησης.
1: Εδώ ήμασταν με το Μάζη.
0: Ναι.
1: Που έλεγε πριν λίγες μέρες. Ναι. Και είχε φροντίσει να πει ο άνθρωπος, το είχε προλάβει στην κουβέντα μας, ότι να μην είναι εκεί.
0: Πρόσεξε μου όμως, γιατί υπάρχει ένας προβληματισμός, θα μπορούσε να είναι μια ρουτίνα, λέω εγώ τώρα, στο δικό μου το μυαλό, εντάξει παιδιά τώρα μην τρελνόμαστε, τους πήγαμε για το Ιράν, τους παίρνουμε πίσω, τελείως, okay, έχει πέσει η ένταση προς το παρόν. Okay, αν χρειαστεί, για τους λόγους εννοώ σε σχέση με τη Βουλγαρία και οτιδήποτε άλλο, τους γυρίζουμε πίσω. Okay, δεν τρέχει τίποτα. Εδώ όμως ο προβληματισμός είναι για το timing, για το χρόνο που γίνεται αυτό.
1: Okay.
0: Δηλαδή την ώρα που οι άλλοι περνούν το νομοσχέδιο μονομερώς, το νομοσχέδιό τους επί της ουσίας για την εποπτεία του Αιγαίου, για τον έλεγχο του Αιγαίου. Άρα λοιπόν σε προβληματίζει, αν μη τι άλλο.
1: Okay.
0: Και λες, οπ, τι γίνεται εδώ. Σε σημείο που εγώ τουλάχιστον έφτασα σε μια, να κάνω μια προσέγγιση, να διερωτώ μάλλον και σου δίνω αμέσως το χρόνο σου για να μην πολυλογώ. Μήπως είναι κάτι άλλο, είναι κάποια διαπραγμάτευση, γιατί βάζω και τη δήλωση Γεραπετρίτη.
1: Αυτό είναι το θέμα.
0: Βάζω τη χθεσινή δήλωση Γεραπετρίτη,
1: η οποία όμως
0: ναι, ερωτηθείς για το θέμα του νομοσχεδίου του τουρκικού, απάντησε. Μέχρι στιγμής μιλάμε για διαρροές και δημοσιεύματα. Δεν μιλάμε για κάτι απτό από την πλευρά της Τουρκίας. Και λέω, χωρίς να έχω καμία πληροφόρηση, εντύμως και πολύ πολύ ειλικρινά, μήπως ήταν αποτέλεσμα διαπραγμάτευσης? Μην περάσετε το νομοσχέδιο να τα πάρουμε πίσω.
1: Okay. Υπάρχει λοιπόν η άποψη ότι και εμείς τον τελευταίο καιρό και όχι τελευταίες εβδομάδες
0: το τσιτώσαμε.
1: Το έχουμε γενικώς πάει, να μην πω τη λέξη τώρα, δεν είναι σωστό, αλλά το έχουμε πάει κανονικά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή άντε από εδώ οι θαλάσσιες

0: Άντε από εκεί οι επέκτες των χωρικών, άντε το ένα, άντε το άλλο, άντε ο διάδρομος για τον οποίο ο ίδιος ο Τραμπ έδωσε συγχαρητήρια δύο φορές, τη μία λέγοντας great guy τον Μητσοτάκη, την άλλη δίνοντας συγχαρητήρια στον Παπασταύρου που είναι ο αρμόδιος υπουργός δηλαδή, αλλά επί τούτου με αφορμή μια συνέντευξη που έδωσε ο Παπασταύρου στο αγαπημένο βεβαίως μέσο ενημέρωση του Τραμπ,
1: το Fox,
0: το, ναι. το Breitbart.
1: Το Breitbart, συγγνώμη. Ναι.
0: Αλλά, εν πάση περιπτώσει, τώρα και οι Τούρκοι από την άλλη μεριά τα βλέπουν όλα αυτά. Λογικό είναι. Εμένα θα σου πω τι μ' αρέσει. Μένα μ' αρέσει ότι επειδή εδώ έχουμε δημοκρατία και απέναντι δεν έχουν, εδώ πρέπει να ακούγονται όλες οι φωνές. Και γι' αυτό δεν χρειάζεται πέραν των ζητημάτων εθνικής σημασίας, όταν τα συζητάμε τα ζητήματα αυτά, να συντασσόμαστε όλοι σε μία φωνή. Άρα ακούω τον κύριο Μάζη που το λέει και το περίμενα, μας το είχε πει εδώ και περίμενα θα το επαναλάβει σήμερα που του δώσατε εσείς το βήμα και κάνατε λαμπρά. Αλλά μέσα μου έλεγα, παιδιά, αυτό δεν είναι ζήτημα των στρατιωτικών. Δεν είναι ζήτημα πώς θέλουν οι αρχηγοί των ενόπλων δυνάμεων να διατάσσουν τις δυνάμεις. Διότι αυτό ήταν μια εξτρά κίνηση, δεν είναι η μόνιμη διάταξη. Okay. Ακούω βέβαια το συλλογισμό τον οποίο τον ανάπτυξε πολύ καλά.
1: Ως απορία.
0: Μα είναι λογικό. Θα πρότεινα να μην αρχίσουμε θεωρίες συνωμοσίας ότι αυτό έγινε έτσι, γιατί δεν το ξέρουμε.
1: Συμφωνούμε.
0: Άλλωστε θα φανεί. Διότι αν ο Ερντογάν θελήσει να προχωρήσει, θα πρέπει να πάει στη Βουλή του.
1: Σύμφωνοι. Βέβαια, περνώντας το νομοσχέδιο, το τουρκικό, έστω ότι δεν ισχύει αυτό, δεν το υποστηρίζω αυτό που είπα, το έβαλα στο τραπέζι ως μία σκέψη. Μία, σαν να είμαστε περισσότερο καφενειακή είναι η κουβέντα που κάνω και δεν έχω ούτε μία πληροφόρηση σε σχέση με αυτό. Αλλά θέλω να πω, στην περίπτωση που δεν ισχύει αυτό ως προβληματισμός, δεν υπάρχει, δεν υφίσταται, περνάει το νομοσχέδιο. Εκεί ακούγονται οι φωνές ήδη, παιδιά, 12 ναυτικά μίλια τώρα.
0: Βεβαίως. Εδώ, σε αυτήν την ωραία ώρα, που είναι μεσημβρινή και ώρα περισκέψης, είχαμε πει, αν θυμάμαι καλά, ότι παιδιά η κατάσταση είναι πολεμική.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι. Και αλαγκέρ, κομ αλαγκέρ, λένε οι Γάλλοι. Και δεν το λένε οι Γάλλοι έτσι, το λένε όλοι οι σοφοί που ασχολούνται με την πολιτική και τον πόλεμο, που όπως είπαμε είναι δύο διαφορετικές αλλά πολύ όμοιες εκφράσεις της ίδιας δουλειάς. Και θα κρατήσω από την απάντηση του Γεραπετρίτη, που ήταν μια πολύ καλή ερώτηση που έκανε ο συνάδελφος Κουβαράς, προφανώς στο περιβάλλον των εξαιρετικά ενδιαφερουσών συζητήσεων που οργανώνει ο κύκλος ιδεών του Βαγγέλη Βενιζέλου, αν χρειαστεί, αν υπάρξει κάποια επιθετική ενέργεια των Τούρκων και πρέπει να πάρεις ένα τηλέφωνο. Ποιος είναι ο πρώτος που θα πάρει τηλέφωνο? Ο Γεραπετρίτης. Με φόρα ιέρακος, έτσι, ιέρακας ήτανε, και επειδή είχε προηγηθεί χρονικά χθες η σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό του Κισαία, δηλαδή η στρατιωτική σύσκεψη, και σίγουρο ο Γεραπετρίτης θα το είχε πει στο Μητσοτάκη, άρα πρέπει να εξέφραζε απολύτως στο Μητσοτάκη, απάντησε: το πρώτο τηλεφώνημα είναι στον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων. Μετά θα πάρουμε τηλέφωνο τους συμμάχους, τους φίλους, τους δείξε, τους δείξε. Αρχικώς στηριζόμαστε στις δυνάμεις μας. Οι δυνάμεις μας είναι οι ένοπλες δυνάμεις μας. Γι' αυτό και προτείνω στο Μητσοτάκη να μετονομάσει το Υπουργείο Άμυνας σε Υπουργείο Πολέμου, όπως έκανε ο Τραμπ.
1: Μάλιστα.
0: Ακολουθώντας το παράδειγμά του, ώστε όταν θα έρθει στην Ελλάδα να έχει να του πει και αυτό. Το έκανα και εγώ αυτό που έκανες εσύ.
1: Θέλω να σου διαβάσω την δήλωση του Αντώνη Σαμαρά που έγινε πριν από λίγο. Ίσως έχει νόημα, βάζει και μια άλλη οπτική. Καταρχάς λέει το εξής ο Αντώνης Σαμαράς, ο πρώην Πρωθυπουργός: η 19η Μαΐου, ημέρα μνήμης της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού από τους Τούρκους, είναι χαραγμένη στην πολυτάραχη διαδρομή του έθνους μας. Η ιστορία είναι ένας επίμονος δάσκαλος και η ιστορική μνήμη είναι το θεμέλιο της ύπαρξης και του μέλλοντος του ελληνικού λαού. Πολύ περισσότερο σε περιόδους δύσκολες και σε καιρούς αναθεωρητισμού. Γι' αυτό και προκαλεί μείζωνα ερωτήματα η απόφαση της κυβέρνησης να αποσύρει τα οπλικά μας συστήματα από Κάρπαθο, Δηδημότυχο αλλά και Κύπρο. Πολύ περισσότερο από την ώρα που η Τουρκία μας απειλεί θρασίτατα με ένα ακόμα παράνομο κάζους μπέλι, στην ουσία για τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Η κυβέρνηση οφείλει να ζητήσει άμεσα έκτακτη σύγκληση κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις απίστευτες τουρκικές απειλές. Δεν μπορεί να παραμένουμε αδρανείς όταν η Τουρκία εκτελεί σχεδιασμούς με βάθος δεκαετιών. Ας ξυπνήσουμε επιτέλους. Βάζω την παράμετρο της έκτακτης σύγκλησης της Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Τι βάζει, για ποιο λόγο?
1: Τι?
0: Τη βάζεις για ποιο λόγο?
1: Όχι, δεν βάζω. Βάζω στην κουβέντα, κρατάω.
0: Ναι,
1: και
0: ναι,
1: το υπόλοιπο
0: αυτό
1: το
0: λέω.
1: Το βάζω γιατί στο πλαίσιο διεθνοποίησης μιας μονομερούς ενέργειας
0: Τουρκίας.
1: Αυτό που ζητάει ο Αντώνης Σαμαράς.
0: Μάλιστα.
1: Καταλάβεις, δεν ξέρω κατά πόσο. Γενικότερα θεωρώ, αν με ρωτάς, θεωρώ ότι κάποια στιγμή ένα τηλέφωνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να σηκωθεί. Λοιπόν, με αυτό που γίνεται αυτή την ώρα.
0: Ωραία. Συμφωνούμε.
1: Αν είναι
0: αυτή
1: η σύγκληση νότου κορυφής ή είναι αυτό στα φόρα γενικότερα, πρέπει
0: να
1: γίνει.
0: Το έχει αφήσει, όχι ως υπονοούμενο, αλλά το έχει αφήσει ότι είναι προφανώς κάτι που θα κάνουμε ο Μητσοτάκης και σωστά το έχει βάλει, διότι είναι αλήθεια ότι υπάρχει ένα σημείο πέραν του οποίου πρέπει να ξέρεις και τι κάνουν και οι υπόλοιποι.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι, διότι δεν μπορεί να το λέμε εμείς να το αναλύουμε δημοσιογραφικά, διότι οι Γερμανοί είπαν αυτό σήμερα, οι Ισπανοί το άλλο, οι Γάλλοι το τρίτο. Πρέπει κάποια στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση, τώρα που υποτίθεται ότι θέλει να φτιάξει και Ευρωπαϊκή Άμυνα και εξοπλίζονται όλοι να γίνουν αστακοί και όλα αυτά τα πράγματα, πρέπει να ξέρουμε. Όταν εμείς λέμε ότι φυλάμε τα σύνορα για τους μετανάστες, τι θα λέμε αν οι άλλοι, γιατί στον Εύρο η κατάσταση ήταν λίγο μπερδεμένη. Ήταν οι μετανάστες, από πίσω τους ήταν οι πράκτορες της ΜΙΤ, της τουρκικής. Ήταν κάτι άλλο, ήταν κάτι μεικτό. Εγώ εκείνο το βράδυ, το θυμάμαι σαν και τώρα, γιατί ήταν μεσάνυχτα που μας ήρθαν τα πρώτα νέα. Και με είχε... και ήμουν καλεσμένος σε τηλεοπτική εκπομπή της Γιάμαλη. Και το πρώτο ερώτημα, πολύ σωστά, η συνάδελφος είναι αυτό. Τι πρέπει να κάνουμε? Και μα την αλήθεια τα είχα λίγο χαμένα και λέω, κάτσε μέσα μου, παίρνω βαθιά ανάσα και λέω, η Ελλάς δέχεται επίθεση. Επίτηδες διατυπωμένο η Ελλάς. Όλοι καταλαβαίνουμε από παρτιδρογνωσία. Άρα ακούω τον Αντώνη Σαμαρά όταν το λέει αυτό και έχει, είναι ένα βήμα μπροστά ο Αντώνης. Είναι ένα βήμα μπροστά, δηλαδή λέει, αν αυτό γίνει, που μάλλον πάει να γίνει, άκου να δεις Κυριακό, θα πρέπει να πας στους Ευρωπαίους και να τους βάλει μπροστά στις ευθύνες τους. Το ακούω. Και είναι καλό να υπάρχει μια φωνή η οποία δεν δεσμεύεται από τη γραμμή του κόμματος που είναι η γραμμή της κυβέρνησης που είναι αυτά. Άσε καμιά φωνή να λέει κάτι άλλο.
1: Εγώ το αφήνω εκτός αυτό. Καταλαβαίνω τι λες. Να ακούγεται και η άλλη φωνή.
0: Ναι, αλλά μπορείς και εσύ να το πεις.
1: Δεν το αντιμετωπίζω έτσι. Κοίταξε. Η κριτική που εγώ τουλάχιστον έχω ασκήσει στο δημόσιο λόγο για τον Αντώνη Σαμαρά, όπως και τον Κώστα Καραμαλή, οφειλώντας από μια συζήτηση που έχω κάνει με τον Παναγή Καλιατσάτο και έχω ειδωτήσει την ατάκα μου, γι' αυτό τον επικαλούμε, είναι ότι ο Καραμαλής και ο Σαμαράς επικαλούνται μία ατζέντα την οποία δεν υπηρέτησαν ποτέ σε σχέση με τους Τούρκους, έτσι.
0: Λοιπόν, μου ακούγεται για Παναγή καλά.
1: Και έχει απόλυτο δίκιο ο Παναγής. Θα το λέω
0: διότι
1: είναι κουμπώνει απολύτως. Δηλαδή, όταν έλεγαν δεν συζητούμε με την Τουρκία, με οτιδήποτε άλλο, και μου απάντησε κάποια στιγμή ο Παναγής στον αέρα, μάνο, μιλάμε για μία ατζέντα. Γιατί με μιλούν και οι δύο, και την οποία δεν μπόρεσαν να υπηρετήσουν ποτέ.
0: Ναι, βρε αγάπη μου.
1: Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Όμως, εδώ τι γίνεται. Αν σε απέξω την άποψη, Σαμαρά, αν σε απέξω την όποια άλλη άποψη, την όποια υπόδειξη, παρένεση, κριτική ή οτιδήποτε άλλο, αυτό που πάει να γίνει τώρα, δεν πρέπει με κάποιο λόγο το να διεθνοποιηθεί. Είναι, μου ακούγεται πολύ light. Δεν πρέπει να καταγγελθεί με κάποιο λόγο, με κάποιο τρόπο.
0: Ναι. Απολύτως.
1: Όπως και να έχει.
0: Απολύτως. Απολύτως, συμφωνώ. Αλλά λέω λοιπόν, επειδή λοιπόν όταν είσαι πρωθυπουργός κάνεις α, όταν δεν είσαι πρωθυπουργός αλλά έχεις περάσει από αυτή τη θέση, πρέπει να λες και αυτό που δεν θα το έλεγες αν ήσουν πρωθυπουργός, για να υποστηρίξεις τον πρωθυπουργό. Στον πρωθυπουργό εκεί που θα πάει, να τους πει των Ευρωπαίων, γιατί θα γίνει αυτό. Αν η Τουρκία το πάει, το τραβήξει κι άλλο, γιατί το τραβάει, έτσι. Όποιος κι ας είναι ο λόγος, σίγουρα, και αυτό το είπε επίσης καταλήλως και στη συζήτηση που έγινε χθες. Εντάξει ρε παιδιά, αλλά την έχουμε βαρεθεί και αυτή την εξήγηση. Το κάνει λέει για εσωτερικούς λόγους. Το κάνει για εσωτερικούς. Αλλά αυτό που λέει ότι θα κάνει αν το κάνει, δεν είναι για εσωτερικούς λόγους, για εξωτερικούς λόγους είναι.
1: Σύμφωνα.
0: Και αφορά εμάς. Και όχι μόνο εμάς βέβαια. Εντάξει, μπορεί ο Εύξηνος Πόντος, μπορεί η Μαύρη Θάλασσα να είναι πολύ μακριά από τις ακτές της Ρωσίας και της Ουκρανίας, αλλά και εκεί υπάρχουν ζητήματα. Και δεν είναι καθόλου μακριά από τις ακτές του Λιβάνου, του Ισραήλ και κυρίως της Κύπρου.
1: Εδώ γράφει όμως κάτι, άκου την παρατηρήση αυτή, γιατί προσπάθησα να δω τι έχει γίνει με τις δυνάμεις στην Κύπρο, γιατί διαβάζω τώρα στα νέα. Παίρνουμε πίσω τα δύο ελληνικά μαχητικά που βρίσκονται στη Λίμνο. Θα φύγουν τα τέσσερα μαχητικά που είναι στο αεροδρόμιο της Πάφου. Θα. Άκου Κώστα, επειδή το γράφεις και καλά έκανες και το γράψεις και με τσίγκλησες. Λέει, εμείς τα πήραμε τα δικά μας, ενώ οι Τούρκοι τα άφησαν στην Κύπρο. Για να μην υπερβάλλουμε κι εμείς, δεν τα έχουμε πάρει ακόμα. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ από ό,τι βλέπω. Κώστα.
0: Αυτό μας είχε πει και ο Μαζανής, νομίζω αυτό.
1: Ναι. Γιατί μας είπε, γιατί δεν το ξέραμε.
0: Τι. Δεν είναι αύριο το πρωί γίνεται αυτό. Όχι.
1: Ναι, όχι.
0: Okay, δηλαδή όλα αυτά είναι σχεδιασμοί, δεν είναι.
1: Ναι, όχι, θέλω να πω. Πάντως για τα μαχητικά. Ενώ.
0: Εσύ λες για την Κύπρο,
1: η Patriot. Ναι, για την Κύπρο λέω. Επειδή λέει ο Κώστας εδώ. Επειδή έχουν δυνάμεις και οι Τούρκοι έστειλαν. Λένε ότι. Μου λέει ο Κώστας ότι οι Τούρκοι τα αφήνουν εκεί.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν φεύγουμε κι εμείς όμως ακόμα. Υποχωρούν και σειρά θα πάρουν τα τέσσερα μαχητικά που είναι στο αεροδρόμιο της Πάφου. Έτσι.
0: Θα πάρουν.
1: Θα πάρουν σειρά. Οπότε προς το παρόν μένουν. Καλά έκανες όμως Κωνσταντίνε και έστειλες το μήνυμα και τσίκλησες.
0: Ναι, και είναι και μικρές διαφορές. Εν πάση περιπτώσει, επαναλαμβάνω τώρα ότι η διάταξη των δυνάμεων είναι ζήτημα του επιτελείου. Mm-hmm. Αυτοί ξέρουν αν τα μαχητικά σου πρέπει να είναι που μεταξύ μας τώρα, μεταξύ Τανάγρας και Λίμνου. Επειδή εγώ τα βλέπω όταν είμαι στο εξοχικό, mm-hmm. που πάνε και σιγά και ήρεμα να μην μας ταράζουν πολύ. Όταν πηγαίνουν γρήγορα. Δεν προλαβαίνεις να τα δεις. Mm. Η απόσταση είναι μερικά λεπτά. Αν τα θέλει το επιτελείο εκεί, έχει την ευθύνη. Μένω σε αυτό που είπε ο Γεραπετρίτης. Το πρώτο τηλεφώνημα είναι στο στρατό, στο επιτελείο. Και είναι προφανές ότι η πολιτική ηγεσία τι θέλει να πει και τι είπε χθες. Είπε ότι παιδιά, κάτσε. Αν το πάτε για πόλεμο, θα έχετε πόλεμο.
1: Είναι πολιτική.
0: Πώς είπατε.
1: Η πρωτοβουλία είναι πολιτική.
0: Θέλεις
1: κάτι άλλο.
0: Όχι, απολύτως.
1: Okay.
0: Δεν μπορεί να κάνει τίποτα το επιτελείο αν δεν πάρει την εντολή.
1: Ναι.
0: Αλλά όταν σου απαντά ο Υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος είμαι βέβαιος ότι το είχε συζητήσει, το επαναλαμβάνω για να το έχουν ακούσει άπατες, με τον Μητσοτάκη λίγο πριν, και προφανώς και παρουσία του διάδια και ολωνών, τι θα πει σε μια τέτοια, τι θα απαντούσε σε μια τέτοια ερώτηση. Είναι προφανές λοιπόν ότι έχει δοθεί απάντηση. Ότι παιδιά, αν θέλετε πόλεμο, θα πάρετε πόλεμο. Mm-hmm. Είμαστε, το επαναλαμβάνω επειδή το λέγαμε και χθες και μπορεί σε ορισμένους φίλους να φάνηκε τραβηγμένο, mm-hmm. αλλά είμαστε σε εμπόλεμη κατάσταση. Και οφείλουμε να συμπεριφερόμαστε αντιστοίχως. Και δεν καθόλου τυχαία, στην ίδια έρευνα που. Στην ίδια εκδήλωση παρουσιάστηκε μια έρευνα της Μέτρο Ανάλυσης. Για το πού βλέπουν οι Ελληνίδες και οι Έλληνες ότι τα πράγματα πηγαίνουν καλύτερα και πού χειρότερα. Παντού πηγαίνουν χειρότερα, εκτός από έναν τομέα, στην άμυνα. Όπου οι περισσότεροι έχουν την εντύπωση, κατά το ισοζύγιο, ότι κάτι γίνεται. Mm-hmm. Κάτι καλό γίνεται. Δεν είναι η διαφορά τεράστια, αλλά είναι και ο μόνος τομέας στον οποίο υπάρχει μια τέτοια διαφορά ότι κάτι καλό γίνεται.
1: Μάλιστα. Αλλαγή ημιώρου.
0: Και 25 μου είπε. Είναι και 24 και 15 και 16 και 17. Τώρα κλέβω το χρόνο για να σου πω το εξής. Θέλω τους πάντες και όλες τις καλές κυρίες, ιδίως τις κυρίες. Έχεις το ελληνικός, το δεύτερο θέμα στο ελληνικός.gr, το δεύτερο όπως λέμε εμείς παλιοί της εφημερίδας, έχει ένα θέμα, τι προτείνει ο εισαγγελέας στην περίπτωση της δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα που τώρα πάει στο εφετείο, τι προτείνει και πώς παραπέμπει τους τέσσερις αστυνομικούς, οι οποίοι και οι τέσσερις έμαθαν από τη Γρίβα ότι απειλείται η ζωή της και έκαναν ό,τι έκαναν και το δικαστήριο θα τους κρίνει γι' αυτό, τους παραπέμπει για κακούργημα. Υπάρχει ολόκληρο το κείμενο στο ελληνικό.gr. Καθίστε και διαβάστε το. Για να δείτε ότι η δικαιοσύνη κάνει την προσπάθειά της, κάνει τη δουλειά της. Είναι το καλύτερο ρεπορτάζ που θα μπορούσες να διαβάσεις δημοσιογραφικό σε αυτή τη φάση για αυτή την υπόθεση όπου χάσαμε μια νέα γυναίκα.

0: ξεχάσαμε!
1: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
0: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιασες.
5: Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά σε τιμές που θα λατρέψει και το αμάξι σου. Ανδρέας Ζησιμόπουλος, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-434692.
6: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
7: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
8: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis.pavlakarathanasis.gr.
9: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
10: Μπαρτσελόνα, η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια το more.com.
11: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Σε συνέχεια της προηγούμενης κουβέντας μας να πούμε και το εξής. Υπάρχει και η επικοινωνιακή διάσταση του θέματος στο εσωτερικό της χώρας. Δηλαδή, τι θέλω να πω, επειδή πολύ σωστά είπες νωρίτερα ότι λέμε διαρκώς ότι ο Ερντογάν τα κάνει όλα αυτά και για το εσωτερικό του, που εν μέρει είναι αλήθεια.
1: Έχουμε και εμείς ένα εσωτερικό.
0: Έχουμε και εμείς ένα εσωτερικό. Και οφείλω να πω ότι όλη η προηγούμενη περίοδος με τον Κίμωνα, με τις συστοιχίες με τα F-16, θυμίζω ότι όλοι οι δημοσκόποι έλεγαν ότι έγραψαν θετικά για την κυβέρνηση.
1: Σωστό.
0: Άρα, επειδή ήδη έχει και μηνύματα ή παναχώρηση και τα λοιπά με όλες τις φωνές, αναρωτιέμαι αν αυτό θα γράψει αρνητικά για την κυβέρνηση. Όταν τα παίρνουμε πίσω.
1: Εντάξει. Και είναι και λογικό ότι οι πολιτικές δυνάμεις, ακόμη και αν δεν θέλουν να διαφοροποιούνται επισήμως στον υπερθετικό βαθμό, όπου μπορούν να ρίξουν μια ξυλιά, ειδικά στα επιτυχημένα τμήματα της κυβερνητικής πολιτικής, θα το κάνουν, έτσι.
0: Ναι.
1: Είπαμε, έχουμε δημοκρατία στην απεδό μεριά.
0: Ναι.
1: Πάντως η κατάσταση δεν είναι αυτή που θα μπορούσε να είναι. Αυτό είναι απολύτως σαφές. Αλλά νομίζω ότι και η κριτική, την άκουσα με προσοχή παρατήρηση του Βαγγέλη Βενιζέλου, η σχέση του οποίου με τον Κυριάκο Μητσοτάκη έχουν μείνει σε κάποιο τηλεφώνημα πριν από πάνω από ένα χρόνο και βάλε. Και αυτό δεν είναι καλό. Ποτέ δεν είναι καλό το να μην μιλάνε οι άνθρωποι. Η κριτική παρατήρηση είναι αν υπάρχει ή αν θα υπάρχει μετά τις εκλογές ηγέτης ο οποίος θα μπορεί να σηκώσει το τηλέφωνο να συνεννοηθεί απευθείας με τον Ερντογάν. Αυτή τη στιγμή υπάρχει. Ο Μητσοτάκης δηλαδή το κάνει και μπορεί να το κάνει και ο Ερντογάν θα τον ακούσει. Γιατί πέρασαν από το εκείνο, πώς το είχε πει ο Ερντογάν, Μητσοτάκης και τα λοιπά, πέρασαν από αυτό σε άλλη φάση.
0: Βέβαια, να πούμε ότι αυτό θα το ορίσει ο ελληνικός λαός και όχι ο Ερντογάν.
1: Τι, ξαναπέστε αυτό.
0: Θεωρώ ότι θα υπάρξει, αλλά θα οριστεί από τον ελληνικό λαό και όχι από τον Ερντογάν.
1: Ναι, βεβαίως. Το ποιος θα είναι. Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα στο άλλο μέτωπο. Γιατί σε πολεμική, είπες, βρισκόμαστε, πώς το είπες, σε πόλεμη κατάσταση.
1: Ναι.
0: Πού να δεις το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Έλα, μωρέ, και εσύ τώρα αμέσως. Ας τους ανθρώπους.
0: Κάτι χειρότερα τα ελληνοτουρκικά. Λοιπόν, πάμε τουλάχιστον σε μια πολύ, πολύ ψύχρεμη και λογική φωνή του ΣΥΡΙΖΑ. Τον κύριο Θεόφιλο Ξανθόπουλο, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Χαίρετε, κύριε Ξανθόπουλε.
0: Καλό σας μεσημέρι, κύριε Ξανθόπουλε.
2: Καλό μεσημέρι, κύριε. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ από τη Δράμα, να το λέμε, έτσι.
0: Σωστό. Νόμιζα ότι θα αμφισβητούσατε του ΣΥΡΙΖΑ, όχι την περιφέρεια.
1: Και εγώ τρόμαξα, Θεόφιλε.
0: Έτσι όπως το είπατε, λέω, τσάπ θα το πετάξει.
2: Μου δίνετε την ευκαιρία να πω ότι, όπως έλεγε και ο συγχωρεμένος Παπαγιαννάκης, τελευταίος θα κλείσω την πόρτα. Εγώ εκλέχτηκα βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ με τις ψήφους των Δραμηνών και θα τηρήσω την εντολή τους και μέχρι τη λήξη της κοινοβουλευτικής περίοδου θα μείνω βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα δεν συζητιέται.
1: Δεν θα το λέμε Real FM, Radio ΣΥΡΙΖΑ θα το λέμε σε λίγο.
0: Όχι, εγώ,
1: γιατί περνάνε οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ο ένας μετά τον άλλον και κάνουν αυτή τη δήλωση.
2: Α, ωραίο, καλό αυτό.
0: Δεν νομίζω. Έχεις ακούσει από πολλούς αυτή τη δήλωση? Γιατί οφείλω να πω και αυτό πήγα να στυλιτεύσω, ότι ο κύριος Ξανθόπουλος είναι ένας από τους λίγους που ακούγεται στο δημόσιο λόγο να κάνει μια τέτοια πολύ πολύ καθαρή δήλωση.
1: ΣΥΡΙΖΑ ψήφισαν
0: και
1: οι ψηφοφόροι, ΣΥΡΙΖΑ παίρνουν.
0: Άρα λοιπόν εγώ διαφωνώ μαζί σου. Οι περισσότεροι εκ των οποίων μιλούν δημόσια δυστυχώς δεν έχουν αυτή τη στάση.
1: Ο Γιαννούλης πριν από λίγο μιλώντας εδώ πάλι είπε περίπου το ίδιο πράγμα. Ποιο είναι το θέμα, κύριε Ξανθόπουλε, τώρα? Υπάρχει κανείς που να σας λέει ο Τσίπρας, αν θέλετε να έρθετε μαζί μου, κοιτάξτε να παραιτηθείτε από το ΣΥΡΙΖΑ?
2: Κοιτάξτε, εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό. Ειλικρινά δεν το καταλαβαίνω. Εμείς έχουμε μία πρόταση ως ΣΥΡΙΖΑ με βάση τη που είναι συνεδριακή και την έχουμε επιβεβαιώσει και με απόφαση της πρόσφατης Κεντρικής Επιτροπής. Έχουμε τη μοναδική πρόταση που υπάρχει στο τραπέζι και η οποία μπορεί να κερδίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τι λέμε, κανένας μόνος του δεν μπορεί. Χρειάζεται να καθίσουμε σε ένα τραπέζι και να βάλουμε 5 άξονες για να φτιάξουμε ένα προοδευτικό πολιτικό πρόγραμμα απέναντι στον αντίποδα αυτών που κάνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, είτε με το κράτος δικαίου, είτε με την οικονομία, είτε με την ακρίβεια, είτε με τα καρτέλ, και να πούμε στους πολίτες είμαστε εδώ, μπορείτε να μας εμπιστευτείτε. Με αυτή την έννοια λοιπόν η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτή που παραμένει στο τραπέζι. Δεν αντιλαμβάνομαι την προϋπόθεση για να πάμε σε ένα άλλο κόμμα να πρέπει να απεκδηθούμε, να εγκαταλείψουμε την ιδιότητά μας αυτή. Αλλά και να σας ρωτήσω κάτι και τους δύο, γιατί φυτεύετε χρόνια στο πολιτικό ρεπορτάζ, ειδικά με τον κύριο Παπαπαναγιώτη, έχουμε κοινές διαδρομές από τα νιάτα μας. αν εγώ παραιτηθώ για να προσχωρήσω στο υποίδρυση κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, πάω να είμαι ένας βουλευτής της αριστεράς. Διαγράφεται η διαδρομή μου από το 3 Φεραίου της μεταπολίτευσης μέχρι σήμερα και τι, αποδίδομαι στην πολιτική κονίστρα ως άμωμος και άσπυλος, ξεκινώντας από μηδενική βάση? Το αντίθετο. Παραμένω ένας άνθρωπος διαποτισμένος από τις αριστερές ιδέες, πεισμένος για την ορθότητα της επιλογής μου και επομένως ναι, αλλά δεν καταλαβαίνω εντάξει, τι νόημα έχει αυτή η
1: κύριε Ξανθόπουλε, σε λίγο καιρό έχει ανοίξει η προεκλογική καμπάνια, σε λίγο καιρό θα φτιαχτούν και ψηφοδέλτια.
2: Ναι.
1: Ένας βουλευτής έχει στο μυαλό του σε ποιο ψηφοδέλτιο θα είμαι, διότι δεν θα είναι ίδιο το ψηφοδέλτιο του σχηματισμού που θα φτιάξει ο κύριος Τσίπρας με το κόμμα στο οποίο είστε τώρα, του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα είναι ίδιο, θα είναι άλλα ψηφοδέλτια.
2: Και τι σημασία έχει αυτό?
1: Εκτός αν ξέρετε κάτι να μας διαφωτίσετε από αυτού.
2: Όχι, μα κοιτάξτε, δεν ξέρω, με την έννοια ότι δεν με απασχολεί. Εμείς έχουμε μια πρόταση η οποία λέει πρέπει να συνεννοηθούμε, να καθίσουμε όλοι γύρω από το τραπέζι που σας είπα προηγουμένως και να καταλήξουμε σε ένα κοινό πόρισμα, σε μια πρόταση προς την κοινωνία. Πού κολλάει αυτό αν θα είναι στο ψηφοδέλτιο Α ή στο ψηφοδέλτιο Β?
1: Ναι.
2: Εδώ είναι η πρόταση, η πολιτική προηγείται και είναι μια πρόταση συνεννόησης των προοδευτικών δυνάμεων. Αυτή είναι η πεμπτουσία.
0: Επειδή ο Μπάμπης θέτει ένα ερώτημα που δεν είναι ο μοναδικός που το θέτει, είναι για το πού πηγαίνει, τι γίνεται όλη αυτή η ιστορία. Μήπως έχει βάση και το ζήτημα που ανοίγει ο Παύλος Πολάκης και λέει ότι θα πρέπει όλο αυτό να γίνει πιο θεσμικά, πιο, να το πω έτσι, καταστατικά.
2: Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Η άποψη του καταρχάς καταστατικά και θεσμικά γίνεται με την έννοια ότι υπάρχει μια απόφαση συνεδρίου, υπάρχει μια απόφαση πολιτικής γραμματείας, κεντρικής επιτροπής και ο πρόεδρος υλοποιεί αυτή την απόφαση. Δεν είναι δηλαδή ένα κονκλάβιο που ξαφνικά το αποφάσισε. Έτσι, υλοποιούμε αυτή την πρόταση, παλεύουμε να συμφωνήσουμε ότι οι αποδέκτες της δεν είναι ιδιαίτερα πρόθυμα, για να μην πω καθόλου. Αυτό είναι ένα πρόβλημα πολιτικό που έχουμε. Και γι' αυτό, αν θέλετε, εγώ έχω την έχω εκφράσει και δημόσια την άποψη ότι είναι σωστή η στάση μας, σωστή η πρότασή μας, αλλά έχει ημερομηνία λήξης. Εάν δούμε δηλαδή ότι δεν περπατάει, πρέπει να αναπροσαρμόσουμε τη στρατηγική μας. Αλλά αυτά θα γίνει συντεταγμένα με απόφαση πολιτικής γραμματείας, με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Θα δούμε. Αλλά τώρα προς ώρας, η μόνη πρόταση που υπάρχει στο τραπέζι είναι αυτή της προοδευτικής συνεργασίας. Η μόνη πρόταση που μπορεί να κερδίσει το Μητσοτάκη. Γιατί υπάρχει και η πρόταση του Πασόκ και του κ. Ανδρουλάκη ότι μπορεί να είμαι μόνο πρώτος, έστω και με μια ψήφο διαφορά, αλλά από πουθενά δεν επιβεβαιώνεται.
0: Σας ζητώ συγγνώμη που σας διακόπτω, κύριε Ξανθόπουλε, αλλά δημοσκοπικά δεν φαίνεται κάτι τέτοιο.
2: Αυτό σας
0: δηλαδή,
2: λέω.
0: Δεν έχει καταγραφεί ως μια.
2: Αφού δεν έχει γίνει καν η αρχή κινήσεως. Δηλαδή, από πού, πώς να μετρηθεί αυτό το πράγμα, αφού ο καθένας είναι μόνος.
0: Επειδή είπατε ότι φαίνεται. Καταλαβαίνω απολύτως τι λέτε και συμφωνώ, αλλά επειδή είπατε ότι φαίνεται ότι είναι ο μοναδικός αντίπαλος, αυτή η σύμφεση, να το πω έτσι. Και σας λέω στον αντίλογο ότι δεν φαίνεται.
2: Ναι, δια τη εισάτοπων απαγωγή. Καμία από τις υπάρχουσες προτάσεις δεν φαίνεται ικανή να κερδίσει τον Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ευελπιστείτε ότι είναι η μόνη
2: τέτοια. Λέμε ότι άρα καταλήγει ότι η συνένωση των δυνάμεων θα δώσει μια όθεση τέτοια που θα καταστήσει νικηφόρο το εγχείρημα.
1: Ναι. Εγώ τώρα να το βάλω λίγο διαφορετικά και ελπίζω να μην είναι μπερδεμένη η σκέψη μου, κύριε Ξανθόπουλε, είναι ότι αν ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος σε λίγες μέρες, 26 του μήνα, θα ανακοινώσει το κόμμα που θέλει να φτιάξει, αν σας απευθύνει μια πρόσκληση, εσάς που είστε στο ΣΥΡΙΖΑ, να πάτε μαζί του, είναι η μία περίπτωση. Η άλλη περίπτωση είναι να μην απευθύνει καμία πρόσκληση. Όμως ο Πολάκης δεν είπε αυτό. Ο Πολάκης είπε να συγκληθούμε και να απαντήσουμε στον Τσίπρα και να του πούμε ότι εμείς δεν είμαστε μαζί σου.
2: Όχι.
1: Ούτε αυτό είπε ο Πολάκης. Πώς το κατάλαβα λάθος?
2: Μπράβο. Εγώ δεν κατάλαβα ότι δεν είμαστε μαζί σου. Η πρόταση της προοδευτικής συνεργασίας παραμένει στο τραπέζι. Δεν έχουμε αλλάξει άποψη. Αλλά και εν πάση περιπτώσει, για να μην... πώς να το πω, για να μην γίνομαι και μην ερμηνεύω αυθεντικά τον Παύλο και τον οποιοδήποτε άλλο, όποια πρόταση υπάρχει να μπει συλλογικά και να συζητηθεί. Ούτε και η πρόταση του Δημήτρη Χατζησοκράτη για ενσωμάτωση στο κόμμα Τσίπρα πέρασε από καταστατικό όργανο. Είναι μια προσωπική άποψη την οποία ξέφασε ο Δημήτρης και
1: καλά, ο Δημήτρης με το βάρος των 60 χρόνων στο κίνημα νομίζω ότι έχει τη δυνατότητα να διατυπώνει άποψη.
2: Μαζί σας τώρα φύγετε και βέστε σχόρδες. Εγώ με τον Δημήτρη είμαστε μαζί
1: Ξέρουμε.
2: Ο Δημήτρης είναι από το προδικτατορικό, από τον Ρήγα της παρανομίας. Εγώ είμαι
1: γι' αυτό είπα 60. Σε εμάς τα έλεγα 50.
2: Το καταλαβαίνετε ότι η σχέση μου είναι πολύ στενή και προσωπική και φιλική. Αλλά η άποψη που εξέφρασε είναι μια προσωπική του άποψη. Και καλά έκανε και την εξέφρασε, αν θέλετε. Δεν είναι το πρόβλημα αυτό. Λέω ότι ο καθένας, αν έχει μια άποψη, όποια άποψη έχει, θα τη συζητήσουμε στα όργανα και θα αποφασίσουμε για την επόμενη μέρα. Προς το παρόν όμως, η θέση του ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτή που σας λέω.
1: Άρα κακώς διέγραψε ο Φάμελος τον
2: Πολάκη. Όχι, τον Πολάκη τον διέγραψε ο Φάμελος. Διότι καταρχάς, κοιτάξτε, είναι ένα θέμα, πώς να σου το πω, δεοντολογίας. Ο Παύλος δεν τα προσέχει πολύ αυτά, αλλά εμένα με επηρεάζουν. Όντας μέλος της πολιτικής γραμματείας, δεν απευθύνεσαι στον πρόεδρο μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Mm-hmm. Έτσι. Συνονοείς, λέει, Σοκράτη μου δημιουργήθηκε αυτό το θέμα με τον Χατζησοκράτη, θα να το δούμε κάπως κτλ. Ένα. Δεύτερον, διαγράφει όμως, γιατί είχε μία. Η απόλυξη της ανάρτησης του ήταν, προσβλητική, ότι mm-hmm. ο πρόεδρος ακολουθεί μια προσωπική που είναι κόντρα, έχει δική του ατζέντα και είναι κόντρα στη συλλογική απόφαση. Αυτό το πράγμα τώρα δεν μπορεί να γίνει δεκτό, αλλά θέλω να πω και κάτι για να μην θεωρηθεί ότι συντάσσομαι ασμένος. Mm-hmm. Διαγραφές mm-hmm. δεν έχουν λύσει ποτέ κανένα πρόβλημα. Mm-hmm. Να το πούμε και αυτό mm-hmm. για να το ξεκαθαρίσουμε.
0: Και ειδικά αυτό το πρόβλημα τώρα, δεν λέμε κι εμείς αν έπρεπε, δεν έπρεπε, εσείς το ξέρετε αυτό, εννοώ τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Από την άλλη πλευρά, αναρωτιέμαι, επειδή όση ώρα σας ακούω είναι προσπαθώ να συνθέσω, να προσθέσω, φαντάζομαι ότι δεν περιμένετε μέσω δια της πρόσθεσης να κερδίσετε τον Μητσοτάκη, δηλαδή 5 από εδώ, 3 από εκεί, 5 παραπέρα. Ο απότερος σκοπός ποιος είναι, γιατί μέχρι στιγμής φαντάζομαι τελικός στόχος είναι το ΠΑΣΟΚ. Ή να πλαγιοκοπήσετε και το ΠΑΣΟΚ, να το πω διαφορετικά και να μιλάμε ξεκάθαρα, κύριε Ξανθόπουλε. Αλλά δεν φαίνεται να παίρνει, ας πούμε, ο Αλέξης Τσίπρας από εκείνο το κομμάτι.
2: Τώρα δεν ξέρω, δεν έχω καταλάβει τι ακριβώς με ρωτάτε. Το τι κάνει ο Αλέξης Τσίπρας αφορά τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Όπου ο Τσίπρας, δεν προσπαθώ να προβοκάρω την κουβέντα.
2: Όχι, όχι.
0: Θα είναι κοινή η κάθοδό σας, αυτό λέω, ότι μια συμπόρευση, μια.
2: Αν είμαστε λοιπόν σε ένα κοινό ψηφοδέλτιο με τον Τσίπρα και άλλες δυνάμεις, τι σχέση έχει το ΠΑΣΟΚ, πού κολλάει.
0: Κολλάει στο ότι έχετε ζητήσει συνεργασία από το ΠΑΣΟΚ. Δεν υπάρχει ανταπόκριση. Και προφανέστατα στοχεύεται στον κόσμο του ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή στην κέντρο αριστερά.
2: Κοιτάξτε, άλλωστε δεν ξεχνάμε εμείς ειδικά που είμαστε από τα πέτρινα χρόνια ότι η μεγάλη άνθηση άνοδος του ΣΥΡΙΖΑ έγινε με τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ.
0: Συμφωνούμε, έτσι είναι.
2: Εξ επιφυτήσεως, κοιτάξτε, η δημοκρατία είναι ένα ανταγωνιστικό πολίτευμα. Mm-hmm. Άρα είναι προφανές ότι επιζητούμε και ανθρώπους που διετέλεσαν, που ψήφισαν το ΠΑΣΟΚ να έρθουν να μας ψηφίσουν. Το ΠΑΣΟΚ έκανε μια επιλογή στο συνέδριό του να μην συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Mm-hmm. Αλλά δεν λέει με ποιον θα συνεργαστεί. Και αυτή είναι η αντίφαση. Mm-hmm. Δηλαδή λέει να μην με πρώτος, έστω και με μια ψηφοδιαφορά, χλωμό. Mm-hmm. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι επιλογή του. Προφανές είναι ότι δεν θέτει θέμα αυτοδυναμίας. Αλλά δεν λέει ότι όντας εγώ πρόεδρος με μία ψήφο διαφορά θα ζητήσω συνεργασία με τον Ιφλή, με τον Παπαδημητρίου, με τον Ξανθόπουλο. Και αυτό φαίνεται η αδυναμία του η πολιτική. Σε αντίθεση με τη Νέα Δημοκρατία, η οποία έχει μια πιο ευέλικτη τακτική. Και λέει: βάζω ζήτημα αυτοδυναμίας, αλλά αν ο λαός δεν μου δώσει, θα απευθυνθώ στο ΠΑΣΟΚ. Mm-hmm. Και τους τελειώνει, ας πούμε.
0: Εδώ που τα λέμε, έχει ένα δίκιο τώρα, κύριε Ξανθόπουλο, το ΠΑΣΟΚ, υπό την έννοια ότι έχει αιμορραγήσει προς τα εσάς. Μόνο σας το είπατε και καλά κάνατε, γιατί έτσι είναι. Του έφυγε πολλοί κόσμος, πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ. Και αν πει θα συνεργαστώ με το ΣΥΡΙΖΑ, αυτό που θα υποθεί είναι ότι έλα μωρέ, αφού θα έρθει το ΠΑΣΟΚ στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί να πάω εγώ στο ΠΑΣΟΚ. Ναι, δηλαδή έχει μια λογική.
2: Κοιτάξτε να δείτε τώρα, έχει μια λογική περιχαράκωσης του χώρου. Αλλά αυτές οι λογικές δεν βοηθάνε στη μεγάλη εικόνα. Γιατί η μεγάλη εικόνα είναι να μπορέσουμε να κερδίσουμε τη Νέα Δημοκρατία. Και επειδή κανείς μόνος του δεν μπορεί, λέμε ότι πρέπει να συνεργαστούμε. Εγώ αναδεικνύω την αντίφαση που έχει το ΠΑΣΟΚ. Που λέει με ποιον δεν θα συνεργαστεί, αλλά δεν λέει με ποιον θα συνεργαστεί. Και αυτό είναι ενδεικτικό.
1: Ωραία, ευχαριστούμε πολύ.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλώς σας μας φαίνεται, να είστε καλά.
2: Γεια σας.

0: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λυδίας.
1: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
0: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
2: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
3: Επισκεφτείτε τώρα τον επίσημο διανομέα Hyundai. Πάτρα Ότο Αθανασάτου ΕΠΕ. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 49. Ή καλέστε στο 2610-424-995.
4: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
5: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
4: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
5: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
4: Οπτικά ιατρού.
5: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
4: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
5: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
4: Τηλέφωνο 2693-0-24690.
5: Οπτικά Ιατρού.
4: Ό,τι εμπιστεύεστε.
6: Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942-919090 και στο.
7: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Βούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
8: Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Τους. Ζωοτροφές κρέωσης στις Κηδονιές Καλαδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
9: Παράδοση, γνώση, εμπειρία με τη γεύση των πιο αγνών προϊόντων. Γίγας Πρωτεμπορική. Η μόνη ειδική. Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.
10: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, Μάνο Νιφλή.
1: Έλα.
0: Άκου τώρα από αυτά που συνήθως δεν τα προσέχουμε, αλλά βγήκε σήμερα η σχετική στατιστική από την αρχή και έχει το ενδιαφέρον της. Επισκέπτες μουσείων και αρχαιολογικών χώρων το μήνα Ιανουάριο. Ο Ιανουάριος είναι κρύος μήνας, είναι χειμώνας. Αλλά παρά τα αυτά, είχαμε επισκέπτες σε μουσεία 240.000.
1: Ναι.
0: Ήταν αυξημένη από πέρυσι τον ίδιο μήνα κατά 2,6%. Καλό. Και φυσικά τη μεγάλη αύξηση την έχει, μεγάλη αύξηση έχει, συνεχόμενη αύξηση θα έλεγα, το Μουσείο της Ακρόπολης. Τη μεγάλη αύξηση την έχει το Εθνικό Αρχαιολογικό και το Παλάτι των Υποτών, το οποίο υπολειτουργούσε όμως. Άρα ναι, το Εθνικό Αρχαιολογικό.
1: Ποιος έκανε την έρευνα?
0: Η Στατιστική Υπηρεσία την κάνει.
1: Ναι.
0: Είναι καταγεγραμμένα στοιχεία, είναι με βάση τα εισιτήρια που κόβει.
1: Επειδή σου χρωστώ μια αμφισβήτηση έρευνας, ας την αμφισβητήσω κι εγώ την έρευνα.
0: Για φτιάξε μου και το ακουστικό να σε ακούω. Τώρα σε ακούω.
1: Οφείλω να αμφισβητήσω κι εγώ την έρευνα αυτή με τη σειρά μου. Να σου πω ότι ένας βασικός παράγοντας που δεν λαμβάνουν υπόψη τους αυτές οι έρευνες είναι τα σχολεία που πηγαίνουν κάθε χρόνο.
0: Ναι. Σωστά το παρατηρείς, αλλά έχει από κάτω τα πληρωμένα και τα μη πληρωμένα.
1: Πληρωμένα είναι το.
0: Τι?
1: Το σχολείο είναι πληρωμένα.
0: Πληρώνουν τα σχολεία.
1: Και βέβαια.
0: Αλήθεια.
1: Και βέβαια.
0: Μπράβο τους. Πού τα βρίσκουν οι γονείς?
1: Ναι, βέβαια.
0: Γιατί έχει ένα σύνολο επισκεπτών. Πληρώνουν τα σχολεία.
1: Και βέβαια.
0: Αλήθεια.
1: Και βέβαια.
0: Μπράβο τους. Πού τα βρίσκουν οι γονείς?
1: Ναι, βέβαια.
0: Γιατί έχει ένα σύνολο επισκεπτών.

0: Ενώ πέρσι είχαν εισπράξει οι αρχαιολογικοί χώροι 1.900.000.
1: Ναι.
0: Γιατί? Προφανώς γιατί αυξήθηκε το εισιτήριο.
1: Ναι.
0: Επέδρασε αυτό κάπως? Προφανώς επέδρασε, διότι οι επισκέπτες των αρχαιολογικών χώρων μειώθηκαν κατά 10%.
1: Ναι.
0: Αυτά.
1: Μάλιστα.
0: Έλα ρε, ενδιαφέροντα στοιχεία είναι. Πάει κόσμο στα μουσεία, μπράβο. Ναι. Δεν πάνε μόνο οι τουρίστες.
1: Έχουμε πάρα πολλά μουσεία στη χώρα. Είναι δεδομένο, έχουμε υπέροχα μουσεία. Κάποια στιγμή έχει, αν θέλουμε να τα ανοίξουμε το θέμα, θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τι επενδύεται από τα έσοδα αυτά και με ποιο τρόπο. Έτσι. Γιατί πριν από μερικά χρόνια είχαμε και μεγάλους καυγάδες σχέση με τα δημοπρατήρια και με τα δημοπρατήρια, λέω, με τα εκθετήρια.
0: Ναι.
1: Ναι. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, ενδιαφέρον είναι αυτό ως στοιχείο.
0: Ναι, ναι, και εμένα μου άρεσε πολύ το ότι αυξήθηκαν αισθητά οι επισκέπτες του Εθνικού Αρχαιολογικού, που το οποίο θεωρώ ότι είναι ένα από τα ωραιότερα μουσεία του κόσμου.
1: Εξαιρετικό.
0: Έχω επισκεφθεί πολλά μουσεία, γιατί έχω και μια τρέλα με αυτό. Mm-hmm. Όπου πηγαίνω και έχει μουσείο, μπουμ μέσα. Το Εθνικό Αρχαιολογικό, παιδιά, είναι, μιλάμε.
1: Ναι. Θα πρέπει να σου πω ότι εγώ θεωρώ εξίσου ενδιαφέρον το υπόγειο του Εθνικού Μουσείου.
0: Γιατί είναι άλλο μουσείο.
1: Έχει εκθέματα τα οποία δεν χωράνε.
0: Ναι.
1: Έχω κατέβει και έχει συγκλονιστικά εκθέματα. Τα οποία είναι στιβεγμένα.
0: Στιβεγμένα.
1: Ή ήταν μέχρι πριν από μερικά χρόνια. Για κανένα λόγο δεν είναι πεταμένα. Όταν λέω στιβεγμένα, είναι γιατί
0: δεν έχουν το χώρο του. Αυτό είναι.
1: Έτσι. Ναι. Και είναι συγκλονιστικά.
0: Παλιότερα είχα διατυπώσει την άποψη δημοσίως και φαντάζεστε τι άκουσα. Mm-hmm. Ότι πρέπει να πάρουν και το διπλανό κτίριο.
1: Ναι.
0: Να πάρουν δηλαδή και να το συνδέσουν υπογείως. Mm-hmm. Όπως κάνουν στα, πολύ συχνά σε τέτοιες ειδικές περιστάσεις. Ώστε να πάρουν το διπλανό κτίριο, να το κάνουν και αυτό, να το ενσωματώσουν στο αρχαιολογικό.
1: Μίλα,
0: ώστε να αποκτήσουν χώρο. Τι?
1: Για ποιο κτίριο μιλάς?
0: Του Πολυτεχνείου. Και φαντάζεσαι τι άκουσα?
1: Όχι, αυτό αποτελούσε και μια πρόταση, όχι για την επέκταση του Εθνικού Μουσείου. Αποτελούσε πρόταση, νομίζω, της περιόδου Μπακογιάννη, την, να μεταφερθούν οι σχολές που στεγάζονται στο Πολυτεχνείο, στην Πολυτεχνούπολη, και να δημιουργηθεί μουσιακός χώρος του Πολυτεχνείου. Να γίνει μουσιακός χώρος, όχι ως επέκταση του Εθνικού Μουσείου όπως το λες τώρα, αλλά να μετατραπεί σε μουσείο.
0: Στο Πολυτεχνείο τι έχει μείνει? Μόνο η σχολή γίνει, πώς λέγεται, η αίθουσα γίνει. Δηλαδή τα παιδιά που κάνουν σχέδιο, που είναι φοβερά παιδιά και τρομερά, ναι, ενδιαφέρον. Μόνο αυτοί πηγαίνουν εκεί. Όλοι οι άλλοι, ναι, πηγαίνουν, εντάξει, πάνω. Στη...
1: Δεν είναι αξιτινό. Θέλω να πω ότι απλώς έχει έναν ως κτίριο ιδιαίτερο συμβολισμού. Θα μπορούσε. Υπάρχει όμως και η άλλη άποψη που είναι επίσης σοβαρή. Θα πρέπει να παραμείνει χρήσιμη και χρηστική. Έτσι. Δηλαδή, ίσως έχει έτσι και μεγαλύτερη αξία. Αυτά.
0: Λοιπόν, τι άλλο έχουμε? Θέλεις να μάθεις τη χρήσιμη πληροφορία? Όχι.
1: Βέβαια, θέλω.
0: 110 στρογγυλό.
1: Εντάξει, 110 δόξα
0: τω Θεώ, στρογγυλό.
1: Με την αναβολή της επίθεσης δεν είχε τίποτα,
0: ναι,
1: καλό?
0: Όχι. Ναι, έγινε κάτι, ναι, καλό, γιατί είχε περάσει 110, είχε, ναι, πάει και 112.
1: Mm-hmm.
0: Και η αναβολή το κρατάει εκεί στα 110. Είπαμε, οι αγορές δεν βιάζονται πλέον να κάνουν τεράστιες αυξήσεις, ούτε βεβαίως αντιστοίχως
1: μεγάλες μειώσεις. Δεν είναι ότι οι αγορές δεν βιάζονται να κάνουν μεγάλες αυξήσεις, εμείς βιαζόμαστε να γίνονται μειώσεις. Αυτό είναι το θέμα.
0: Θα κάνει πολύ καιρό, μου φαίνεται, για να το δούμε.
1: Mm-hmm.
0: Πάρα πολύ καιρό.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Γιάννη Παπαφλωράτο. Ο κύριος Γιάννης Παπαφλωράτος είναι νομικός, διεθνολόγος, είναι καθηγητής στις στρατιωτικές μας σχολές και είναι μαζί μας με αφορμή την γενοκτονία των Ποντίων, την οποία δεν ξεχνούμε.
1: 107 ευτυχώς. Χρόνια, έτσι.
0: Κύριε Παπαφλωράτε, γεια σας.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κύριε Παπαφλωράτε.
2: Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
1: Να είστε καλά.
0: Έχετε γράψει ένα εξαιρετικό πόνημα και πολύ πολύ λεπτομερές. Και μία φορά λοιπόν ήμουνα με τον κύριο Παπαφλωράτο, αγαπητέ Μάνο,
1: mm-hmm,
0: και του λέω, το γράψατε αυτό γιατί είστε Πόντιος? Και μου λέει, όχι βέβαια. Καλά τα θυμάμαι?
2: Πολύ σωστά, πολύ σωστά.
0: Ναι, όχι βέβαια.
2: Αρκεί να θέλουμε, δεν χρειάζεται να γράψει κάτι. Και μάλιστα αυτό το βιβλίο μου πήγε 29 χρόνια. Ξεκίνησα να μαζεύω τα στοιχεία το 92 και εξεδάθη το 2021.
1: Φοβερό είναι αυτό.
0: Ναι,
1: φοβερό είναι.
0: Μα γι' αυτό λέω, γιατί αυτά συζητάγαμε τον κύριο Παπαφλωράτο, mm-hmm, και στο μυαλό μου φτιάχτηκε η εντύπωση ότι, επειδή τον έβλεπα και παντού όπου υπήρχαν

0: Τέτοιες εκδηλώσεις και ήταν πάντοτε ο άνθρωπος που θα φώναζες να σου μιλήσει για αυτό το θέμα.
1: Ναι, ναι.
0: Καταφέραμε να είμαστε μία από τις όχι και πάρα πολλές χώρες, αλλά πάντως να έχουμε στο ημερολόγιο μας μια μέρα να θυμόμαστε ότι υπήρξε γενοκτονία των ποντίων και όχι απλώς διωγμός.
2: Έτσι ακριβώς είναι επιτυχία. 5 είναι όλες και όλες οι χώρες στον πλανήτη που έχουν αναγνωρίσει τη γενοκτονία και υπάρχουν και αρκετά τοπικά κοινοβούλια. 12 πολιτείες στην Αμερική, 2 πολιτείες στην Αυστραλία. Γίνεται μια προσπάθεια και σήμερα πρέπει να επισημάνουμε ότι η ομάδα, η Ευρωομάδα της Νέας Δημοκρατίας φέρνει στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το θέμα προς συζήτηση με πρωτοβουλία της κυρίας Βόζονταγκ. Και αυτό είναι μια μεγάλη επιτυχία, διότι έχουμε ξεκινήσει μια προσπάθεια από το Δεκέμβριο του 2024 που ο Μιλόν πήγε εκεί για να ενημερώσει για την γενοκτονία τους ευρωβουλευτές, τους δικούς μας. Ήρθαν όχι από όλα τα κόμματα βέβαια, κάποιοι δεν μας έκαναν την τιμή, αλλά ενημερώσαμε και μάλιστα είπαν ότι θα στείλουν και την αγγλική έκδοση του βιβλίου στους υπολείπους ευρωβουλευτές για να τους ενημερώσουν.
0: Ναι.
2: Γίνεται μια προσπάθεια λοιπόν να πάρουμε τουλάχιστον ένα ψήφισμα, διότι είναι ένα θέμα εθνικό. Σε εθνικά θέματα δεν φοράμε φανέλα κόκκινη, πράσινη, μπλε, και αν δεν ξέρουμε την ιστορία μας, είμαστε καταδικασμένοι να την ξαναζήσουμε. Έτσι λέει μια παροιμία.
0: Ναι.
2: Άρα δεν έχουμε δικαίωμα να ξεχάσουμε το τι ακριβώς συνέβη σε αυτούς τους ανθρώπους, ο αριθμός των οποίων υπολογίζεται τουλάχιστον 353.000, αν και πλέον τα νούμερα πάνε πάνω από τα 300.000, γιατί δεν είχαν υπολογιστεί τα θύματα της πρώτης φάσης της γενοκτονίας, που ήταν μεσούντος του πρώτου παγκοσμίου πολέμου και ήταν δύσκολο εκεί να έχουμε πληροφόρηση. Άρα μιλάμε για ένα τεράστιο νούμερο.
0: Ναι.
2: Αν το αναλογιστεί κανείς 400.000 θύματα. Είναι πάρα πολύ μεγάλο και αυτοί πέθαναν με αργό, με βασανιστικό τρόπο σε εξαιρετικές πορείες του πουθενά, στα βάθη της Ανατολίας, μέσα σε ναούς κλεισμένοι, ναούς τους οποίους πυρπολούσαν μετά οι Τούρκοι και έκαιγαν τον ναό και όσους ήταν μέσα. Τα παιδιά στην Κερασούντα, έχουμε ξένες μαρτυρίες, έτσι, Αμερικανίδων νοσηλευτριών, που τα κατεβάσανε μέχρι 2 ετών κάτω στα βράχια της πόλης και τα εξερευνούσαν με τα κεφαλάκια τους στα βράχια. Ήταν φοβερές μαρτυρίες. Λοιπόν, αν αυτά είχαν συμβεί με εμάς ως θύτες, θα είχε αναδειχθεί παγκοσμίως. Είναι ντροπή μας εμείς να έχουμε τέτοια θύματα, μια τέτοια πληγή στο σώμα του ελληνισμού και να μην την αναδεικνύουμε.
0: Ναι.
2: Και το λέω εγώ,
0: άρα...
2: έχω ορίσει από τη Μικρά Ασία, που και εκεί είχαμε άλλο φοβερό στη Σμύρνη, που να θυμίσω στους ακροατές σας, και ξέρετε ότι εγώ δεν είμαι ούτε εθνικιστής ούτε ακραίος, ότι κάθε επέτειο της εισόδου των τουρκικών στρατευμάτων στη Σμύρνη, κατεβαίνουν οι Τούρκοι στην πόλη και πετάνε τα καρπούζια, και τώρα, και πέξε έγινε, στην προκυμαία, για να θυμίσουν το αίμα των Ελλήνων.
0: Ναι.
2: Αυτό γίνεται ακόμα.
0: Δηλαδή,
2: φτάσαμε στον 21ο αιώνα, λέμε να υπάρχουν τουλάχιστον σχέσεις μεταξύ, αν όχι φιλικές σχέσεις, καλή γειτονία μεταξύ των δύο λαών και να βάλουν χώρα τέτοιες εκδηλώσεις.
0: Ναι.
2: Νομίζω ότι...
1: Πάντως να πούμε και το εξής, κύριε Πόφλωρατε, ότι ναι μεν εμείς ζητούμε, προσπαθούμε να διεθνοποιήσουμε το θέμα γενικότερα για να έχει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αναγνώριση η γενοκτονία. Από την άλλη πλευρά το ερώτημα που τίθεται είναι αν εμείς εδώ στην Ελλάδα όχι απλά αν τιμούμε την ημέρα, αν διδασκόμαστε, αν αυτήν την ιστορία την οποία περιγράφεται, αν τη διδασκόμαστε, αν μιλάμε για αυτή, αν πέρα από το σχολείο τέλος πάντων, υπάρχει μια κουβέντα ανοιχτή.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο. Πολλές φορές με ρωτούν σπουδαστές γιατί έχω τιμή να κάνω το μάθημα σε κάποιες στρατιωτικές σχολές. Τώρα έμαθα ότι ο υπουργός θα το βάλει σε όλες τις στρατιωτικές σχολές. Με ρωτάνε, μου λέει και η καθηγητά, λέει, μα γιατί τόσες λίγες χώρες έχουν αναγνωρίσει την γενοκτονία. Και τους θέλω το ερώτημα. Αν βγούμε έξω και ρωτήσουμε 1.000 ανθρώπους, δεν λέω για νέους ανθρώπους, γενικά,
0: ναι,
2: πώς λέτε θα το γνωρίζουν.
0: Ναι. Λοιπόν, όχι πολύ, σίγουρα
2: φταίμε,
0: όχι πολύ.
2: Σίγουρα όχι πολύ. Φταίμε λοιπόν εμείς πρώτα απ' όλα που δεν διδάσκουμε την ιστορία στα παιδιά μας. Και σύντομα φοβούμε ότι θα ξεχαστεί και θα μείνει μόνο στους ποντίους, αλλά είναι κάτι που αφορά όλο τον ελληνισμό και όχι μόνο τον ποντιακό ελληνισμό. Εγώ έχω πάει στην Ανατολική Μακεδονία, στη Δυτική Μακεδονία και ερχόταν λίγοι και πόντι.
0: Ναι.
2: Δηλαδή δεν υπήρχε αυτή η αίσθηση του εθνικού χρέους. Και αυτό είναι ένα θέμα. Πώς διδάσκουμε την ιστορία. Δηλαδή όταν άλλοι λαοί, και θα αναφέρω χαρακτηριστικά πριν από 4 χρόνια, το θυμάμαι, την ανακοίνωση της Ρωσικής Πρεσβείας στην Άντια. Είναι πολύ λυπή, ξέρετε. Ξέρετε, δήλωσε. Σήμερα γιατί τιμούμε αυτήν την ημέρα. Την ημέρα που ο Μουσταφά Κεμάλ απεβιβάστηκε με λίγους συνεργάτες πάνω στα βόρεια παράλια του Ξηρού Πόντου και ξεκίνησε να οργανώνει τις εντατικές ομάδες.
0: Σαμψούντα.
2: Μπράβο, Σαμψούντα. Τι είπε, τιμούμε, λέει, με σεβασμό τον μεγάλο ηγέτη Μουσταφά Κεμάλ, Ατατούρκ και τους συμπολεμιστές του για την 103η επέτειο από την έναρξη του πολέμου της ανεξαρτησίας, έτσι λένε οι Τούρκοι δημοκρατική εκστρατεία, στον οποίο η Σοβιετική Ρωσία στάθηκε στο πλευρό της Τουρκίας.
0: Ναι. Ήταν λοιπόν, και ο Κεμάλ πρέπει να ήταν και από τους πρώτους, αν όχι ο πρώτος, που αναγνώρισε το νέο σωστά. Καθεστώς του Λένιν και των υπολείπων.
2: Πολύ σωστά, πολύ σωστά, γιατί είχε πείσει το Λένιν ότι διεξεράγει αντιυμπεριαλιστικό πόλεμο, όπως ακριβώς έκανε και εκείνος εναντίον των Δυτικών που είχαν χρησιμοποιήσει τους Έλληνες στην Ουκρανική εκστρατεία το 1919. Τον είχε πείσει μέχρι που, και αυτή είναι η ειρωνία της ιστορίας, απεδείχθη ότι η κεμαλική αντιπροσωπεία στη Μόσχα λειτουργούσε υπέρ των Άγγλων. Και συνελήφθαν όλοι και διεκόψαν τη σχέση. Αλλά ήδη είχε χθεί τόσο χρυσό από τη Ρωσία στην κεμαλική Τουρκία, που για δύο χρόνια η μισθή των αξιωματικών του Κεμάλ πληρώνονταν σε ρούβλια.
1: Ναι.
2: Τα έχω γράψει εδώ σε ένα λόγο.
1: Φοβερό είναι.
2: Είναι συγκλονιστικό. Όπλα πυρομαχικά, όχι βεβαίως μόνο οι Σοβιετικοί, και Γάλλοι και Ιταλοί, για να τα λέμε όλα. Αλλά οι Σοβιετικοί ήταν κοντά και ήταν πολύ πιο εύκολο να στείλουν όπλα. Και βεβαίως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι Ρώσοι είχαν απελευθερώσει τον Ανατολικό Πόντο.
1: Ναι.
2: Ξέρετε τι έγινε. Ξέσπασε η επανάσταση των Μπολσεβίκων, σηκώθηκαν και έφυγαν, του παρακαλούσαν οι Πόντι να αφήσουν τα όπλα. Και άφησαν ελάχιστα όπλα.
0: Οι Πόντι ήταν κυνηγημένοι από παντού.
2: Ναι.
0: Κυριολεκτικώς από παντού. Αλλά θέλω να σας ρωτήσω, γιατί αυτό και για όσους μας ακούνε πρέπει να τα ξέρουμε. Πότε ονομάζουμε ένα τέτοιο μαζικό φωνικό γενοκτονία?
2: Πολύ ωραία ερώτηση. Γιατί εδώ υπάρχει μια, αν θέλετε, δεν θα το λέξει αμφισβήτηση, αλλά μια συζήτηση. Εντάξει, ήταν έγκλημα, λέει, αλλά όχι γενοκτονία κτλ. Ο ΙΕ, λοιπόν, η Γενική Συνέλευση, μάλιστα, έχει χαρακτηρίσει επισήμως τη γενοκτονία ως έγκλημα που τιμωρείται με βάση το διεθνές δίκαιο. Και ξέρετε κάτι, ήταν και ένας από τους βασικούς κατηγορητές όμως στη δίκη της Νιρεμβέργης. Η γενοκτονία, λοιπόν, αποτελεί κάθε μία από τις πέντε πράξεις. Αν είναι μία εξ αυτών, είναι γενοκτονία. Στην περίπτωση των Ποντίων έχουμε και τους πέντε όρους. Γι' αυτό λέμε είναι 100% γενοκτονία. Πρώτον, δολοφονία των μελών μιας εθνωτικής ομάδας. Έχουμε. Δεύτερον, πρόκληση σοβαρής σωματικής ή διανοητικής βλάβης σε μέλη της ομάδας. Και εδώ έχουμε. Είχαμε κροτηριασμούς, είχαμε απίστευτα εγκλήματα. Τρίτον, η εθελουσία επιβολή στην ομάδα συνδικών διαβίωσης που αποσκοπούν στην ολοσχερή ημερική φυσική εξόντωσή της. Σας το είπα. Πορείες προς το πουθενά στα ανατολικά και στον δρόμο πέρασαν σαν τις μύγες. Τέταρτον, η επιβολή μέτρων που αποσκοπούν στην παρεμπόδιση των γεννήσεων. Και εδώ έχουμε άπειρα παραδείγματα που ξεκίνιαζαν οι τσέτες. Τις γυναίκες των Ποντίων και περνούσαν μέσα από την ξυφολόχη τα αγέννητα βρέφη ή τα μικρά παιδιά μου. Την έλεγε την ιστορία αυτή ο κύριος Κυριάκος Τηλιδιαγίδης, που είναι πρόεδρος των Ποντίων Γλυφάδας, και έτσι ήταν αυτό που συνέβη στην οικογένειά του, στον αδελφό του παππού του. Σώθηκε ο παππούς του και έτσι γεννήθηκε ο ίδιος, αλλά ο αδελφός του παππού ήταν στην Κούνια και πέρασε ο Τσέτης στην ξυφολόχη μέσα από το μωρό. Και είναι και από τους ανθρώπους που έχουν πρωταγωνιστήσει στο να υπάρχει αυτή η αναγνώριση και μαζί με τις Βρυξέλλες. Πέμπτον, η βίαιη μεταφορά των παιδιών σε άλλη εθνική ομάδα. Έχουμε λοιπόν και τις πέντε προϋποθέσεις. Ενώ λέει ο ΙΕ ότι αργεί η μία. Άρα είναι γενοκτονία. Και πρώτος το ξεκίνησε ο Ράφελ Λέμκιν, ένας πολωνοεβραίος δικηγόρος, προσπαθώντας να βρει μια λέξη για τα εγκλήματα φοβερά που γινόντουσαν εις βάρος των Εβραίων από τους Ναζί στην κατεχόμενη Ευρώπη. Ναι. Και τον είχε απασχολήσει πολύ το θέμα της γενοκτονίας των Αρμενίων. Έτσι, ναι, δηλαδή υπήρχαν άλλα θύματα. Δυστυχώς, ενώ οι Αρμένοι είναι πάρα πολύ δραστηριοί και μπράβο τους, και αυτοί έχουν 1,5 εκατομμύρια θύματα στη γενοκτονία, εμείς σε αυτό το θέμα έχουμε μείνει πίσω.
1: Ναι. Βέβαια, να πούμε και το εξής, ότι δεν ξέρω τώρα, εγώ γυρίζω πάλι στα ιστορικά δεδομένα. Την περίοδο αυτή, και δεν μιλάμε καθόλου γι' αυτό, το ελληνικό κράτος είχε άλλες δουλειές, ασχολείται με άλλα πράγματα.
2: Κοιτάξτε, το πρόβλημα ήταν ότι όλοι όσοι ήρθαν από την Ανατολή έφεραν ένα συλλογικό τραύμα. Ήταν δύσκολο να μιλήσουν.
1: Έτσι.
2: Εγώ που είχα γιαγιά από τη Σμύρνη, έμαθα πολύ αργά, όταν έφτασα τα 20, ότι ήταν από τη Σμύρνη. Δεν μιλούσαν ποτέ. Ήταν ένα συλλογικό τραύμα. Τι να πούνε οι άνθρωποι, ότι ήταν κύριοι και άρχοντες στα σπίτια τους και ήταν εδώ πέρα και οι περισσότεροι ήταν σπαρακουπόλεις. Όσοι δεν ήταν στις σκηνές.
1: Όχι, κυρίως μιλώ κατά την πραγματοποίηση της γενοκτονίας.
2: Όταν έγινε η γενοκτονία, γίνηκαν κάποιες ελάχιστες απόπειρες. Είχαμε δύο φορές το 1921 που βομβάρδισε το ναυτικό μας τις παράλληλες πόλεις του Πόντου και σταμάτησαν για λίγο οι Κεμαλικοί. Έγιναν κάποιες, αλλά ήταν μεμονωμένες ενέργειες. Εδώ υπήρχε ολόκληρο πλοίο γεμάτο με όπλα που είχαν αγοράσει οι Πόντοι στον Πειραιά και δεν το άφησε. Ναι. Το 1920 η κυβέρνηση τότε αυτή ήταν ο Βενιζέλος, ο οποίος δεν το κυνήγησε το θέμα στην αρχή, μετά κατάλαβε τι έγινε και είπε στον Μητροπολίτη εκεί, τον Χρήσανθο, που ήταν ο αρχιεπίσκοπος που αρνήθηκε να παραδώσει την Αθήνα στους Γερμανούς μετά τρεις φορές. Mm-hmm. Ήταν μια τεράστια προσωπικότητα και του λέει: σας δίνω το OK να πάτε έξω και να με διαψεύσετε. Αλλά όπως ξέρετε, στην διπλωματία το παίρνει το timing.
1: Έτσι,
2: η ευκαιρία χάθηκε 19-20.
0: Λοιπόν, εκτός από το βιβλίο σας, κύριε καθηγητά, κύριε Παπαφλωράτε, όσοι θέλουν μπορούν να διαβάσουν. Έχει γράψει, νομίζω, ο Καζαντζάκης, ο οποίος.
2: Έχουν γραφεί πολλά, πολλά.
0: Ναι. Αλλά εγώ για πρώτη φορά θυμάμαι να μαθαίνω για τους πόντιους από αυτό το βιβλίο του Καζαντζάκη, πριν από ατελείωτα χρόνια.
2: Υπάρχουν και καλούν κανείς να αρχίσει και να αρχίσει και με την τοπιολαγιά που είναι φοβερή των Μοντίων. Δηλαδή έχουν γραφεί θεατρικά έργα στην Μοντιακή διάλεκτο. Υπάρχουν πάρα πολλά. Δηλαδή είναι ένας πλούτος που φοβάμαι θα χαθεί. Και αυτό δεν πρέπει να το επιτρέψουμε. Και κάτι το οποίο έτσι μου κάνει φοβερή εντύπωση. Ξέρετε ποιος μας κάλεσε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τότε να μιλήσουμε? Ένας βορειοϊπηρώτης, ο κύριος Μπελέρης. Διότι είχε την αίσθηση ότι πόντος, Βόρεια Ήπειρος, και αυτή τη διαδυνάει τη Χότζα. Όσοι ξέρουμε, ο Χότζα τους έκτισε ζωντανούς τους βορειοϊπηρώτες. Έτσι, και τους έδινε από ένα ανοιχτό έτσι, σημείο την τροφή για να μένουν ζωντανοί. Λοιπόν. Αυτός ο άνθρωπος είπε: ελάτε να μιλήσετε για τους ποντίους. Και αυτό μου αρέσει ότι και τώρα η εκδήλωση που γίνεται σήμερα είναι με τη βοήθεια όλων των Ελλήνων ευρωβουλευτών και μπράβο τους και των Κυπρίων.
1: Μάλιστα. Σημαντικό. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παπαφλωράτε.
2: Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.

0: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
1: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
2: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
3: Πάρε Στρώμα.
2: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
3: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
2: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
4: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
5: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108, τηλέφωνο 2610 270 449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
6: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
7: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
6: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
7: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
6: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
7: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
6: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
7: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
6: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
8: Νέα κολεξιόν, νέα σχέδια, Missoni Home. Ανακαλύψτε τις συλλογές Χρυσάνθη και Ελπίδα Γεωργιοπούλου. Έπιπλα Κύρους, Ακτιδημαίων 80.
9: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά, ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
10: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
9: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
10: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
9: Τηλέφωνο 2610 640 657.
10: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
9: Στάνταρ καθαρά.
11: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
12: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
11: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
12: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
13: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 6971. Τηλέφωνο για delivery 2610 420 562.
14: Αντένα Πάτρας. Ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.
15: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Ναι, ρωτάει εδώ ο χιλίαρχος, λέει, δεν χαίρεσαι Ρεμάνο που έχουν αυξημένη επισκεψιμότητα και αυτό οφείλεται και στα δημοτικά και σε όποιο σχολείο. Αντιθέτως, δεν συζητάμε. Απλώς λέω, επειδή χρησιμοποιείται ως κυρίως τουριστικό στοιχείο, ότι δεν πρόκειται μόνο από εκεί. Το απόλυτα θετικό είναι, δεν το συζητάμε. Επίσης εδώ, μια και το αναφέρεις, εδώ ονοματίζουμε μάλλον εκπαιδευτικές εκδρομές, κάτι πάρτι που φεύγουν και πάνε εδώ όλη αυτή τη φάμπρικα που έχει ανοίξει, με διάφορους τύπους που χαρτζηλικώνονται και να οργανώνουν εκδρομές των σχολείων και τις ονοματίζουν εκπαιδευτικές. Αυτές τουλάχιστον είναι αμιγώς εκπαιδευτικές εκδρομές και μπράβο που τις κάνουν. Κάτι άλλες, κάτι σε κάτι ταξίδια που κάνουν για να πέφτουν τα 800 και τα χιλιάρια και καλά είναι εκπαιδευτικές.
1: Ξέρεις, ρωτάς νεότερους ανθρώπους από εμάς, Μάνο, και τους λες, έχεις πάει, ξέρω εγώ, στο Μουσείο της Ακρόπολης.
0: Ναι.
1: Και σου λένε, πρέπει να έχω πάει με το σχολείο.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω σε όλους ότι ειλικρινά, βρείτε μια μέρα που να μην έχει, ειδικά το Μουσείο της Ακρόπολης είναι πολύ συγκλαστό, είναι τεράστια επιτυχία του, αλλά βρείτε μια μέρα και πηγαίνετε.
0: Ναι.
1: Μόνοι σας, με τον φίλο σας, τη φίλη σας, άλλους φίλους, τα παιδιά σας όσοι έχετε. Είναι εκπληκτικό, δηλαδή είναι μία από τις καλύτερες διασκεδάσεις που μπορείς να κάνεις. Και θα κάνεις και κάτι άλλο μέσα στη μέρα σου, προφανώς.
0: Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα μας που έχει να κάνει κυρίως με τις συντάξεις χειρίας, αλλά έχουν ανακύψει και άλλα θέματα, ανέκυψαν σήμερα το πρωί και μπορούμε να θέσουμε στον κύριο Μπούρλε τα ερωτήματα, τον κύριο Δημήτρη Μπούρλε, τον εργατολόγο και γνωστό εργατολόγο και δικηγόρο. Κύριε Μπούρλε, καλό σας μεσημέρι, γεια σας.
1: Χαίρετε.
2: Καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Πρώτα απ' όλα,
1: να τελειώσουμε με τη χειρία.
0: Βέβαια, το βασικό θέμα της ημέρας αυτό είναι.
1: Ωραία. Ξεκινήσαμε με μια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία τι έκανε ακριβώς και δημιούργησε όλη αυτή την αναστάτωση, κύριε Μπούρλο.
2: Λοιπόν, να το πω με δύο λόγια έτσι για να είναι απόλυτα κατανοητό. Από το Μάιο του 2016 που εφαρμόστηκε ο νόμος Κατρούγκαλου, η σύνταξη αποτελείται από δύο κομμάτια, την εθνική και την ανταποδοτική. Εξ αρχής, στις περιπτώσεις που κάποιος έπαιρνε σύνταξη από δικό του δικαίωμα, από τη δουλειά του, από την επιχείρησή του.
1: Και ανταποδοτική δηλαδή.
2: Όχι, όχι. Εξ αρχής,
1: ναι.
2: Κάποιος που έπαιρνε δύο συντάξεις, έπαιρνε μία δικιά του, από τη δουλειά που είχε κάνει και μία σύνταξη χειρίας, εξ αρχής και στις δύο συντάξεις αυτές απαιτείται το ποσό εθνικής και ανταποδοτικής σύνταξης. Και στις δύο συντάξεις αυτές.
1: Mm-hmm.
2: Το Δεκέμβριο του 2021 εκδόθηκε μία εγκύκλιος από το Υπουργείο Εργασίας, που η εγκύκλιος είπε το εξής: κακώς δίνουμε στις περιπτώσεις όρευσης δύο συντάξεων από δικό του και από δικαίωμα λόγω χειρίας, κακώς δίνουμε δύο εθνικές συντάξεις. Από εδώ και πέρα θα δίνουμε μία εθνική και δύο ανταποδοτικές, αλλά όσοι μέχρι τώρα πήραν δύο εθνικές συντάξεις δεν θα τις κόψουμε. Θα τις βάλουμε σαν προσωπική διαφορά στο ποσό σύνταξης που παίρνουν.
1: Mm-hmm.
2: Μέχρι να συμψηφιστεί με τις αυξήσεις.
1: Mm-hmm.
2: Κατά της εγκυκλίου αυτής προσέφηγαν σύλλογοι, σωματεία, συνταξιούχων κτλ. Και εκδόθηκε η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας την οποία συζητούμε.
1: Mm-hmm.
2: Η οποία απόφαση ακύρωσε μεν την εγκύκλιο για τυπικούς λόγους. Αποφάνθηκε και έκανε κρίση όμως για το ουσιαστικό θέμα της δεύτερης εθνικής σύνταξης και είπε ότι αν κάποιος παίρνει μία εθνική και μία ανταποδοτική από ίδιο δικαίωμα και μία εθνική και μία ανταποδοτική στη χειρίας, κακώς την παίρνει, γιατί ο νόμος Κατρούγκαλου λέει ότι πρέπει να δίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις μία εθνική και δύο ανταποδοτικές.
1: Ναι.
2: Αυτό είπε το Συμβούλιο Επικρατείας. Λοιπόν, και αυτό είναι βέβαια το μεγάλο πρόβλημα και για το Υπουργείο και για την κυβέρνηση για να διαχειριστεί αυτό το θέμα, διότι οι συντάξεις έτσι απαιτείδονται μέχρι τώρα και το θέμα βέβαια είναι τι θα γίνει από εδώ και πέρα με τις περιπτώσεις αυτές
1: mm-hmm.
2: που ήδη παίρνουν σύνταξη αλλά και με αυτούς.
0: Τώρα,
2: πρόκειται να πάρουν.
0: Οφείλω να πω για την εξέλιξη του ρεπορτάζ, επειδή το πρωί τηλεοπτικά εμείς φιλοξενήσαμε την κυρία Κεραμέως, ότι διευκρίνησε ότι δεν θα υπάρξει καμία αλλαγή, δεν θα υπάρξει καμία μείωση, δεν θα υπάρξει τίποτα από όλα αυτά. Δηλαδή, επιχείρησε να κλείσει, όχι, το έκλεισε μάλλον το θέμα, ότι δεν τίθεται κανένα θέμα με τη συντάξη χειρίας. Τελειώνει εκεί.
1: Θα χρειαστεί να ξαναπάει στη Βουλή όμως.
0: Έτσι. Ναι, προφανώς.
2: Ωραία. Λοιπόν, να πούμε όμως και κάτι άλλο. Και με τον κύριο Νιφλή το έχουμε συζητήσει κατά επανάληψη στην τηλεοπτική εκπομπή. Συνδέεται άρρηκτα με το θέμα αυτό και το θέμα του τι γίνεται στη συντάξη χειρίας με τα πάροδο τριετίας στην περίπτωση που ο συνταξιούχος ή η συνταξιούχος εργάζεται ή αυταπασχολείται.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, ή συνταξιοδοτείται. Θα πρέπει λοιπόν και το Υπουργείο και η κυβέρνηση συνολικά να τα δει τα δύο θέματα αυτά.
0: Ναι.
2: Και να δώσει λύση και στο θέμα αυτό το οποίο χρονίζει, απασχολεί και προβληματίζει αυτούς που παίρνουν σύνταξη, που σύμφωνα με τον νόμο μετά την τριετία έπρεπε να έχει πάει στο μισό και δεν έχει γίνει μέχρι τώρα.
0: Ναι.
2: Νομίζω ότι θα πρέπει και τα δύο μαζί αυτά να αντιμετωπιστούν τα θέματα και μακάρι να αντιμετωπιστούν με τον εποφελέστερο τρόπο για τους συνταξιούχους, το οποίο βέβαια έτσι θα είναι, γιατί φανταστείτε τώρα σε κάποιες περιπτώσεις για το δεύτερο θέμα που αναφέραμε μπορεί να ζητηθούν αναδρομικά από τους συνταξιούχους συντάξεις από το 2019.
0: Σωστό. Οπότε, αν προλαβαίνουμε, δύο νέα θέματα ανακύπτουν από αυτά που είπε η κυρία Κεραμέως, που νομίζω τα λέγει για πρώτη φορά, είναι ότι έρχεται νομοσχέδιο βαρέα αφηγηνά, νοσηλευτές, διασώστες και ποιος άλλος, και τέλος πάντων του ιατρικού κλάδου, του νοσοκομιακού κλάδου, διασώστες και εκαβίτες μπαίνουν στα βαρέα και αφηγηνά. Το βρίσκω πολύ σημαντικό αυτό. Έχει ξανασυζητηθεί.
2: Και δίκαιο.
0: Ένα κομμάτι είναι αυτό. Το άλλο που θεωρώ ότι θα σηκώσει αντιδράσεις, προανήγγειλε νομοσχέδιο για την, ισότητα στο μισθολόγιο, για την ισότητα στους μισθούς.
1: Γυναικών.
0: Δηλαδή είπε, πρόσεξε, δεν είναι μόνο γυναικών. Είναι επειδή καταγράφεται το γεγονός ότι γυναίκες αμείβονται σε πολλές περιπτώσεις χειρότερα από άνδρες σε κάποιες δουλειές, εδώ θα έρθει ένα νομοσχέδιο ισότητας του μισθού που επί της ουσίας όμως θα εποπτεύει ή θα απαγορεύει στον εργοδότη να κάνει μια επιλογή, γιατί η ισότητα για στους μισθούς δεν προβλέπεται μόνο για τις γυναίκες, θα είναι αντίστοιχο και για τους άνδρες. Αν εγώ και η Μαρία Ψάλτη είμαστε σε μια δουλειά και έχει αποφασίσει, κάνουμε ακριβώς το ίδιο πράγμα, είμαστε ταμείες σε ένα σούπερ μάρκετ. Αν η Μαρία για οποιοδήποτε άλλο λόγο παίρνει πολύ περισσότερο από μένα, θα πρέπει ο εργοδότης να δώσει εξηγήσεις γιατί έχει δώσει τη Μαρία περισσότερα χρήματα. Το ίδιο βέβαια αντιστοίχως και κυρίως για τον άνδρα στη γυναίκα.
1: Βεβαίως, ο κανόνας συνήθως είναι οι γυναίκες που πληρώνονται χαμηλότερα.
0: Βέβαια, αυτό είναι το πρόβλημα. Αλλά θέλω να πω ότι υπάρχει ζήτημα. Μα εξ αυτού, από αυτό ξεκινάει.
1: Ναι, και είναι και περίπλοκο, δεν είναι τόσο απλό.
0: Αλλά υπάρχει ζήτημα. Θεωρώ, δεν ξέρω κύριε Μπούλε, αν θεωρείτε και εσείς ότι θα γίνει ζητήματα.
2: Εντάξει, σε κάθε περίπτωση έχετε δίκιο που το λέτε. Βέβαια, σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να δούμε αυτές καθεαυτές τις νομοθετικές ρυθμίσεις.
0: Καλά, προφανώς.
2: Ποια θα είναι η στόχευση, τι ακριβώς πάμε να καλύψουμε, κατά πόσο θα είναι συνδεδεμένο με την παραγωγικότητα, έτσι, που είναι μια πολύ σημαντική παράμετρος την αξιολόγηση των αποδοχών και της εργασίας. Σαφώς όμως είναι ένα θέμα το οποίο θα δημιουργήσει παράπλευρα ζητήματα.
0: Βέβαια. Και πολλά. Μου κάνει εντύπωση γιατί η κυρία Κεραμέως είπε ότι έστω ότι έρχεται η επιθεώρηση εργασίας σε ένα κατάστημα, είναι δύο οι ταμείες, έχει γίνει προσωπική διαπραγμάτευση του καθενός, δηλαδή δεν είναι με τον κατώτατο μισθό και οι δύο, και ένας από τους δύο παίρνει περισσότερα χρήματα. Πρέπει ο εργοδότης να αποδείξει γιατί έδωσε στον Υφλή και όχι στον Παπαδημητρίου περισσότερα χρήματα, γιατί και αν το συνδέει με κάτι. Π.χ. θα μπορούσε να είναι η παραγωγικότητα, όπως λέει ο κ. Μπούρλος. Ότι αυτός μου εξυπηρετεί περισσότερους πελάτες. Π.χ. λέω εγώ.
2: Ναι.
0: Αλλά ή είναι πιο επικοινωνιακός, ή τον θέλω γιατί αυτό. Πρέπει να τα αποδείξει όμως.
1: Γιατί έτσι θέλω.
0: Το έτσι θέλω δεν υπάρχει όμως.
1: Αυτό είναι το θέμα.
2: Κοιτάξτε το, να υπάρχει μια ισότητα, ας πούμε, ως αρχή. Έτσι, δεν είναι κάτι το οποίο καταρχήν το απορρίπτει κανείς. Από εκεί και πέρα βέβαια οι επιμέρους παράμετροι μπορούν να προσδιορίσουν και το μέχρι ποιο σημείο και σε ποια επίπεδα μπορεί να υπάρχει ισότητα, αλλά καταρχήν ως αρχή είναι σωστή.
1: Στο δημόσιο ισχύει.
2: Ναι, εντάξει, εκεί είναι, κύριε Παπαδημητρίου, αλλιώς τα πράγματα και η κατάσταση. Εντάξει, ισχύει με κάποια...
1: Ναι, θέλω να πω ότι και αυτό κάποτε δεν το είχαμε. Αλλά εδώ και πάρα πολλά χρόνια το έχουμε. Άρα το θέμα είναι περισσότερο τώρα στην πραγματική ζωή, έξω στην αγορά που λέμε. Πώς μπορείς να το κατοχυρώσεις αυτό? Γιατί η δυσκολία είναι αυτή, όπως την περιέγραψε ο Μάνος Διφλής. Πώς θα εξηγήσεις εσύ στον εργοδότη και ο εργοδότης εσένα, αν είσαι επιθεώρηση εργασίας, ότι είναι κοινά τα χαρακτηριστικά και κοινή η απόδοση, άρα πρέπει να είναι ίδιος ο μισθός?
2: Ή πώς θα εξηγήσει τη διαφοροποίηση.
1: Ακριβώς.
2: Ναι, γιατί θα πρέπει σε κάποιες περιπτώσεις, θα δούμε, επαναλαμβάνω, πώς θα είναι οι ρυθμίσεις, αλλά τη διαφοροποίηση θα πρέπει με κάποιο τρόπο να την εξηγήσει, να την αιτιολογείς. Έτσι.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, ναι. Μακάρι, ναι, πάντως επανέρχομαι στο προηγούμενο, να δεχτούμε με υποφελή τρόπο. Πάντως να πω το εξής. Έχω την αίσθηση, για να μην πω τη βεβαιότητα, ότι οι αναλογιστικές μελέτες που έχουν γίνει για το ασφαλιστικό έχουν γίνει με δύο εθνικές συντάξεις στην περίπτωση αυτή. Στην περίπτωση που παίρνει κάποιος δύο συντάξεις. Δεν έχουν γίνει με μία εθνική σύνταξη. Απλώς είναι μια παράμετρο στην οποία την επισημαίνω.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Ενδιαφέρον.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά, κύριε Μπουρνέ.
2: Να είστε καλά, και εγώ ευχαριστώ.
0: Γεια σας.

Να σας πω ότι η Next is Now και η Dome Consulting οργανώνουν, είναι η πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, το συνέδριο δημογραφικό 2026. Θα γίνει Δευτέρα 25 Μαΐου στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και της Περιφέρειας Αττικής. Θα πραγματοποιηθεί το συνέδριο παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος θα δώσει και συνέντευξη για το δημογραφικό ζήτημα στον Νίκο Χατζηνικολάου. Θα έχουμε μεγάλη συμμετοχή εκπροσώπων της πολιτείας, της επιστημονικής κοινότητας, της κοινωνίας των πολιτών, και ο στόχος του συνεδρίου είναι να αναδείξει το δημογραφικό ζήτημα ως θέμα εθνικής προτεραιότητας, να ενισχύσει το δημόσιο διάλογο γύρω από το ζήτημα, ένα ζήτημα που επηρεάζει καθοριστικά το μέλλον της ελληνικής οικονομίας. Μπείτε στην ιστοσελίδα demographico.gr για να βρείτε όλες τις λεπτομέρειες και να μπορέσετε να έρθετε, να συμμετάσχετε και να μάθετε.

0: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
1: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
2: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι, ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar, πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
3: Κονιτσιουά.
4: Μόξι, Rooftop Bar, Θέα, 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα, Marina Hotel. Μόξι, Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
5: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
6: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
5: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
6: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
5: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλ 64 Πάτρα.
6: Τηλέφωνο 2610-527416 και στο www.dertinis.gr.
5: Η κορυφαία επιλογή.
7: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Βούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
8: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
10: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
11: Καλώς ορίσατε, Everybody, κόσμος και τραμμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιο σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
12: No habla español.
11: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
12: Σήκω από τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
11: Τα λέω ότι πεις καλά. Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
13: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Yeah, yeah. Είσαι εδώ.
3: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

0: Καλώς ορίσατε, εδώ είμαστε και σήμερα.
1: Εδώ.
0: Έτσι, κανονικότατα στο ραντεβού μας.
1: Πιστή στο ραντεβού μας, όχι απλά. Κανονικότατα, συνεπέστατη.
0: Επιβαλή, Κοσμάς και Δραμάδος εδώ. Καλώς ορίσατε, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή. Έτσι και σήμερα, που είναι Τρίτη, είναι 19 του μήνα. Έτσι, τα
1: και
0: λέμε αυτά γιατί.
1: Ο Αγαμέμνονας σήμερα.
0: Ο Αγαμέμνονας, καλά κάνει
1: ο
0: και γιορτάζει.
1: Ο Πατρίκιος, η Πατρικία.
0: Mm-hmm. Τόσο ωραία.
1: Μπορεί να έχεις κάποιον, να μην του πεις ένα χρόνια πολλά. Έναν Αγαμέμνονα.
0: Δεν έχω.
1: Πατρίκιο.
0: Με αυτά τα ονόματα. Δεν έχω με αυτά τα ονόματα. Εγώ έχω φίλους με απλά ονόματα. Μαρία, Κώστας, ξέρω και εγώ.
1: Δεν μπορεί, όλο και κάποιον πιο σπάνιο θα έχεις.
0: Έτσι. Λοιπόν, διάφορα γίνονται γύρω μας, πραγματικά. Όπως εκεί στη Θεσσαλονίκη, όπου σε μια πολυκατοικία παλιά που έχει ημοϋπόγεια, ξέρεις, τώρα οι καινούριες πολυκατοικίες δεν έχουν ημοϋπόγεια,
1: ναι,
0: σπίτια,
1: ναι.
0: Έτσι άνοικαν σε μία. Το ημοϋπόγειο από κάτω άνοικε σε μία ιδιοκτήτρια.
1: Ναι.
0: 355 τετραγωνικά μέτρα της άνοικαν στο ημοϋπόγειο. Δεν είχε τι να τα κάνει, τα έκανε 8 Airbnb σπιτάκια.
1: Ναι.
0: Και γίνεται χαμός στην πολυκατοικία, μηνύσεις, δικαστήρια. Καταλαβαίνεις τώρα, σου λέει τι γίνεται εδώ πέρα. Δεν ξέρουμε ποιος μπαίνει, ποιος βγαίνει. Έκανε και κάτι εργασίες εκεί στα τσιμέντα που είναι λίγο επικίνδυνες. Πέφτουν και τα ρεύματα μερικές φορές γιατί δεν αντέχει παλιά πολυκατοικία. Χαμός γίνεται. Είναι στα δικαστήρια και περιμένει τώρα σε κανένα μήνα περίπου να βγει απόφαση. Mm-hmm. Γιατί τον έχει δικαίωμα να το κάνει αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, αυτό το 8 δωμάτια, 8 σπιτάκια, ας πούμε, Airbnb. Να μπαινοβγαίνει στην πολιτική.
1: Δεν ένα δωμά πόσο ήταν.
0: Όχι, γιατί είναι 355 τετραγωνικά, δια 8, είναι μια χαρά το αποτέλεσμα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, το δωμάτιο δηλαδή, το σπιτάκι, είναι μια χαρά για Airbnb. Έστω και ημοϋπόγειο. Δεν ξέρω τι γίνεται. Ποιος θέλει να μείνει σε ημοϋπόγειο να έρθει στο εξωτερικό. Αλλά εν πάση περιπτώσει, είναι και αυτό που λένε, ρε παιδί μου, σε μια πολυκατοικία μπαινοβγαίνει όποιος θέλει, δηλαδή.
1: Ναι, ρε,
0: κάθε καρυδί είναι καρύδι, ας πούμε. Τι να πεις.
1: Μπορεί να γίνει πολύ επικίνδυνο κάτι τέτοιο.
0: Τι να πω, δεν ξέρω πραγματικά, αλλά θα δούμε τι θα βγάλει το αποτέλεσμα του δικαστήριου τώρα σε λίγες μέρες. Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες παλεύοντας με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας να τα αποφεύγουμε τις περισσότερες φορές.

0: Να διαβάζω εδώ για μια περίεργη περίπτωση.
1: Μόνο για περίεργες περιπτώσεις
0: έτσι,
1: διαβάζουμε.
0: Αυτό έγινε στη Ρωσία, στη Σιβηρία.
1: Ναι.
0: Έγινε τον Μάρτιο.
1: Ναι.
0: Έτσι. Όπου κάποιος είχε γλεντήσει πολύ. Πήρε το αυτοκίνητο. Παρ' όλα αυτά αισθανόταν πάρα πολύ κουρασμένος.
1: Mm-hmm.
0: Και βγήκε λίγο έξω από το αυτοκίνητο, σταμάτησε και είπε να ξαποστάσει λίγο στο παγκάκι. Ήτανε βράδυ, ήταν μείον 20 βαθμοί. Στο παγκάκι τον πήρε ο ύπνος. Δεν ξέρω πώς κατάφερε με μείον 20 βαθμούς να τον πάρει ο ύπνος.
1: Δεν ποτέ.
0: Πάγωσε, ενώ είχε βάλει και κουβέρτα από πάνω. Είχε βάλει ένα. Πάνω, από πάνω, τέλος πάντων, κάτι σαν κουβέρτα. Αυτό πάγωσε πάνω του. Πάγωσε ολόκληρος, τον βρήκανε τον άνθρωπο.
1: Ζωντανό.
0: Όταν τον μετρήσανε ήταν σαν πεθαμένος. Τον πήγανε στο νοσοκομείο και οι γιατροί εκεί κατάφεραν να τον αποψύξουν. Με ένα ορισμένο τρόπο, γιατί λέει ότι αν τον αποψύξεις γρήγορα θα πεθάνει ο άνθρωπος και θα, ή θα ζήσει και θα έχει τεράστια προβλήματα στα όργανα του γενικότερα. Οπότε τον απόψυξαν πολύ σταδιακά σε 5,5 ώρες. Και έτσι λειτουργήσαν κανονικά όλα τα όργανα. Ξαναέζησε ο άνθρωπος, γιατί όταν του κάνανε καρδιογράφημα ήταν νεκρός, ήταν ευθεία γραμμή και όλα αυτά. Mm-hmm. Δεν υπήρχε αναπνοή, δεν υπήρχε τίποτα. Τον αποψύξαν μετά από 5,5 ώρες. Ο άνθρωπος ζούσε. Κανονικά έφυγε, σηκώθηκε.
1: Τι να πω ρε παιδιά.
0: Και δεν ξέρω και εγώ πόση ώρα από την ώρα που τον βρήκανε ουσιαστικά νεκρό, ήταν νεκρός έτσι. Δηλαδή για να πάρει την πρώτη ανάσα πέρασε αρκετή ώρα. Σου λέει εδώ.
1: Έχει παγώσει τα πάντα πάνω του. Το αίμα στις φλέβες.
0: Τι να πω. Είναι όμως κάτι το οποίο νομίζω ότι δεν έχω ξαναδιαβάσει. Γι' αυτό ήθελα να σου το μεταφέρω. Είναι εκπληκτικό.
1: Φαντάζομαι ότι αυτοί που ασχολούνται με την κρυογονική θα κάνουν πανηγύρια τώρα.

0: υπέροχα, καταπληκτικά, ανεπανάληπτα, θα έλεγα.
1: Μοναδικά και ανεπανάληπτα.
0: Έτσι, έτσι. Σε λίγο πάμε στο πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Έρχονται διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα.
1: Παρεούλα.
0: Τρίτης, κυρίες και κύριοι, και 19 Μαΐου.
1: Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, ξέρετε που θα μας βρείτε. Στα social media, στα προφίλ μας Κοσμάς Κατραμάδος ή Εύηβαλη με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Επιστρέφοντας μετά τις διαφημίσεις, έχουμε ακόμα μια μισή ώρα μαζί και αμέσως μετά που επιστρέφουμε, έχουμε σαν σήμερα.
1: Τι λες.
0: Οπότε μείνετε εδώ, σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε.

0: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφία 69. Σύγχρονο, πρακτικό, κλασικό, άνετο, διαχρονικό, μοντέρνο. Όποιο και αν είναι το στυλ σας, το έπιπλό σας είναι InStyle Διαμαντόπουλος. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής και λύσεις για κάθε γούστο. InStyle Διαμαντόπουλος. Βρείτε μας στα social media και ανακαλύψτε το ανανεωμένο ηλεκτρονικό μας κατάστημα με απίθανες προσφορές. InStyle Διαμαντόπουλος. Απολαύστε το σπίτι σας. Μπαταρία ζητάς! Στον Φλωράτο να πας!
1: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
2: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
1: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
2: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
1: Οπτικά ιατρού.
2: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
1: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
2: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
1: Τηλέφωνο 2693-0-24690.
2: Οπτικά ιατρού.
1: Ό,τι εμπιστεύεστε.
3: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610-46-4000.
4: Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του Ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942 και στο mindsummercamp.gr.
5: Αντένα 105,3.
6: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Πετραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
7: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
6: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
7: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
6: Στοκάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή είναι τόσα πολλά.
7: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
6: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
7: Έτσι.
6: Πολλά φιλιά.
8: Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βραφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

0: Επιστρέψαμε εδώ, δεύτερο ημίωρο Τρίτης. Καλωσορίσατε.
1: Επιστρέψαμε, σίγουρα.
0: Ναι,
1: το έχουμε.
0: Το έχουμε.
1: Είμαστε. Βεβαίως.
0: Κανονικότατα. Δεύτερο ημίωρο. Επιβαλή, Κοσμάς Κατραμάδος εδώ. Όπως κάθε μέρα από Δευτέρα στην Παρασκευή, δύο ώρες μαζί. Έτσι και σήμερα. Και ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
1: Το βρήκαμε, παιδιά, το βρήκαμε, το έχουμε. Λοιπόν, σαν σήμερα 19 Μαΐου η ματιά μας στο παρελθόν. Το 1822 είχαμε αμφίροπη ναυμαχία στα ανοιχτά της Χίου ανάμεσα σε μοίρα του τουρκικού στόλου και ελληνικά πλοία Μιαούλης, Τσαμαδός, Σαχτούρης κλπ. 1919 ο Κεμάλ Ατατούρκ αποβιβάζεται στη Σαμσούντα και αρχίζει τη δεύτερη και σκληρότερη φάση της γενοκτονίας των Ποντίων. 1962 η Μέριλιν Μονρό τραγουδάει αισθησιακά το Happy Birthday προς τιμή του Αμερικανού Προέδρου Τζον Κένεντι στο πάρτι γενεθλίων του. 1973 ο Αντιπρόεδρος της Χούντας Νικόλαος Μακαρέζος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στο Πεκίνο, συναντάται με τον Μάο Τσετούγκ και του επιδίδει μήνυμα του δικτάτορα Γεώργιου Παπαδόπουλου. 1978 οι Dire Straits κυκλοφορούν το πρώτο του single Sultans of Swing που ηχογραφήθηκε για $120. 2012 η Chelsea νικάει στα πέναλτι με 4-3 την Bayern Μονάχου και κατακτά το πρώτο Champions League της ιστορίας της. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 19 Μαΐου.

0: Λοιπόν, είναι μία είδηση που έχω διαβάσει τώρα το τελευταίο διάστημα και όσο περισσότερα πράγματα διαβάζω, τόσο περισσότερο με βάζει σε μία διαδικασία του να το σκεφτώ και να το ψάξω κι άλλο. Υπάρχει μία νέα μελέτη η οποία πραγματοποιήθηκε από μία διεθνή ομάδα 17 επιστημόνων που αποκαλύπτει ότι υπάρχει περίπτωση η αρχαία Ολυμπία να είχε λιμάνι. Το βρήκα συγκλονιστικό. Γενικότερα δίνει μία εικόνα εντελώς διαφορετική από την εικόνα που έχουμε τώρα για την αρχαία Ολυμπία και το λατρευτικό χώρο. Κάτω από το έδαφος της Ολυμπίας, εκεί που για περισσότερο από μία χιλιετία συνέβαιναν όλα αυτά τα θαυμαστά, οι επιστήμονες εντόπισαν ίχνη μιας τεράστιας κατασκευής που ενδέχεται να λειτουργούσε ως εσωτερική λιμενική εγκατάσταση για να μεταφέρει ανθρώπους, αγαθά και υλικά από και προς το ιερό. Σε αυτή τη μελέτη συμμετέχει η προϊσταμένη της εφορίας αρχαιοτήτων Ηλίας από την ελληνική πλευρά, η ιεροφύλη Ήρυδα Κόλια, και είναι, λέει, εντυπωσιακά τα όλα όσα αποκαλύπτονται. Είναι πιθανόν η Ολυμπία, λοιπόν, να διέθετε οργανωμένη λιμενική υποδομή, ενδεχομένως συνδεδεμένη με μία αρχαία λίμνη, και να υπήρχαν διάφορες πλωτές διαδρομές μέσα από ποτάμια, παραπόταμους, που επέτρεπαν την πρόσβαση στο ιερό με βάρκες. Δηλαδή, έτσι και συνεχιστούν αυτές οι ανασκαφικές έρευνες και έρθουν στην επιφάνεια τέτοια στοιχεία, αλλάζει εντελώς η μορφή του χώρου.
1: Πού να ξέρεις τώρα τι έχει γίνει? Ψάχνεις, υποθέτεις.
0: Εδώ σου λέω ότι βρίσκουν στοιχεία.
1: Βρίσκουν στοιχεία, αλλά,
0: από κάτω.
1: Αλλά πολλές φορές τα στοιχεία αλλάζουν μετά από κάποια χρόνια. Τελείως, ας πούμε. Τα έχουμε δει αυτά να συμβαίνουν. Κάτι άλλο να πιστεύουν οι επιστήμονες και μετά από δεκαετίες να το αλλάζουν, ας πούμε.
0: Ναι, αλλά εδώ δεν είναι απλοί επιστήμονες.
1: Όχι, εγώ σκέφτομαι ότι. Μας λέει τώρα δηλαδή ότι στην αρχαία Ολυμπία είχε περισσότερο νερό η θάλασσα, οπότε έφτανε μέχρι εκεί.
0: Όχι.
1: Α, τι.
0: Δεν σου λέει αυτό το πράγμα.
1: Ότι είχε λιμάνι, δεν λες.
0: Είχε λιμάνι, το οποίο όμως συνδεόταν με κάποια λίμνη που υπήρχε εκεί. Και η λίμνη μέσω των ποταμών σε έβγαζε διαδρομή, κατάλαβες.
1: Ναι. Δεν είχε θάλασσα, δηλαδή. Εκεί.
0: Όχι, δεν είχε θάλασσα.
1: Τέλος πάντων. Okay.
0: Οκ. Είχε λίμνη. Είχε λιμάνι.
1: Ναι.
0: Σε λίμνη, η οποία λίμνη με τη σειρά της συνδεόταν μέσα από ποτάμια και παραπόταμους με τις υπόλοιπες περιοχές.
1: Μάλιστα. Εντάξει. Οκ. Okay.

0: Πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Τρίτη και επιστρέφουμε εδώ μετά τις διαφημίσεις για άλλη μια ώρα. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, να στο θυμίσουμε, έχουμε Instagram, έχουμε Facebook, έχουμε και TikTok, κανονικότατα. Εκεί μας βρίσκεις, εκεί επικοινωνούμε και τώρα και μετά την εκπομπή. Αλλά με πραγματικά προφίλ, παιδιά, όχι μαϊμού.
1: Πραγματικά προφίλ.
0: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, σε λίγα λεπτά και πάλι εδώ, μη φύγει κανείς.

0: αυτοκίνητο. Ανταλλακτικά Ανδρέας. Δεν είναι quiz, είναι η λύση για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Σε δύο σημεία στην Πάτρα.
1: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
2: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σύρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610 99 33 80 και στο περιφράξεις.
3: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Αιτώλο, Ακαρνανία, Ηλία, νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614 00 0595.
4: Κτέλα Χαΐας.
5: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
4: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
6: Αντένα 105,3.
7: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
8: Βάλει εδώ, κοσμάς και δραμάδος εδώ.
7: Έχω
8: μετά θα πάνε
7: εκστασιαστεί.
8: Όλα, είσαι πανέτοιμη.
7: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
8: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
7: Εξαιρετικό.
8: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
7: Τι λέει ρε.
8: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Το νέο Baby Sunker της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sunker SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

Δεύτερη ώρα μαζί, επιστρέψαμε μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις εδώ στη μουσική και όχι μόνο. Στα διάφορα που συμβαίνουν γύρω μας, αλλά δεν είναι αυτά τα οποία ακούτε από το Δελτίο Ειδήσεων και διαβάζετε από τα μεγάλα site.

0: αυτός που θα ειδηγηθεί, ας πούμε, σε μια τέτοια επιτροπή. Mm-hmm. Γιατί είναι, λέει, φιλικός και διπλωμάτης. Τώρα κι εγώ είμαι, ξέρω κι εγώ, ο King Kong. Ό,τι δηλώσεις είσαι.
1: Αν το πιστεύεις ότι είσαι ο King Kong, νομίζω ότι θα πρέπει να πάμε έτσι, να μιλήσουμε με ένα κύριο πολύ γλυκό, πολύ ευγενικό. Mm-hmm.
0: Ό,τι δηλώσεις είσαι εδώ πέρα, γιατί ο Ομπάμα είναι ειδικός για τους εξωγήινους. Δεν το καταλαβαίνω, δηλαδή, δεν είναι, τι να πω, δηλαδή, πραγματικά, δηλαδή.
1: Μπορεί να...
0: Ποιοι είναι αυτοί που αποφασίζουν για μας?
1: Μπορεί να ξέρει περισσότερα, ρε παιδί μου, από εμάς και να μπορεί να τα επικοινωνήσει.
0: Τι να πω, παιδιά, δεν ξέρω. Δεν έχει δει, λέει, ο ίδιος εξωγήινους, αλλά πιστεύει ότι δεν είμαστε μόνοι στο σύμπαν. Αυτά. Τα γνωστά που λένε όλοι.
1: Νομίζω είναι πολύ εγωιστικό να λες ότι είμαστε μόνοι στο σύμπαν.
0: Καλά, αυτό είναι κάτι ξεπερασμένο. Μην συζητάμε για πράγματα αυτονόητα, αλλά από εκεί και πέρα, ας πούμε. Εντάξει, δεν έχει δει εξωγήινους από κοντά, λέει. Καταρχήν. Το διευκρινίζει.
1: Τους έχω δει από μακριά.
0: Τους έχω χαιρετήσει, αλλά τους είπα ότι έχω δουλειά τώρα. Μια άλλη φορά. Δεν ξέρω τι να πω, δεν ξέρω πραγματικά.

0: Τι έχουμε? Είμαστε λοιπόν, καλά, καταρχήν,
1: θέλω,
0: είμαστε
1: θέλω
0: εντάξει.
1: Θέλω να σου πω, επειδή προηγουμένως έλεγες ότι νιώθεις King Kong, έχουμε χαλάσει και τους πιθήκους. Τα καταφέραμε.
0: Τι να πω, δηλαδή πραγματικά τώρα, εδώ ο κόσμος κάγεται.
1: Υπάρχουν πίθηκοι οι οποίοι ζουν στα εργαστήρια, ως γνωστόν. Μέχρι πρώτον λοιπόν βάζαν τους πιθήκους να παίξουν κάποιο βιντεοπαιχνίδι για να δούνε πώς εξελίσσονται, για να τους δώσουν ανταμοιβή. Αν καταφέρναν να κάνουν κάτι, μετά τρώγανε κάποιο φαγητό. Τους είχαν μία τροφή, μία μπανάνα ας πούμε. Ναι. Πλέον αρκετοί πίθηκοι δεν ενδιαφέρονται για τις τροφές που μπορεί να πάρουν, όχι. Αλλά κολλάνε στο βιντεοπαιχνίδι και συνεχίσουν να παίζουν γιατί τους αρέσει.
0: Εντάξει τώρα, πάει και αυτό.
1: Χαλάσαμε και τους πιθήκους. Τα καταφέραμε. Έχουν λέει την περιέργεια και συνεχίζουν να παίζουν.
0: Η περιέργεια σκότωσε τον πίθηκο. Εντάξει, πειραματόζωα είναι αυτά.
1: Παιδιά, θα βλέπεις μετά τον πίθηκο, θα μπαίνει στο βίντεο game.
0: Τώρα ο πίθηκος που μπαίνει στο βίντεο game. Ο πίθηκος που μπαίνει στο βίντεο game δεν είναι και πολύ φυσιολογική φράση. Ο πίθηκος είναι στα δέντρα. Είναι στα δάση, μέσα. Άντε στους ζωολογικούς κήπους, μέχρι εκεί. Σε βίντεο game δεν είναι. Τι να πεις? Δεν ξέρω.
1: Έχουν την τάση, λέει, να εξερευνούν τα ενεργά ερεθίσματα.
0: Όχι, Παναγία μου.
1: Δεν τους ένοιαζε η ανταμοιβή καθόλου. Έπαιξαν, ορισμένοι πίθηκοι, λέει, έπαιξαν σχεδόν 100 γύρους χωρίς καμία ανταμοιβή.
0: Καλό είναι, μια χαρά.
1: Πορωμένος γκέιμερ.
0: Εκεί θα πεθάνει.
1: Πιθήκο γκέιμερ.
0: Πώς ήταν παλιά τα μαγαζιά που πηγαίνουν και παίζανε ηλεκτρονικά παιχνίδια ο κόσμος και πλήρωνε.
1: Ναι.
0: Και ήξερα, είχα φίλους εκεί μέσα που καθόντουσαν οι άνθρωποι 24 ώρες. Δηλαδή, υπήρχαν άνθρωποι που παίζανε 24 ώρες. Δηλαδή, κάποια στιγμή πρέπει να κλείσει και το μαγαζί, ας πούμε.

0: πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Τρίτης.
1: Αφού μου το ζητάς τόσο γλυκά.
0: Να ξέρετε επίσης ότι αν κάνετε τον κουρέα ή την κομμότρια, μπορεί να διακινδυνεύετε τη ζωή σας.
1: Άμα δεν πάει καλά το κούρεμα,
0: Τώρα το δεν πάει καλά είναι υποκειμενικό. Για τον κομμωτή και για την κομμότρια πήγε καλά. Εντάξει, αν τη βαρέσει το λινού να κάνει φασαρία ή να σου μαχαιρώσει, έτσι, έχει εξελιχθεί το. Είμαστε πλέον πολύ ευγενικοί, πολύ τυπικοί. Δεν ξέρω, έχουμε έναν άλλο πολιτισμό πλέον. Ναι, εξελισσόμαστε. Έτσι δεν είναι. Βρε, εξελισσόμαστε έτσι κι αλλιώς, αλλά πώς είναι το ζήτημα.
1: Πάμε κατά αυτό.
0: Εκεί. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
1: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι, ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar, πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
2: Konnichiwa.
3: Η Χρυσάνθη και η Ελπίδα Γεωργιοπούλου σας προσκαλούν να ανακαλύψετε τις νέες συλλογές επίπλων και μαζί να σχεδιάσουμε το σπίτι που ονειρεύεστε. Έπιπλα Κύρους, ακτίδη Μέων 80.
4: Τώρα επισφραγίζουμε τη λάμψη του μαζί που νικάει τον χρόνο. Κόσμημα για την επέτειο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
5: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
6: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610-270-449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
7: Αντένα 105,3.
8: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
9: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
8: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
9: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
8: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
9: Εσύ κάτω την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ο Βήχας μου.
10: Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
9: Μα το λες τόσο διεκτά.
11: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Το νέο Baby Sunker της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sunker SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

0: Τελευταίο 20 λεπτό Τρίτης, εδώ είμαστε, καλωσορίσατε. Σήμερα Τρίτη 19 Μαΐου, αυτό είναι το αισιόδοξο. Έτσι βλέπουμε στο βάθος, έστω καλοκαίρι.
1: Το βλέπουμε, αχνοφαίνεται.
0: Το βλέπουμε, αχνοφαίνεται και το κανονίζουμε κιόλας. Για να έχουμε καλύτερες τιμές.
1: Άμα.
0: Δεν είπαμε να τα πληρώσεις όλα, μια προκαταβολή θα δώσεις. Η τελευταία στιγμή πάντοτε σου κοστίζει ακριβά. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε κι εσείς που ακούτε, έτσι πάει αυτό. Και μετά αρχίζεις και φωνάζεις ότι ήταν οι διακοπές ακριβές. Λοιπόν, έχουμε εδώ πέρα κάποια έρευνα που έγινε για το τι γίνεται στην Ελλάδα όσον αφορά τις λευκές συσκευές. Δηλαδή, καίγονται κάποιοι, ρε παιδί μου, να δουν, έχουμε αύξηση, έχουμε μείωση. Και η εικόνα είναι ακριβώς αυτό το οποίο συμβαίνει στην ελληνική κοινωνία σήμερα και φαντάζομαι και σε όλο τον κόσμο, έτσι με διαφορετικές ταχύτητες, αλλά συμβαίνει. Έχουμε αύξηση πλυντηρίων πιάτων κατά 1%, πλυντηρίων ρούχων κατά 1%, έτσι,
1: ναι.
0: Ψυγεία κατά 4%, και τώρα έχουμε μείωση στις κουζίνες 3%.
1: Δεν μαγειρεύουμε πια.
0: Μειώνεται ο κόσμος που μαγειρεύει και αγοράζει κουζίνες, και οι μικροσυσκευές, οι οποίες είναι αυτό το, ξέρεις, τα παρελκόμενα, ρε παιδί μου, αυτά που χρειαζόμαστε για να φτιάξουμε το φαγητό,
1: ναι.
0: Δηλαδή κόφτιτς, ξέρω και εγώ, μπλέντερ, οτιδήποτε άλλο, mm-hmm. Μείωση 11%.
1: Τι λες?
0: Δηλαδή το σούπερ μάρκετ που αγόρασε μια αλυσίδα που φτιάχνει φαγητό, ας πούμε, και λέει ότι εγώ βλέπω ότι τα επόμενα χρόνια ο κόσμος δεν θα μαγειρεύει, απλά θα αγοράζει το φαΐ του απ' έξω. Δεν είναι και πολύ μακριά.
1: Ναι, βρε μάνα μου, έτσι. Αλλά πώς θα το αγοράζεις απ' έξω όταν το σουβλάκι έχει πάει δεν ξέρω και εγώ πόσα ευρώ.
0: Δεν ξέρω, τι να σου πω. Δεν ξέρω, εγώ αν δεν πάρω από τη λαϊκή πράγματα ή να ψωνίσω κάτι για να μαγειρεύσω στο σπίτι, δεν θα μου πάει καλά.
1: Ναι, και εμένα μου αρέσει το μαγείρεμα.
0: Έτσι, το έξω είναι μόνο για διασκέδαση βασικά.

0: Λοιπόν, είχαμε μία μήνυση που κατατέθηκε προσφάτως από την Dua Lipa. Ξέρω αν το διάβασες. Μήνυσε, λέει, την εταιρεία Samsung για χρήση του προσώπου της σε συσκευασίες τηλεοράσεων. Και η υπόθεση, σου λέει, εξετάζεται στο κεντρικό περιφερειακό δικαστήριο της Καλιφόρνια. Το πήρες εσύ αυτό χαμπάρι? Η φωτογραφία της, λέει, χρησιμοποιήθηκε χωρίς τη συγκατάθεσή της στις χάρτινες συσκευασίες τηλεοράσεων της εταιρείας εδώ και ένα χρόνο, δημιουργώντας την εντύπωση ότι η ίδια στηρίζει ή προωθεί τα συγκεκριμένα προϊόντα. Τώρα ζητάει 15 εκατομμύρια δολάρια, έτσι. Δεν είναι κάτι ψηλά. Η Dua Lipa, λέει, δεν είχε καμία ενημέρωση για τη συγκεκριμένη καμπάνια και δεν θα επέτρεπε ποτέ τη χρήση της εικόνας της για τέτοιου είδους διαφημιστική προώθηση. Για να δούμε.
1: Γενικά με το AI τώρα και όλα αυτά είναι λίγο...
0: Αι. Όχι AI.
1: Πολλά θα γίνουν. Πολλά θα γίνουν. Το θέμα είναι να μπορέσουμε να προστατευτούμε με κανόνες, με νόμους. Αλλά τι να περιμένεις τώρα από αυτές τις κυβερνήσεις που έχουμε...

0: Τέλος για σήμερα, αυτό ήτανε. Έτσι.
1: Μέχρι αύριο όμως.
0: Έτσι, αποχωρούμε έτσι, εδώ το στούντιο κανονικότατα.
1: Σε 22 ρίτσες εδώ θα είμαστε, δεν είναι ότι φεύγουμε, γεια σας. 22 ρίτσες είναι αυτές.
0: Έτσι, μέχρι αύριο που θα τα ξαναπούμε τεταρτιάτικο, κανονικά. Μια απλή τρίτη ήτανε και σήμερα. Δεν το κάνουμε θέμα.
1: Μέχρι αύριο να περάσετε υπέροχα, ό,τι και αν κάνετε όπου και αν βρεθείτε. Πολλά πολλά φιλιά από μας.
0: Γεια χαρά.

0: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
1: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
2: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο, ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτεοπάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
3: Το ξεχάσαμε!
4: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
3: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
4: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
5: Και τέρμα η σφατάλη.
6: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616-002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
4: V-Timer και ξένιασες.
7: Για ανταλλακτικά εγγυημένα, ένα όνομα, δύο σημεία. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
8: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.
9: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
10: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρεωσής στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
11: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ES1 Go!
12: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
13: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
14: McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
15: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Σε τεντωμένο σκηνή βρίσκεται και πάλι η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε σήμερα το ενδεχόμενο νέα στρατιωτικής επίθεσης κατά του Ιράν. Ίσως τελικά χρειαστεί να επιτεθούμε ξανά, αν και οικετεύουν για συμφωνία, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος από το Λευκό Οίκο. Είμαστε έτοιμοι, απαντάει η Τεχεράνη και επιμένει ότι το στενό του Ορμούς θα παραμείνει για πάντα στην κατοχή και τη διαχείρισή της. Σταθερά στο μεταξύ, στο επίπεδο των 110 δολαρίων το βαρέλι, διαπραγματεύεται το πετρέλαιο Brent. Περισσότερα στο enikos.gr. Δεν έχει διαπιστωθεί μέχρι στιγμής διαρροή ή άλλη βλάβη στα δίκτυα, ανακοίνωσε το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας μετά από τις αναφορές για δυσάρεστη οσμή σε πολλές περιοχές της Αττικής, κυρίως στα νότια προάστια. Οι έλεγχοι συνεχίζονται. Συνελήφθη στη Βαρκελόνη ο 45χρονος γιος του ιδρυτή της εταιρείας ρούχων Mangos, ύποπτος για το θάνατο του πατέρα του. Ο επιχειρηματίας ηλικίας 71 ετών έχασε τη ζωή του όταν έπεσε σε γκρεμό 100 μέτρων κατά τη διάρκεια πεζοπορίας. Αρχικά οι αρχές έκαναν λόγο για δυστύχημα, ωστόσο διαπίστωσαν αντιφάσεις στην κατάθεση του γιού του, ο οποίος βρισκόταν μαζί του την ώρα της πτώσης. Σε ποινές κάθειρξης έως και 7 ετών καταδικάστηκαν δύο υπάλληλοι της αποκεντρωμένης διοίκησης Μακεδονίας Τράκης, οι οποίοι εξέδιδαν παράνομες άδειες παραμονής και πιστοποιητικά ηθαγένειας έναντι αμοιβής. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε ύστερα από καταγγελία που είχε γίνει το 2019. Τραγωδία για οικογένεια Βρετανού στην Κέρκυρα. Ένας 42χρονος σκοτώθηκε και ο 15χρονος γιος του τραυματίστηκε όταν το όχημα τύπου γουρούνα το οποίο οδηγούσε ο πατέρας εξετράπη της πορείας του. Συνεχίζεται η ταλαιπωρία των οδηγών στην άνοδο της Κηφισίας από τους Αμπελόκηπους έως το Μαρούσι, στο κέντρο, κυρίως σε σταδίο Αμαλίας και τον καθοδικό άξονα των Βασιλείς Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδίτου, στην Ποσειδόνος από Ελληνικό Προσάλιμο και στη Βουλιαγμένης από Γλυφάδα προς Ηλιούπολη.
14: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lab Experience.
5: Γιατρέ μου.
16: Πείτε μου.
5: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
16: Μάλιστα.
5: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
17: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
18: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
19: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Τα εύσημα στην εθνική μας ομάδα handball των ανδρών απέδωσε η Παγκόσμια Ομοσπονδία του Αθλήματος μετά την πρόκρισή της για δεύτερη φορά στην ιστορία της στα τελικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Επισημαίνει την εκπληκτική πορεία της ομάδας μας στα play-off, το ότι απέκλεισε το Βέλγιο και την Ολλανδία και τονίζει ότι δίκαια θα βρεθεί στις 32 καλύτερες ομάδες του κόσμου. Περισσότερα στο philathlos.gr.
20: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρίχτε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Κυρίες και κύριοι, σήμερα έχουμε έναν ακόμα εργάτη νεκρό. Ένας ακόμα εργάτης νεκρός, αυτή τη φορά στην Εύβοια. Θέλω να σας παρακαλέσω να ακούσουμε αυτό το ηχητικό. Αυτά ακούστηκαν, υπόθηκαν χτες στη Βουλή. Χτες στη Βουλή υπήρχε ερώτηση για την υγιεινή και την ασφάλεια στους χώρους εργασίας. Υπήρχε ερώτηση την οποία είχε καταθέσει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Πήγαν εκεί οι εκπρόσωποι της κυβέρνησης για να πούν ότι τα στοιχεία για το θανατικό στους χώρους δουλειάς ότι δεν είναι ακριβή. Αυτά πήγαν να πούν χτες οι κυβερνώντες. Στο Βήμα είναι ο οικοδόμος, ο βουλευτής του ΚΚΕ, ο Νίκος Έξαρχος. Σας παρακαλώ, δώστε προσοχή.
1: Δεν θα έλεγες αυτά, κύριε Υπουργέ, αν είχες δει αίμα εργάτη εκείνη την ώρα εκεί. Δεν θα τα έλεγες αυτά αν είχες δει εργάτη να τον πλακώνουν τα μπάζα και να του κόβουν την ανάσα. Γιατί έχω δει και ο δεύτερος φίλος μου. Αν θα έβλεπε ζεστό αίμα στο τσιμέντο κάτω, δεν θα τα έλεγες αυτά. Δυστυχώς από τα γραφεία των Υπουργείων, από τους χρυσούς χώρους που είστε, μόνο τέτοια μπορείτε να πείτε. Κύριε Καραγκούνη, αν είχατε στόχο να με εξοργήσετε, πραγματικά το καταφέρατε. Δεν είναι ότι μας κατηγορήσατε ότι λέμε ψέματα, ότι αξιοποιούμε, ότι κινδυνολογούμε, ότι κοροϊδεύουμε, αλλά την ώρα που έλεγες αυτά, κύριε Καραγκούνη, ένας εργάτης οικοδόμος 40 χρονών στα Γιάννενα με μικρό παιδί έχασε τη ζωή του την ώρα που έλεγες αυτά τα ψέματα. Καταπλακώθηκε από τα μπάζα. Και ξέρεις γιατί? Για ένα κολοτελάρο το οποίο θα μπει και θα καλύπτει για να μην πέσουν τα μπάζα πάνω του. Ξέρεις γιατί δεν μπήκε? Γιατί οι μηχανισμοί, οι ελεγκτικοί δεν υπάρχουν. Και γιατί το τελάρο αυτό κοστίζει. Και σε χρόνο και σε χρήμα στους εργολάβους. Κι όμως ο άνθρωπος αυτός έχασε τη ζωή του για αυτό το κολοτελάρο. Και εσύ εδώ μας θες ότι λέμε ψέματα. Μας θες για ψευδείς αριθμούς. Τους αριθμούς των οικοδόμων, αλλά θα μου πεις τη δευτερολογία σου εσύ πόσους οικοδόμους έχεις. Εμείς έχουμε 36, τους έχω εδώ. Και αυτοί δεν είναι αριθμοί, είναι άνθρωποι. Θα τους πάρεις λοιπόν και με τη σφραγίδα της Ομοσπονδίας στις 24 Ιούνιου στην απεργία. Αλλά να είσαι και εσύ και η κυρία Κεραμέως εκεί, γιατί συνήθως κρύβεστε. Θα είσαι εκεί και θα τους πάρεις έναν προς έναν. Αλλά αν μου δώσει το χρόνο ο Πρόεδρος τώρα, μπορώ να σου πω και ακριβώς πού και ποιος και πού σκοτώθηκε. Εδώ είναι η συνάδελφή μου.
0: Αν είχες δει αίμα εργάτη, δεν θα μιλούσες έτσι, κύριε Υπουργέ. Ο οικοδόμος, ο βουλευτής του ΚΚΕ, ο Έξαρχος, μίλησε για τα εργοδοτικά εγκλήματα στους χώρους δουλειάς, για τους σκοτωμένους στα γιαπιά, απευθυνόμενος στους χαρτογιακάδες. Από τη μια ο εργάτης, από τη μια ο άνθρωπος του μόχθου, από την άλλη οι πολιτικοί εκπρόσωποι του κεφαλαίου. Τα λόγια του Έξαρχου είναι συγκλονιστικά και η σύγκριση είναι αμήλικτη. Χτες λοιπόν ένας εργάτης καταπλακώθηκε από τα μπάζα γιατί δεν μπήκε ένα κολοτελάρο που θα τον προστάτευε και δεν θα έπεφταν πάνω του τα μπάζα. Και δεν μπήκε γιατί οι ελεγκτικοί μηχανισμοί δεν υπάρχουν και γιατί το κολοτελάρο αυτό κοστίζει. Κοστίζει και σε χρόνο, κοστίζει και σε χρήμα στους εργολάβους. Και σκοτώθηκε ο εργάτης στα Γιάννενα. Χτες, λίγη ώρα πριν, ένας 52χρονος πατέρας τριών παιδιών, τεχνικός του ΔΔΕ, σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης σε υποσταθμό στα κάτω

Πατήσια. Ένας μεταλλεργάτης τραυματίστηκε στο μόλο στη Δραπετσόνα, στην Κέρκυρα. Ένας 29χρονος εργαζόμενος συμβασιούχος τραυματίστηκε την ώρα που εκτελούσε την εργασία του ως συνοδός πρέσας απορριμματοφόρου. Σήμερα σκοτώθηκε 53χρονος στη Νέα Αρτάκη, στη Χαλκίδα, στη Βιομάλ. Σήμερα τραυματίστηκε εργάτης πάλι εκεί που φτιάχνουν τη Ριβιέρα των Αθηνών. Είχε συμπληρώσει 12 ώρες συνεχόμενης δουλειάς. 12 ώρες συνεχόμενης δουλειάς. Κυρίες και κύριοι, αυτή είναι η αιμάτινη διαχωριστική γραμμή μεταξύ των συμφερόντων των εργατών από τη μια μεριά και των κερδών των καπιταλιστών από την άλλη μεριά. Υπάρχουν οι παραγωγοί του πλούτου, αυτοί οι οποίοι κάνουν το σίδερο ατσάλι, είναι αυτοί που μοχθούν και παίζουν τη ζωή τους κορώνα γράμματα για να ζουν τίμια και να κοιτάζουν τα παιδιά τους στα μάτια. Και υπάρχουν και τα κοινωνικά παράσιτα που κλέβουν αυτή την εργασία και που βαφτίζουν τα δικά τους, τα ματωμένα συμφέροντα, τα βαφτίζουν εθνικά συμφέροντα. Τα τελευταία 5 χρόνια έχουμε πάνω από 700 νεκρούς εργαζόμενους στους χώρους δουλειάς. Καταμετρημένα, από το 2022 μέχρι τις 31 Δεκέμβρη του 2025 είχαμε 670 νεκρούς εργαζόμενους στους χώρους δουλειάς. Μέσα σε 5 χρόνια οι εργάτες έχουν πληρώσει με 12 τέμπη τον αγώνα για το μεροκάματο στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα του Μητσοτάκη, στην Ελλάδα όλων των καπιταλιστικών σωτήρων, στην Ελλάδα των 13ωρων, στην Ελλάδα του εργασιακού μεσαίωνα, της ευέλικτης απασχόλησης, της ενοικίασης εργαζομένων, στην Ελλάδα της Βιολάντα. Αυτά δεν είναι εργατικά ατυχήματα. Αυτά είναι κρατικά και εργοδοτικά εγκλήματα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8. Στην Αθήνα, Γιώργο Τζιβελεκίδη στη ρύθμιση του ήχου. Η Δέσποινα Καλοχέρη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9.

0: Λοιπόν, και τώρα πάμε στα ελληνοτουρκικά. Θα το πω πάρα πολύ απλά, έτσι ώστε να είναι και απολύτως κατανοητό. Τα πράγματα είναι σοβαρά. Τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά. Καταρχάς σας έλεγα από χτες, για αυτούς οι οποίοι πανηγύριζαν, τους κυβερνώντες και τους φίλους τους, οι οποίοι πανηγύριζαν με την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, για το γεγονός ότι έστειλαν τους Patriot στην Κάρπαθο και στο Δημότυχο. Και εχθές το Κισαία πήρε την απόφαση να φύγουν οι δυνάμεις αυτές στο πλαίσιο, λέει, της αναδιάταξης. Ο τρόπος με τον οποίο προσπαθούν να εξηγήσουν αυτή την απόφαση είναι πραγματικά αποκαλυπτικός για το τι συμβαίνει. Τι μας αποκαλύπτουν, λοιπόν, αυτοί οι οποίοι δεν τους ενδιαφέρει τι γίνεται και με το διεθνές δίκαιο? Θυμάστε τη δήλωση του Μητσοτάκη για την απαγωγή του Μαδούρο. Τι μας αποκαλύπτουν αυτοί οι οποίοι είναι διαθέσιμοι και πρόθυμοι σε ό,τι αφορά τις συμμαχίες τους και τις διευκολύνσεις των δολοφόνων φίλων τους? Μιλάω για τους Αμερικάνους, τους Ισραηλινούς. Αυτό το οποίο μας λένε, λοιπόν, σήμερα αυτοί οι οποίοι πανηγύριζαν, ξαναλέω, γιατί έκαναν το πατριωτικό τους κομμάτι στέλνοντας τους Patriot στην Κάρπαθο, είναι ότι αυτή η διάταξη είχε γίνει, λέει, γιατί μας το είχε πει το ΝΑΤΟ. Μάλιστα. Και γιατί μας το είχε πει το ΝΑΤΟ να στείλουμε ελληνικά όπλα στις περιοχές αυτές? Γιατί μας το είχε πει το ΝΑΤΟ? Γιατί, λέει, έπρεπε να προστατευτεί η βάση της Σούδας. Μάλιστα. Αυτοί δεν είναι που έλεγαν ότι δεν υπήρχε κανένα θέμα και κανένας κίνδυνος για την Ελλάδα σε ό,τι αφορά τα αντίπεινα των Ιρανών μετά την γκανγκστερική και συνεχιζόμενη κατάσταση που έχουν προκαλέσει οι Αμερικάνοι στη Μέση Ανατολή? Αυτοί δεν είναι που έλεγαν ότι δεν υπήρχε κανένας κίνδυνος? Τώρα τι μας λένε? Τώρα μας λένε ότι στο όνομα της προστασίας της βάσης της Σούδας έστειλαν εκεί τα ελληνικά όπλα. Όπως επίσης τα έστειλαν στο Δημότυχο για να φυλάνε και τον νατοϊκό χώρο της Βουλγαρίας. Άρα, λοιπόν, υπήρχε κίνδυνος. Και αν υπήρχε κίνδυνος στις 28 Φλεβάρι, όταν ξεκίνησε η γκαγκστερική επιδρομή του Τραμπ και του Νετανιάχου στο Ιράν, σήμερα που αυτή η επιδρομή, που αυτός ο πόλεμος δεν έχει σταματήσει, αυτοί οι κίνδυνοι εξέλιπαν? Ένα ερώτημα. Γιατί μας λένε ότι αυτή η αναδιάταξη έγινε, λέει, στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, γιατί έχουν αλλάξει οι συνθήκες. Ποιες συνθήκες έχουν αλλάξει? Δεν συνεχίζεται ο πόλεμος στο Ιράν? Δεύτερη ομολογία. Η δεύτερη ομολογία είναι ότι ο ελληνικός χώρος, τα ελληνικά σύνορα, το ελληνικό έδαφος είναι τελικά νατοϊκός χώρος. Νατοϊκός χώρος. Πήγαν εκεί, λέει, τα όπλα γιατί το είπε το ΝΑΤΟ. Μάλιστα. Και φεύγουν τώρα από εκεί τα όπλα γιατί, λέει, το ΝΑΤΟ αναδιατάσσει δυνάμεις. Αλήθεια? Έχει αναδιατάξει πουθενά αλλού δυνάμεις το ΝΑΤΟ? Ή μήπως το ΝΑΤΟ άκουσε αυτά τα οποία λένε οι Τούρκοι περί από στρατιωτικοποίησης των νησιών? Σε κάθε περίπτωση, αυτό το οποίο συμβαίνει, παραμονές του νομοσχεδίου που ετοιμάζει ο Ερντογάν για να αυξήσει την απειλή απέναντι στην Ελλάδα 152 φορές σε σχέση με το τι έγινε το 1996 στα Ήμια, γιατί κάπου 152-153 νησιά πλέον αμφισβητείται, με βάση τα όσα διαρρέονται, διοχετεύοντας πληροφορίες για το νομοσχέδιο του Ερντογάν, ότι τόσα είναι τα νησιά τα οποία διεκδικεί η Τουρκία, όχι ένα όπως τα Ήμια, όχι μία βραχονισίδα, 152. Επί 152 λοιπόν οι προκλήσεις και οι αμφισβητήσεις των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας, στο πλαίσιο πάντα των ήρεμων κατά τα άλλα νερών, στο πλαίσιο πάντα του εφησυχασμού, στο πλαίσιο πάντα των ευρωατλαντικών συμφωνιών του Μητσοτάκη και όλων των νατοτσολιάδων, με αυτούς οι οποίοι δολοφονούν τον πλανήτη, που κατά τα λοιπά είναι τάχα μου οι προστάτες της ασφάλειας της Ελλάδας, όπως ήταν και στην Κύπρο το 1974. Αυτό λοιπόν το οποίο συμβαίνει, ξαναλέω, με τα ελληνοτουρκικά είναι σοβαρό. Έρχεται 3 χρόνια μετά εκείνη την περίφημη διακήρυξη των Αθηνών περί σχέσεων φιλίας και καλής γειτονίας μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Έρχεται λίγο διάστημα μετά την τελευταία συνάντηση του Μητσοτάκη με τον Ερντογάν. Θυμίζω ότι εκείνη η διακήρυξη των Αθηνών περιέγραφε και περιγράφει τις καλές προθέσεις των δύο πλευρών να συντηρήσουν το καλό κλίμα. Μέσα σε αυτό το κλίμα, όπως διαμορφώθηκε τότε πριν από 3 χρόνια, και σύμφωνα με τα όσα περιέχονται σε εκείνο το κείμενο, οι δύο πλευρές συνεχίζουν, χωρίς ανακοινώσεις μάλιστα και ενημέρωση, συνομιλίες για μείζωνα ζητήματα. Και ποια είναι αυτά τα μείζωνα ζητήματα? Πρόκειται για όλα όσα η τουρκική διπλωματία έχει συσσωρεύσει στο τραπέζι των προκλήσεων ως διαφορές. Με πιο απλά λόγια, πρόκειται για τις τουρκικές διεκδικήσεις σε βάρος της Ελλάδας, ξεκινώντας από την αμφισβήτηση του δικαιώματος επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων στα 12 μίλια μέχρι την απέτηση για την αποστρατιωτικοποίηση των ελληνικών νησιών στην ελληνοτουρκική Μεθόριο. Και για να φτάσουμε σε εκείνη τότε τη διακήρυξη των Αθηνών, τι είχε χρειαστεί? Θυμάστε, είχε χρειαστεί η αμερικανική παρέμβαση τότε που είπαν στο Μητσοτάκη και τον Ερντογάν, ο οποίος παζάρευε με τους Αμερικάνους τον εξυγχρονισμό της πολεμικής του αεροπορίας, να φέρονται σαν φίλοι, σαν σύμμαχοι. Είχε προηγηθεί βέβαια η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ το 23 στο Βίλνιους. Ήταν εκεί που ο Μητσοτάκης και ο Ερντογάν είχαν συμφωνήσει μια διαδικασία η οποία οδήγησε στη διακήρυξη των Αθηνών. Μιλάμε για την επικοινωνιακού τύπου, δηλαδή αλλαγή συμπεριφοράς της τουρκικής ηγεσίας, η οποία τότε είχε σταματήσει να βρίζει δημόσια την Ελλάδα, ο περιορισμός της δραστηριότητάς της τουρκικής αεροπορίας στο Αιγαίο με τις υπερπτήσεις, ακόμη και πάνω από τα κατοικημένα ελληνικά νησιά. Αλλά τι άλλο είχαμε, θυμάστε? Είχαμε την έμπρακτη ικανοποίηση τουρκικών ετοιμάτων από την ελληνική κυβέρνηση, όπως το κλείσιμο του προσφυγικού στρατοπέδου στο Λαύριο, που η Άγκυρα δεκαετίες το χαρακτήριζε ως κέντρο εκπαίδευσης Κούρδων τρομοκρατών. Τι άλλο είχαμε? Είχαμε το ξαλάφρωμα της αεράμινας των νησιών με την απόσυρση αντιαεροπορικών συστημάτων, και ήταν τότε μερικές μέρες πριν από την άφιξη του Ερντογάν στην Αθήνα, που η ελληνική κυβέρνηση είχε ματαιώσει το πρόγραμμα αναβάθμισης και εξυγχρονισμού εκείνων των συγκεκριμένων όπλων που έπαιζαν τον κομβικό ρόλο για την αεράμινα των νησιών. Έτσι φτάσαμε στην διακήρυξη των Αθηνών. Σήμερα τι έχουμε? Σήμερα έχουμε την ομολογία καταρχάς ότι η Ελλάδα είναι ένας νατοϊκός χώρος ο οποίος εμπλέκεται στα εγκλήματα του ΝΑΤΟ και την ίδια ώρα αποτελεί στόχο αντιπίνων. Υπάρχει κίνδυνος λοιπόν για την πατρίδα μας, εκτός αν για κάποιους η Σούδα δεν είναι ελληνικό έδαφος. Έχουμε την ομολογία ότι μεταφέρουν δυνάμεις ανάλογα με τις διαταγές του ΝΑΤΟ για να προασπίσουν την Σούδα και τον νατοϊκό χώρο στα Βαλκάνια και στην Βουλγαρία. Και τι έχουμε? Έχουμε μετά τα πανηγύρια, έχουμε τα άλλα τσάμικα Την ώρα λοιπόν που η νατοϊκή Τουρκία, η σύμμαχος, ετοιμάζει το νομοσχέδιο αμφισβήτηση κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας, όλοι αυτοί οι οποίοι πανηγύριζαν για το γεγονός ότι είναι τα καλύτερα παιδιά του ΝΑΤΟ στον πόλεμο τώρα με το Ιράν, τώρα εμφανίζονται ως σόφρονες στο πλαίσιο της αναδιάταξης των δυνάμεων, την ώρα όμως που συνεχίζονται οι ίδιες συνθήκες στον πόλεμο στο Ιράν. Και λίγο πριν το νομοσχέδιο του Ερντογάν, αυτοί αποσύρουν τις νατοϊκές δυνάμεις, τις ελληνικές δυνάμεις, οι οποίες είναι νατοϊκές δυνάμεις. Όλο αυτό το λένε δε ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική και πολιτική ισχύος. Είναι ακριβώς αυτή η πολιτική η οποία οδηγεί τη χώρα σε μια βαθύτατη εμπλοκή στο πολεμικό μακελιό που συντελείται στην περιοχή μας και βεβαίως την φέρνει αντιμέτωπη με εκείνα τα οποία λένε οι σημεοφόροι της ορθής πλευράς ιστορίας. Τι έχουν πει, μα αποτελεί πια προμετωπίδα της ύπαρξής τους. Δεν είναι ώρα να μιλάμε για το διεθνές δίκαιο. Έτσι δεν είχε πει ο Μητσοτάκης. Αλήθεια. Τώρα που ο Ερντογάν κάνει αυτά που κάνει με το νομοσχέδιο, είναι η ώρα να μιλάμε για το διεθνές δίκαιο? Ή μήπως αυτή η φράση θα μπορούσε να ακουστεί πια από το στόμα του Ερντογάν?
1: Αντένα Πάτρας 105,3.
2: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ.
3: Ένα μοναδικό summer camp για μαθητές 3ης, 4ης, 5ης, 6ης δημοτικού και 1ης γυμνασίου που διοργανώνουν η Εστία Επιστημών Κωνσταντίνος Δημητριάδης και τα Αρσάκια Σχολεία Πατρών.
2: Περιλαμβάνει βιωματικές δράσεις, δραστηριότητες team, διαδραστικά εκθέματα στις θετικές επιστήμες, πειράματα φυσικών επιστημών, αθλητικές δραστηριότητες, θεατρικό και καλλιτεχνικό εργαστήρι, παραδοσιακούς χορούς, εκπαιδευτικές επισκέψεις.
3: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ. 16 με 26 Ιουνίου και 29 Ιουνίου με 10 Ιουλίου καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακα από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σύντηση των μαθητών.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 99 0350.
4: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
5: Εννιακόσια χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
6: Χαχαχα.
5: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
5: Και στο relos.gr.
7: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν τα πάντα. Στιγμές που χωρίζουν την ιστορία σε πριν και σε μετά. Η νέα BMW iX3 έρχεται για να ορίσει αυτήν την αλλαγή. Πιο ευφυής, πιο άμεση, πιο δυναμική. Με το πρώτο BMW Panoramic iDrive και αυτονομία έως 805 χιλιόμετρα, μετατρέπει κάθε διαδρομή σε απόλυτη οδηγική απόλαση. Η νέα BMW iX3. Το μέλλον αρχίζει εδώ. Κλείστε τώρα ένα test drive στην BMW Τζουραμάνης. Τηλέφωνο 2610-436-825.
8: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Γούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
6: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
9: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
10: Ράθουσης, τα πάντα για την οικοδομή.
9: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
10: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
9: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
10: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
9: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
10: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
9: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
11: Αντένα 105,3. Η κίνηση στους δρόμους.
12: Καθυστερήσει στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό έως Μαρούσι και στο κέντρο, κυρίως στον καθοδικό άξονα των Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού.

0: στους 97,8.
1: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
2: Και του έφρανε και τούτα, μπαμπά.
3: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και επωφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έγκφια. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
4: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Λοιπόν, πάμε να στα 21. Πάμε με αυτή ή με αυτή. Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια. Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
6: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Έχω στη τηλεφωνική μου γραμμή τον κύριο Ιάσονα Αποστολόπουλο, διασώστη και μέλος του Μάρς του Γκαζά, Γκρις. Κύριε Αποστολόπουλε, μας ακούτε?
1: Σας ακούω, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα. Πριν μας μιλήσετε για αυτά τα οποία συμβαίνουν τις τελευταίες ώρες, επιτρέψτε μου να θυμίσω στους ακροατές μας ότι χτες είχαμε μία νέα πειρατεία του κράτους δολοφόνου στα διεθνή ύδατα. Είχαν προηγηθεί αυτά τα οποία έκαναν στη Μάλτα. Είχαν προηγηθεί αυτά τα οποία έκαναν πριν από λίγες εβδομάδες στην Κρήτη. Το κράτος απαρχάιτ και γενοκτόνος χτες έκανε αντίστοιχη πειρατεία στα διεθνή ύδατα ανοιχτά της Κύπρου. Έχουμε δεκάδες συλληφθέντες αλληλέγγυους στη Γάζα, ανάμεσά τους και Έλληνες. Και εδώ θέλω να θυμίσω ότι πριν από λίγες μέρες ήταν ο Μητσοτάκης, ο οποίος έλεγε ότι η πηξίδα του σε αυτή τη ζωή είναι η ελευθερία της ναυσιπλοείας. Τα ίδια έλεγε και ο Δένδιας. Μάλιστα ο Μητσοτάκης αυτά τα είχε πει από το Βήμα του ΟΗΕ πέρυσι, για το πώς η Ελλάδα τάσεται υπέρ της ελευθερίας της ναυσιπλοείας, και έτσι εξηγούν το γεγονός ότι μας έχουν βάλει στη δίνη του πολέμου από την Ερυθρά θάλασσα μέχρι την Σαουδική Αραβία. Όμως ο στρατηγικός τους εταίρος είναι αυτό το κράτος γενοκτόνος, ο οποίος αποτελεί τον υπεραριθμό ένα πειρατή σε ό,τι αφορά την ελεύθερη ναυσιπλοεία. Μιλάω για το Ισραήλ, αλλά έναντι αυτού Κιχ και Τσιμουδιά. Αυτή είναι η εικόνα η οποία υπάρχει. Πείτε μου τι πληροφορίες έχετε για τους συντρόφους σας, οι οποίοι έχουν απαχθεί.
1: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, πάνω από οι Ισραηλοί κομμάντος καταλαμβάνουν τα σκάφη μας και απαγάγουν τους ανθρώπους μας που μεταφέρουν βρετικό γάλα και τρόφιμα για τα παιδιά της Γάζας. Μόλις έπιασαν και το τελευταίο σκάφος του τόλου μας, το Σίριους, με μάλιστα πολύ επικίνδυνο τρόπο. Αν δείτε και τα βίντεο που έχουν ανέβει, έπεσαν σχεδόν πάνω τους με εμβολισμό. Θα μπορούσαν αν ήταν, είχαν σκοτώσει κάποιον επιβαίνοντα. Τα δύο προηγούμενα καράβια μας τα έπιασαν επίσης με πολύ βίαιο τρόπο, δείχνοντας πολλές σφαίρες. Προσπαθούμε να διευκρινίσουμε αν ήταν πλαστικές ή κανονικά πυρά. Πάντως, σίγουρα στο σκάφος Τζιρολάμα στόχευσαν και έριξαν κανονικά ευθεία προς τον κόσμο, όχι προς το σκάφος. Έριξαν 13 φορές. Και μάλιστα στο βίντεο που βλέπαμε live τους ανθρώπους μας, το οποίο είναι συνταρακτικό να το βλέπεις από την στεριά, ένας άνθρωπος, ένας δικός μας άνθρωπος, κρατούσε ένα μαξιλάρι για προστασία και η σφαίρα να πήδησε πάνω του. Άρα υποθέτουμε ότι αυτό ήταν πλαστική σφαίρα. Έχουμε τραυματίες. Σίγουρα στο σκάφος Κυριάκος Ξημητήρης μια κοπέλα τραυματίστηκε από πλαστική σφαίρα. Και στα άλλα τέσσερα σκάφη αναφέρονται τραυματίες. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε με τους ανθρώπους. Έχουν απαχθεί. Μιλάμε για κανονική απαγωγή και πειρατεία μέσα σε ευρωπαϊκή ζώνη διάσωσης, στην κυπριακή ζώνη διάσωσης. Δεν έχουμε καμιά ενημέρωση ούτε από το Υπουργείο Εξωτερικών, ούτε από καμιά άλλη επίσημη πηγή. Δεν ξέρουμε πού τους πάνε. Η πληροφορία που έχουμε είναι ότι οι άνθρωποι μάλλον θα πάνε στο λιμάνι του Ασδότ, αλλά δεν ξέρουμε τι θα γίνει εκεί, αν θα τους κρατήσουν, αν θα πάνε φυλακή, αν θα τους απελάσουν. Και σήμερα στο Υπουργείο που πήγαμε, αντιπροσωπεία ανθρώπων, συγγενείς, συγγνώμη, των θυμάτων και δικηγόροι, δεν τους είπαν απολύτως τίποτα. Δεν ξέρουμε τίποτα.
0: Αυτή τη στιγμή, ποιος είναι ο αριθμός των ανθρώπων οι οποίοι έχουν απαχθεί από το Ισραήλ?
1: Αυτή τη στιγμή είναι πάνω από 500 άνθρωποι. Πάνω από 500 άνθρωποι και 51 σκάφη έχουν αναχαιτιστεί, έχουν καταληφθεί, έχουν καταστραφεί και έχουν παρατηθεί ακυβέρνητα. Αυτή τη στιγμή στη Μεσόγειο υπάρχουν πάνω από 50 σκάφη φαντάσματα που πλέουν. Κάποια τα κατέστρεψαν με μανία, κάποια άλλα δεν πρόλαβαν και τα παράτησαν στη θάλασσα. Δεν ξέρω, είναι το μόνο κράτος στον κόσμο μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες που μπορεί να απαγάγει όποιον θέλει, όποτε θέλει και σε όποιο σημείο του πλανήτη θέλει, χωρίς να υπάρχει καμιά απολύτως συνέπεια.
0: Έχετε εικόνα πόσοι Έλληνες είναι μεταξύ των εκατοντάδων απαχθέντων?
1: Ναι, υπάρχουν 19 Έλληνες πολίτες, μας το επιβεβαίωσαν σήμερα και από το Υπουργείο Εξωτερικών. Και αυτή τη στιγμή περιμένουμε να δούμε πού θα τους πάνε. Είναι σίγουρα όλοι αυτοί οι άνθρωποι πάνω στο Ισραηλινό πολεμικό, γιατί σε αντίθεση με τη δική μας αποστολή του Οκτωβρίου, όπου μας απήγαγαν, αλλά πάνω στο σκάφος μας, δηλαδή οι Ισραηλοί πειρατές μπήκαν με τα όπλα και πήραν τον έλεγχο του σκάφους μας και μας οδήγησαν στη φυλακή, στο Ασδότ και μετά στη φυλακή. Τώρα δεν τους κατέλαβαν. Κατέλαβαν τα σκάφη, αλλά τα παράτησαν ακυβέρνητα. Μετέφεραν όλους τους επιβαίνοντες σε ένα Ισραηλινό πολεμικό.
0: Επειδή εσείς έχετε την εμπειρία του Ασδότ και της φυλακής, τι συνθήκες επικρατούν εκεί?
1: Εντάξει, ξέρουμε πολύ καλά ότι το Ισραήλ δεν οροδεί προουδενώς, ειδικά μετά την απροκάλυπτη ανοχή και συνεργασία που απολαμβάνει από τα δυτικά κράτη. Οπότε, στη δική μας περίπτωση του Οκτωβρίου, αν τα θυμάστε, το πρώτο 24ωρο δεχτήκαμε απάνθρωπη και ξεφτελιστική μεταχείριση σε βαθμό βασανιστήριων. Μας είχαν δεμένους για 6 ολόκληρες ώρες πιστάγκωνα, με το κεφάλι στο πάτωμα, Δεχόμασταν κλωτσιές, μπουνιές. Έκανε ένα σοου ο Μπεν Γκβίρ, αν θυμάστε, μπροστά σε 500 δεμένους ανθρώπους στο λιμάνι του Ασδότ. Μετά μας είχαν 24 ώρες χωρίς νερό. Στη φυλακή δεν είχαμε καν φάρμακα για ανθρώπους που χρειαζόντουσαν, που είχαν άμεση ανάγκη ιατρικής περίθαλψης. Είχαμε διαβητικούς και δεν τους δίνανε φάρμακα. Και μας έκλεψαν τα πάντα, μας κατάσχισαν τα πάντα, ακόμα και τα ρούχα μας. Και αν θυμάστε ότι όταν μας έστειλαν πίσω, μας άφησαν να μπούμε στα αεροπλάνα με τις πιτζάμες της φυλακής, τα άσπρα, έτσι ώστε να φανούμε σαν
0: κατάδικοι. Ποιο έγκλημα διέπραξε ο Στολίσκος αυτή τη φορά, τι κουβαλούσε, κύριε Αποστολόπουλε?
1: Το μεγάλο έγκλημα στο Μίσκο είναι ότι κουβαλούσε τη διεθνή αλληλεγγύη προς τον Παλαιστινιακό λαό. Αυτό θέλει να συντρίψει το Ισραήλ. Εκεί καταλαβαίνει ότι χάνει διεθνώς, γιατί παρά τις φρικαλαιότητες που διαπράττει, παρά την ολική ισοπαίδωση της Γάζας και τη δολοφονία πάνω από 70.000 ανθρώπων, εκ των οποίων 18.000 παιδιά, οι Παλαιστίνοι ούτε υποκύπτουν, ούτε φεύγουν, ούτε παραδίνονται. Η αντίσταση συνεχίζει αμύωτη. Και το μόνο που μπορεί να κάνει το Ισραήλ είναι να συνεχίσει να σκοτώνει για να κάψει το φρόνημά του. Εκεί χάνει το Ισραήλ. Χάνει στο επίπεδο του φρονήματος. Γιατί για να κερδίσει ένα πόλεμο δεν αρκούν τα όπλα. Πρέπει να έχει και ψυχή, πρέπει να έχει και φρόνημα και πρέπει να έχει και αφήγημα. Και εκεί το Ισραήλ χάνει πανηγυρικά. Γιατί πλέον όλο ο πλανήτη το γνωρίζει ξεκάθαρα. Το δίκαιο είναι με την Παλαιστίνη. Γι' αυτό το Ισραήλ απαγάγει πλοία με παιδική τροφή. Ένα πάνωπλο στρατό να επιτίθεται σε καράβια που μεταφέρουν ρύζι δεν είναι ένδειξη δύναμη. Είναι ένδειξη αδυναμίας. Και λογικά νιώθουν αδύναμοι, γιατί αυτή τη στιγμή όλος ο πλανήτης είναι εναντίον τους. Οι Παλαιστίνοι δεν υποκύπτουν. Στο Ιράν έχουν σπάσει τα μούτρα τους. Στο Λίβανο η Χεσμπολά δεν παραδίνεται. Και το διεθνές κίνημα αλληλεγγύης δυναμώνει, συνεχίζει. Και το μόνο που μπορεί να κάνει το Ισραήλ είναι να ξεφτυλίζει για μία ακόμα φορά και να ξεφτυλίζει και τους συμμάχους τους. Γιατί αυτό που έγινε στην Κρήτη είναι μια διεθνή ντροπή για την Ελλάδα. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή φορτώθηκε με 4-5 προσφυγές στα διεθνή δικαστήρια για την επιχείρηση απαγωγή στην Κρήτη, όπου οι Ισραηλοί πειρατές μπήκαν μέσα στα ελληνικά νερά. Και αυτό που προσπαθεί να το σκοτήσει η κυβέρνηση, και πρέπει να το τονίζουμε με κάθε τρόπο, στην Κρήτη οι άνθρωποι μας βασανίστηκαν και απήχθησαν μέσα στα ελληνικά νερά. Όχι στα διεθνή που λέει ο Δένδια η κυβέρνηση, αλλά μέσα 2 μίλια από τον Αθερινόλακο, του Λασιθίου, όταν μπήκε το Ισραηλινό πολεμικό να παραδώσει τους 180 βασανισμένους στο ελληνικό λιμενικό, το οποίο έκανε το σοφέρ. Πήγε να παραλάβει τους βασανισμένους. Εκεί λοιπόν πολλοί άνθρωποι μας αρνήθηκαν να κατέβουν από το πλοίο χωρίς τον Τιάγκο και τον Σαΐφ, τους δύο συντρόφους που τους πήγαν στη φυλακή. Και εκεί οι Ισραηλοί τους ξυλοκόπησαν και τους βασάνισαν σε ελληνικά νερά. Και οι Έλληνες τι κάνανε, οι Έλληνες λιμενικοί και ελληνικές αρχές, τους κουνούσαν λευκό μαντήλι να φύγουν. Δηλαδή είχαμε απαγωγή και βασανισμό μέσα σε ελληνικά ύδατα. Το ελληνικό κράτος υποχρεούταν να επέμβει άμεσα και τους άφησε να φύγουν.
0: Πείτε μου, σε αυτή τη σημερινή πειρατεία και απαγωγή, η κυβέρνηση, πέρα από το να πανηγυρίζει ο Γεωργιάδης για τη δεύτερη θέση του Ισραήλ στην Eurovision και ο Μητσοτάκης να μιλάει για την αντιπαραγωγική, ότι είναι αντιπαραγωγικό εν πάση περιπτώσει, να μιλάμε για γενοκτονία στην Παλαιστίνη, σε ό,τι αφορά τα όποια διαβήματα, είδα χτες ένα ψέλισμα του Υπουργείου Εξωτερικών, παντελώς αναντίστοιχο σε σχέση με την κατάσταση. Τι έχουν κάνει σε σχέση με τους νέους 19 Έλληνες απαχθέντες, και αν έχετε εικόνα άλλα κράτη πώς έχουν τοποθετηθεί απέναντι στους δικούς τους πολίτες για την απαγωγή των δικών τους πολιτών από το Ισραήλ?
1: Δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα. Είπαν ότι έκαναν ένα ψευτοδιάβημα χθες, αλλά εκτός από αυτό υπάρχει απόλυτη σιγή, απόλυτη σιωπή. Γι' αυτό και σήμερα η αντιπροσωπεία που πήγε στο Υπουργείο Εξωτερικών ζήτησε ότι πρέπει η ενέργεια, απαιτήσαμε από την ελληνική κυβέρνηση να πιέσει και να εγγυηθεί την άμεση απελευθέρωση των απαχθέντων, να κλιμακώσουν. Δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα με αυτό που, με τις συνθήκες που επικρατούν αυτή τη στιγμή, που ξέρουμε πολύ καλά και τις περιγράψαμε πριν ποιες είναι πάνω στα καράβια. Μόλις πριν από 2 εβδομάδες είχαμε 36 ανθρώπους απαχθέντες που μεταφέρθηκαν απευθείας από το Ισραηλινό πολεμικό στο ελληνικό λιμενικό και από εκεί στα νοσοκομεία της Ιτίας και του Παγνή στο Ηράκλειο, με σπασμένες μύτες, σπασμένα σαγόνια και σπασμένα πλευρά. Πολύ σκληρά βασανισμένοι άνθρωποι από τους Ισραηλινούς κομμάντους. Και η ελληνική κυβέρνηση προφανώς δεν κάνει τίποτα, όπως δεν έκανε και η Κυπριακή, να το πούμε αυτό, γιατί χθες όλα αυτά και σήμερα γίνονται στην Κυπριακή ζώνη διάσωσης. Και παρόλο που παίρνουμε το Κυπριακό λιμενικό επανειλημμένα, παρόλο που του έχουμε στείλει 15.000 email και κλήσεις VHF και βίντεο και ξέρουν πολύ καλά πού βρίσκονται τα σκάφη με λεπτομέρεια και με ακριβείς συνταγμένες, δεν έκαναν απολύτως τίποτα. Είναι παράνομο, είναι ποινικό αδίκημα να μην ανταποκρίνεσαι σε σήματα κινδύνου εντός της SAR σου, εντός της ζώνης διάσωσής σου. Μπορεί να θα μπορούσαν να πούνε ότι είναι καταχρηστικοί, άμα είναι κάτι ψεύτικο, να επιβάλλουν οι κυρώσεις ή πρόστιμα. Δεν μπορούν όμως να την αγνοήσουν το σήμα κινδύνου. Δεν μπορούν να το αγνοήσουν. Η υποχρέωση ανταπόκρισης είναι απόλυτη. Όφυλαν να στείλουν δυνάμεις στο σημείο για να εκτιμήσουν την κατάσταση και αν χρειαστεί να διασώσουν ζωές. Δεν το έκαναν. Δεν το έκανε ούτε η Ελλάδα. Δεν είναι κάτι τυχαίο. Δεν είναι μια σύμπτωση. Είναι ξεκάθαρη συνενοχή σε διεθνώς καταδιωκόμενα δικήματα. Είναι μια συνειδητή πράξη πολιτικής κάλυψης. Γιατί τα πράγματα είναι πολιτικά. Είναι μια πολιτική κάλυψη σε ένα γενοκτονικό κράτος. Και γι' αυτό το λόγο πρέπει να λογοδοτήσει και η Ελλάδα και η Κύπρος.
0: Είναι προφανές ότι το δεν είναι ώρα να μιλήσουμε τώρα για την νομιμότητα και για το διεθνές δίκαιο. Η γνωστή ατάκα του Μητσοτάκη μετά την απαγωγή Μαδούρο δεν αφορά μόνο την Βενεζουέλα, αφορά και την ίδια την Ελλάδα. Κύριε Αποστολόπουλε, ευχαριστώ για την επικοινωνία. Θα παρακολουθούμε με τη δική σας βοήθεια την όλη εξέλιξη. Ό,τι νεότερο υπάρχει, είμαστε στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ θερμά.
1: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά. Τάκης και Μπούμπης.
4: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
5: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άρνιξ της Πένετρον.
4: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα.
5: Στεγανοποίηση από μέσα. Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
6: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
7: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
8: Όχι.
7: Όχι.
8: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
6: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
9: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
10: Ανησυχία. Αυτό ζεις σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
11: Και εκεί.
12: Και εκεί.
13: Οκ, εδώ μάλλον το παρακάναμε.
14: Credia Bank, με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα, σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank, η τράπεζά σου.
15: Τρεις ευγενείς.
16: Άχρηστη.
15: Ένα μωρό.
16: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
15: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
17: Και όλα ανατρέπονται.
15: Από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
18: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
17: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
18: Όμως μετά από μία.
15: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
17: Ένα μωρό για τρεις.
19: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
17: Διονύσης Ατζαράκης.
15: Σύσης Ρούμπος.
18: Χάρης Χιώτης.
15: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
19: Και η Ελένη Καρακάση.
17: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
15: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
20: Αυτή την Κυριακή τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιντσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
21: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, αφήνουμε του Βοσφόρου τα στενά και πάμε στις Βουλή στα περάσματα. Γιώργο Λικουρέτζο, Γιώργο μου, γεια σου.
1: Γεια σου Νίκο, καλησπέρα.
0: Τι έγινε?
1: Λοιπόν, σήμερα είναι το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης για το κληρονομικό δίκαιο. Φυσικά τα βλέμματα έχουν στραφεί στην τροπολογία με την οποία επισπεύδονται οι δίκες οι οποίες αφορούν σε πολιτικά πρόσωπα. Ας πούμε, πολύ χαρακτηριστικά για τα πλημελήματα, μέσα σε 5 μήνες από την ημέρα που θα έρεται η ασυλία του βουλευτή, θα πρέπει να έχει εκδοθεί η απόφαση του δικαστηρίου, θα πρέπει να έχει βγει δηλαδή η οριστική απόφαση και να ξέρει ο βουλευτής αν θα έχει αθωωθεί ή αν θα έχει στην πλάτη του κάποια ποινή. Αυτό είναι που έχει προκαλέσει πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση σήμερα, μέχρι και ένσταση αντισυνταγματικότητας. Έχει συμπέσει μάλιστα με τη συζήτηση για την άρση ασυλίας της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου για 2 υποθέσεις, μία μήνυση από τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη και μία μηνυτήρια αναφορά από δικαστικούς λειτουργούς για τα όσα συνέβησαν στα δικαστήρια στη Λάρισα στη δίκη των Τεμπών. Πρέπει να σου πω ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου θεώρησε ως φωτογραφική την τροπολογία για την ίδια, προκειμένου, όπως είπε η κυβέρνηση, να την εξοντώσει πολιτικά, προφανώς με μια πιθανή καταδίκη σε λίγους μήνες από τώρα και σίγουρα πριν από τις εκλογές. Είναι κάτι το οποίο το Υπουργείο Δικαιοσύνης απορρίπτει, με τον κύριο Φλωρίδη, τον Υπουργό, να λέει και πριν από λίγη ώρα ότι δεν είναι δυνατόν για πολιτικά πρόσωπα να σέρνονται υποθέσεις για μήνες και για χρόνια και να μην ξέρει ο βουλευτής τι έχει μπροστά του. Πρέπει να σου πω ότι την συζήτηση απόψε το απόγευμα απασχόλησαν και κάποια δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εξέφρασε αντιρρήσεις για το περιεχόμενο της τροπολογίας με τον κύριο Φλωρίδη να τα διαψεύδει, λέγοντας ότι η ίδια η κυρία Κοβέση είχε ενημερωθεί για το περιεχόμενο της τροπολογίας και είχε συμφωνήσει. Κατέθεσε ωστόσο μια νομοτεχνική αλλαγή απόψε το απόγευμα ο κ. Φλωρίδης, προκειμένου να μην υπάρχει καμιά αμφισημία. Πρέπει να σου πω ότι μέσα σε όλα αυτά, ενδεικτικό ενός εκρηκτικού κλίματος το οποίο επικρατεί από το πρωί στην Βουλή, ήταν ένα επεισόδιο που υπήρξε αργά το απόγευμα ανάμεσα μεταξύ του αντιπροέδρου της Βουλής, του κ. Λαμπρούλη, βουλευτή Κουκουέ, και της κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου, όταν ο κ. Λαμπρούλης θεώρησε ότι η κ. Κωνσταντοπούλου δεν υπάκουε σε αυτό που έλεγε ο Προεδρεύων, με αποτέλεσμα να διακόψει τη συνεδρίαση, επιδεικτικά να αποχωρήσει από το έδρανο του Προέδρου και για περίπου 1/4 ναι, η συνεδρίαση να μην διεξάγεται, να έχουν κλείσει κάμερες. Εκεί υπήρξε ένας πάρα πολύ έντονος καυγάς της κυρίας Κωνσταντοπούλου με τη βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, την κυρία Κομνηνάκα. Έφτασε, Νίκο, η κυρία Κωνσταντοπούλου, πρέπει να σου πω, να αναφέρεται στα δευτεροξάδερφα ή στα τριτοξάδερφα της κυρίας Κομνηνάκα, όπως είπε η βουλευτή του Κουκουέ, και στον πατέρα του κυρίου Λαμπρούλη, λέγοντας ότι
0: είναι ακριβές αυτό. Ο κυρία Κωνσταντοπούλου έπιασε στο στόμα της τον εμβληματικό δήμαρχο της Λάρισας, τον Λαμπρούλη, τον κομμουνιστή του Λαμπρούλη.
1: Ναι, ακριβώς. Αυτό είναι που καταγγέλει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και η κυρία Κομνηνάκα. Αλλά πρέπει να σου πω, δεν τα καταγγέλουν μόνο αυτοί. Ήταν εκείνη την ώρα στην Ολομέλεια πάνω από 50 άτομα. Αυτοίκο και αυτόπτιες μάρτυρες των όσων γίνονταν εκείνη την ώρα μεταξύ της κυρίας Κωνσταντοπούλου και της κυρίας Κομνηνάκα.
0: Μάλιστα. Έχουμε κάτι άλλο, Γιώργο?
1: Όχι, αυτά περιμένουμε σε λίγη ώρα να ψηφιστεί το νομοσχέδιο και η τροπολογία, η οποία θα γίνει νόμος του κράτους και θα αρχίσει να ισχύει άμεσα.
0: Ευχαριστώ, Γιώργο.
1: Γεια σου, Νίκο.
2: Real FM. Είμαστε ακόμα ζωντανοί.
3: Την Πέμπτη στις 11 το πρωί, ο Real FM 97,8 υποδέχεται την Άλκηστη Πρωτοψάλτη και τον Νίκο Πορτοκάλογλου για μια ξεχωριστή συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου.

0: Παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα. Υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD. Πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.
3: Αντένα Πάτρας 105,3.
4: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
5: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
6: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου ψαραδέλεις. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, ψαραδέλεις. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
7: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά, ψάχνεις ακίνητο. Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga, Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
8: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
9: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
10: Πάρε Στρώμα.
9: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
10: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
9: Θέλω Στρώμα, Στρώμα The Original.
11: Κτέλα Χαΐας.
12: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
11: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
13: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610-640-515 και 553.
3: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
14: Σημαίνει φως.
3: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να προετοιμαστείτε για τη σεζόν με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
14: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Σε τεντωμένο σκηνή βρίσκεται και πάλι η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή, με τον Ντόναλντ Τραμπ να αφήνει ξανά ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας στρατιωτικής επιχείρησης κατά του Ιράν. Ίσως τελικά χρειαστεί να επιτεθούμε, αν και οικετεύουν για συμφωνία, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος από το Λευκό Οίκο. Είμαστε έτοιμοι, απαντάει η Τεχεράνη και επιμένει ότι το στενό του ορμού θα παραμείνει για πάντα στην κατοχή και τη διαχείριση του Ιράν. Περισσότερα στο ενικός.gr. Δεν έχει διαπιστωθεί μέχρι στιγμής διαρροή ή άλλη βλάβη στα δίκτυα, ανακοίνωσε το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας μετά από τις αναφορές για δυσάρεστη οσμή σε πολλές περιοχές της Αττικής, κυρίως στα νότια προάστια. Οι έλεγχοι συνεχίζονται. Αρχίζει αύριο και λίγη την 3η 26 Μαΐου η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τις 70.000 επιταγές παιδικών κατασκηνώσεων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Αφορά σε παιδιά από 6 έως 16 ετών και θα υλοποιηθεί από τις 15 Ιουνίου έως τις 10 Σεπτεμβρίου. Ελεύθερος με εγγύηση 1 εκατομμυρίου ευρώ αφέθηκε ο Τζόναθαν Άντιτς, γιος του ιδρυτή γνωστής εταιρείας ένδυσης, που ανακρίθηκε από την Ισπανική δικαιοσύνη ως ύποπτος για τον θάνατο του πατέρα του. Ο 71 ετών επιχειρηματίας έχασε τη ζωή του πέφτοντας σε γκρεμό 100 μέτρων κατά τη διάρκεια πεζοπορίας στη Βαρκελόνη. Αρχικά θεωρήθηκε δυστύχημα, ωστόσο οι αρχές διαπίστωσαν αντιφάσεις στην κατάθεση του 45χρονου γιού του, ο οποίος βρισκόταν μαζί του την ώρα της πτώσης. Σε ποινές κάθειρξης έως και 7 ετών καταδικάστηκαν δύο υπάλληλοι της απογκεντρωμένης διοίκησης Μακεδονίας Θράκης που εξέδιδαν παράνομες άδειες παραμονής και πιστοποιητικά ηθαγένειας εναντί αμοιβής. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε ύστερα από καταγγελία που είχε γίνει το 2019.
15: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
16: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
17: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
14: Αποκλείστηκαν από το διπλό στο τουρνουά τένις της Γενέβης ο Στέφανος και ο Πέτρος Τσιτσιπάς, που ιτήθηκαν με 2-1 σετ από τον Γερμανό Κωνσταντίν Φράντζεν και τον Ολλανδό Ρόμπιν Χάασε. Αύριο στο απλό των ανδρών ο Στέφανος Τσιτσιπάς αντιμετωπίζει τον Αμερικανό Λέρνερ Τέντιεν, νούμερο 20 στην παγκόσμια κατάταξη. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
17: Real Weather.
14: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Σποράδες. Άνεμη βορειοδυτική έως 6 μποφόρ. Συννέφια σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Γιώργος Τζιβελεκίδης στη ρύθμιση του ήχου. Η Δέσποινα Καλοχέρη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Τον ευχαριστώ θερμά που ανταποκρίθηκε στην επικοινωνία. Είναι μαζί μας ο καθηγητής διεθνών σχέσεων και πρώην υφυπουργός εξωτερικών, ο κύριος Γιάννης Βαλινάκης. Κύριε Βαλινάκη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Μπογιόπουλε, καλησπέρα σε όσους μας παρακολουθούν.
0: Έλεγα στην αρχή της εκπομπής, κύριε Βαλινάκη, ότι αυτό το οποίο συμβαίνει με την Τουρκία και η πρόθεση της τουρκικής ηγεσίας να προχωρήσει στην ψήφιση νόμου, που στην πραγματικότητα αυτό το οποίο κάνει είναι η διεκδίκηση περισσότερου ζωτικού χώρου σε βάρος των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων, είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Πείτε μου τη γνώμη σας, τι ακριβώς γίνεται, τι ακριβώς συμβαίνει εδώ.
1: Είναι πράγματι ιδιαίτερα σοβαρό, διότι μάλιστα το νομοσχέδιο αυτό ουσιαστικά είναι μια προσπάθεια με αυτόν τον τρόπο μιας μονομερούς αλλαγής συνόρων. Δηλαδή δεν αφορά μόνο κυριαρχικά δικαιώματα, δηλαδή θαλάσσιο και υποθαλάσσιο χώρο, αυτά που λέμε υφαλοκρηπίδα, ΟΣ, 12 μίλια, μάλλον τα 12 μίλια είναι θέμα κυριαρχίας, αφορά έδαφος. Στην ουσία λοιπόν έχουμε μια προσπάθεια αλλαγής συνόρων και διχοτόμησης του θαλασσίου χώρου του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου. Προσπαθεί δηλαδή η Τουρκία μονομερώς να οικειοποιηθεί όλο σχεδόν το θαλάσσιο χώρο του Ανατολικού Αιγαίου, τραβάει μια γραμμή στη μέση, η οποία μάλιστα προωθείται κάθε φορά σε κάθε καινούριο χάρτη και προς τα δυτικότερα. Έχει φτάσει στην Άνδρο, έχει φτάσει στο Άγιον Όρος, αν δείτε τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, τον χάρτη τον τουρκικό, έχει φτάσει στο Ηράκλειο, έχει φτάσει στη Σαντορίνη. Άρα λοιπόν είναι μια συνεχής διεύρυνση του χώρου της, όπως είπατε, του ζωτικού χώρου, που αφορά όμως και ελληνικά εδάφη. Και αυτά τα ελληνικά εδάφη, να εξηγήσω, είναι 152, λέει η Τουρκία, βραχονισίδες, αλλά και κατοικημένα μικρά νησιά. Η Ψέριμος, η Γάβδος, νότια της Κρήτης, το Αγαθονήσι, δηλαδή νησιά τα οποία, λέει η Τουρκία, δεν δόθηκαν ποτέ επίσημα στην Ελλάδα, δεν αναφέρονται δηλαδή στις συνθήκες. Οι συνθήκες λένε βέβαια ότι δόθηκαν τα μεγάλα νησιά και δόθηκαν και τα αμέσως κοντινότερα. Και βεβαίως μέσω αυτού, μέσω αυτής της προσπάθειας, διευρύνει και το λεγόμενο κάζους μπέλι. Δηλαδή αυτά τα νησιά ήταν πριν γκρίζες ζώνες, όπως έλεγε η Τουρκία, τώρα τα αναβαθμίζει σε τουρκικά. Και παράλληλα, λέει, θα χρησιμοποιήσω και το κάζο μπέλι για να προωθήσω τα συμφέροντά.
0: Κύριε Βανιλάκη, έλεγα σχηματικά στην αρχή της εκπομπής ότι αυτού του είδους η στάση, αν η υπόθεση των ημείων πριν από 30 χρόνια ήταν ένα πράγμα, η αναβάθμιση πια της αμφισβήτησης της ελληνικής κυριαρχίας είναι επί 152 πλέον.
1: Ακριβώς, έχετε δίκιο, και όχι μόνο επί 152, τότε στα Ίμια καταλήξαμε στο ότι δυστυχώς το αποδεχθήκαμε de facto.
0: Ναι, γιατί τότε είχαμε αμφισβήτηση, ενώ εδώ έχουμε ανοιχτή διεκδίκηση πια.
1: Τώρα έχουμε ακριβώς αναβάθμιση της διεκδίκησης από γκρίζα, που σημαίνει δεν είμαι και σίγουρος, αλλά τέλος πάντων να το συζητήσουμε, σε καθαρά ότι είναι τουρκική επικράτεια. Και αυτό σημαίνει ότι πολύ απλά αύριο, αν αυτός ο νόμος το υφιστεί, πρέπει να δούμε βεβαίως αν αυτό θα γίνει, αν αυτό το σκέλος θα ενσωματωθεί, τότε η τουρκική ακτοφυλακή, το τουρκικό πολεμικό ναυτικό, θα μπορεί να παρενοχλεί όλη την δραστηριότητα των νησιών μας, να παρεμβαίνει στον θαλάσσιο χώρο.

0: στα ίδια τα νησιά, παραδείγματος χάρη για το θέμα της αποστρατιωτικοποίησης, δεν σέβεστε τις συνθήκες γιατί έχετε παραλάβει οπλικά συστήματα, γιατί τα έχετε εγκαταστήσει, αυτά είναι παράνομα, γιατί κάνετε θαλάσσιες ναυτικές ασκήσεις με το πολεμικό σας ναυτικό. Όλα αυτά μπορεί να οδηγήσουν...
1: Επίσης αυτό που οποίο έγινε πάλι προχτές μεταξύ Αστυπάλαιας ΚΟ, όπως και το παλιότερο με την Κάσο, είναι ένα πρελούδιο όσων μπορούν να ακολουθήσουν.
0: Να θυμίσω ότι δεν είναι το πρώτο επεισόδιο της νέας εποχής, για να την πω έτσι, όπου η Τουρκία προσπαθεί να εγκλωβίσει την Ελλάδα στα 6 μίλια. Είναι το πέμπτο ή έκτο. Είχαμε τον αγωγό EastMed, ο οποίος ναυάγησε. Είχαμε τα αιωλικά πάρκα, τα οποία ξεκίνησαν εκτός των 6 μιλίων και τα μαζέψαμε εντός των 6 μιλίων όταν η Τουρκία διαμαρτυρήθηκε. Φυσικά δεν το παραδεχθήκαμε, αλλά έτσι συνέβη. Τα θαλάσσια πάρκα επίσης περιέλαμβαναν τα Δωδεκάνησα και εγκαταλείφθηκε η περιοχή αυτή, διότι περιέλαμβανε τις λεγόμενες γκρίζες ζώνες. Διαμαρτυρήθηκε η Τουρκία και μαζεύτηκαν στις Κυκλάδες. Ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός που αναρτήθηκε είναι λίγο χειρότερος από εκείνον που είχε αναρτήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το καλώδιο στην Κάσο, ξέρουμε όλοι τι συνέβη, σταμάτησαν οι τουρκικές φρεγάτες τις έρευνες για την πότιση του καλωδίου και είχαμε, όπως είπατε πολύ σωστά, και επεισόδιο προς την καρδιά του Αιγαίου, όταν εμπόδισε τρεις φορές, πρώτα τον Ιανουάριο, αν θυμάμαι καλά, τον Μάρτιο και πρόσφατα πάλι, τουρκικό πολεμικό σκάφος, την πόντιση, μάλλον την έρευνα για οπτικές ίνες, για καλώδιο οπτικών ινών που πρόκειτο να προχωρήσει πέραν των Κυκλάδων και ακριβώς εκεί το σταμάτησε. Λάθος, προσπάθησε να το σταματήσει. Τις δύο φορές φαίνεται ότι κάτι έγινε. Πάντως την τρίτη φορά παρενέβη το ελληνικό πολεμικό σκάφος και το ερευνητικό συνέχισε την πορεία του. Άρα λοιπόν δυστυχώς φαίνεται ότι εκπέμπονται μηνύματα μέσω αυτών των κινήσεων που, αν θέλετε, κατά βάση είναι σωστές πρωτοβουλίες, αρκεί να έχεις από την αρχή συνυπολογίσει ότι η Τουρκία θα αντιδράσει. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν να ξεκινάς τέτοιες πρωτοβουλίες και να μην ξέρεις ότι η Τουρκία θα αντιδράσει λόγω της γνωστής πολιτικής της, και άρα πρέπει να είσαι και έτοιμος όταν η Τουρκία θα αντιδράσει να το πας μέχρι τέλους, εφόσον αυτή είναι η θέση σου, αυτή είναι η πρωτοβουλία σου και αυτά είναι τα δικαιώματά σου. Και δυστυχώς, όπως σας είπα, δεν προχωρήσαμε μέχρι τέλους. Και αυτό στέλνει το χειρότερο δυνατό μήνυμα στην άλλη πλευρά, που αρχίζει πλέον να θεωρεί βέβαιο ότι κάθε φορά που θα βρυχάται, κάθε φορά που θα αντιδρά, κάθε φορά που θα λέει όχι, δεν συμφωνώ με την ελληνική κίνηση, η Ελλάδα θα της λέει στην καλύτερη περίπτωση έλα να το συζητήσουμε και στη χειρότερη θα κάνει πίσω.
1: Πείτε μου, κύριε Βαλινάκη, επειδή άκουσα χτες ή προχτές, δεν θυμάμαι, αρμόδια χείλη ελληνικά να κάνουν τη δήλωση την οποία δεν θέλω να χαρακτηρίσω, η οποία αντιλαμβάνομαι είναι στο πλαίσιο ενός εφησυχασμού, και πάλι δεν μπορώ να αντιληφθώ, αλλά εν πάση περιπτώσει, σε ό,τι αφορά αυτές τις κινήσεις με αυτό το νομοσχέδιο, ότι αυτά είναι μονομερείς κινήσεις της Τουρκίας, άρα λοιπόν παρακολουθούμε εκ του μακρόθεν το θέμα. Δηλαδή τι θα έπρεπε να είναι, πολυμερείς? Μονομερείς δεν είναι οι διεκδικήσεις?
0: Προφανώς το κυριαρχικό δικαίωμά μας, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, τα κυριαρχικά δικαιώματά μας δεν αμφισβητούνται με μονομερείς ενέργειες. Προφανώς αμφισβητούνται με μονομερείς ενέργειες και δεν είναι διμερείς ή πολυμερείς. Αλλά θέλω να πω εδώ, προσέξτε, όταν η Τουρκία διαρρέει τον προκλητικό νόμο της, γιατί περί αυτού πρόκειται, στα μέσα ενημέρωση, στα φιλικά, εδώ και αρκετές μέρες κυκλοφορεί αυτό το προσχέδιο ή οι ιδέες του προσχεδίου του νόμου, η Τουρκία λοιπόν με αυτό ζυγίζει καταρχάς τις ελληνικές και διεθνείς αντιστάσεις. Δηλαδή όσο πιο αποφασιστικές είναι οι αντιδράσεις, τόσο πιο προσεκτικός θα είναι στην τελική του μορφή ο νόμος. Όσο πιο υποτονικές και φοβικές οι αντιδράσεις, όταν για παράδειγμα λέμε δεν παράγει νομικά ένομα αποτελέσματα, δεν είναι αποδεκτός, γίνεται για λόγους εσωτερικής κατανάλωσης Τουρκίας, προφανώς δείχνουμε μια αδυναμία να το αντιμετωπίσουμε, τόσο πιο επιθετικές θα είναι και οι διατυπώσεις του νόμου. Και εδώ είπαμε υπάρχει αυτό το πάρα πολύ επικίνδυνο κομμάτι του νομοσχεδίου, που είναι η διεκδίκηση ελληνικού εδάφους. Μπορεί να σκεφτεί κανείς τι σημαίνει αν αύριο η Τουρκία με τον νόμο αυτό θεωρεί πλέον ότι 152 σημεία στην ελληνική επικράτεια που φτάνουν μέχρι τη Γάβδο

0: μας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σιδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
1: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
2: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρεωσής στις Κηδονιές Καλαδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
3: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά, ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
4: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
3: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
4: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
3: Τηλέφωνο 2610-640-657.
4: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
3: Στάνταρ καθαρά.
5: Πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
6: Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία.
7: The Boy. Προβολές. Συναυλία. Έκθεση. Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της στέγης. Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Ηπείρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη στέγη. Εισιτήρια στο onassis.org.
8: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
11: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να επιτεθούν ξανά στο Ιράν, δήλωσε σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ. Είμαστε έτοιμοι για οποιαδήποτε στρατιωτική επιχείρηση, απαντάει η Τεχεράνη. Δεν έχει διαπιστωθεί διαρροή ή άλλη βλάβη στα δίκτυα, ανακοινώνει το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας μετά από αναφορές για δυσάρεστη οσμή σε περιοχές της Αττικής, κυρίως στα νότια προάστια. Περισσότερα στο real.gr. Αρχίζουν αύριο και λήγουν την Τρίτη 26 Μαΐου οι αιτήσεις για τις 70.000 επιταγές παιδικών κατασκηνώσεων της ΔΥΠΑ.

0: στους 97,8.
1: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
0: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ. Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitella Tic Rooms and Suites στο Μαρούσι. Και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα σε περιμένουμε Τρίτη 19 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Ντομοτέλ Καστρί Χοτέλ στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: ξένος. 19 Μάη, 107 χρόνια από τη γενοκτονία των Ποντίων. Και αν έχω καταλάβει καλά, η Τουρκία, οι Τούρκοι πανηγυρίζουν Νίκο. Νίκος Νανούρης, πάμε Κωνσταντινούπολη στον ανταποκριτή μας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα του Κωνσταντινούπολη. Και με μια μακροσκελή και σκληρή ανακοίνωση, το Τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών απορρίπτει τις εκδηλώσεις μνήμης για τη γενοκτονία των Ποντίων που γίνονται στην Ελλάδα και κάνει λόγο για αβάσιμους ισχυρισμούς, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή του. Η 19η Μαΐου ουσιαστικά σηματοδοτεί την έναρξη του εθνικού αγώνα της Τουρκίας κατά των κατοχικών δυνάμεων, και στις κατοχικές δυνάμεις συμπεριλαμβάνεται και η Ελλάδα σύμφωνα με την Άγκυρα, και κατηγορεί την Αθήνα για βάσιμες κατηγορίες που δεν έχουν κανένα νομικό έρισμα, και κάνει ιδιαίτερη αναφορά στο ότι οι συγκεκριμένες αβάσιμες κατηγορίες διδάσκονται στα σχολεία, στα δημοτικά και στα γυμνάσια. Μάλιστα, στη συνέχεια, στην ίδια ανακοίνωση, αναφέρει χαρακτηριστικά ότι η Ελλάδα προσπαθεί να εργαλειοποιήσει αυτά τα γεγονότα. Κάνει αναφορά στη. Μιλάει για σφαγές που έχει διαπράξει η Ελλάδα, όπως τη.
0: Φτάσαμε στην Τρίπολη, στην Τρίπολιτσα.
1: Ακριβώς. Το χαρακτηρίζω σφαγή, και την απόβαση του ελληνικού στρατού στη Σμύρνη. Μιλάει για ομότητες κατά των Τούρκων εκείνη την εποχή, και καλεί την Ελλάδα να μην διαστρεβλώνει τα γεγονότα και να υιοθετήσει μια στάση που θα ενισχύει τις διμερείς σχέσεις Ελλάδας και Τουρκίας.
0: Νίκο μου, σε ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Και βέβαια δεν υπάρχει καμία διαστρέβλωση. Η αλήθεια είναι, και αυτό είναι το συμπέρασμα, 107 χρόνια μετά, ότι όπου οι αντίπαλες αστικές τάξεις, συμπροκειμένου η ελληνική, η τουρκική, στρατεύτηκαν πίσω από τα αντίπαλα στρατόπεδα, τα υπεριαλιστικά, της Αντάντ η μία, των κεντρικών δυνάμεων η άλλη, για τότε μιλάμε, οι λαοί της περιοχής δεν αποτελούσαν ποτέ και τίποτε περισσότερο παρακρέας για τα κανόνια. Αποτελούσαν διαπραγματευτικά χαρτιά, αποτελούσαν πιόνια σε μια γεωστρατηγική σκακέρα. Όλες οι υποσχέσεις περί δίθεν αυτοδιάθεσης των λαών από την μεριά των παγκόσμιων δολοφόνων τότε και σήμερα, σύντομα αποδεικνύονται κούφια λόγια. Αυτό έγινε και στην περίπτωση των αραβικών λαών. Αυτό έγινε και συνεχίζεται στην περίπτωση της Παλαιστίνης. Αυτό έγινε βεβαίως και στην περίπτωση του Πόντου. Αυτό το οποίο ισχύει είναι τούτη αλήθεια. Ακόμα και όταν κορυφώθηκε το δράμα του ποντιακού λαού, οι κανονιοφόροι και οι πρεσβείες των ισχυρών καπιταλιστικών κρατών της Ευρώπης και των Αμερικάνων δεν έκαναν απολύτως τίποτα για να εμποδίσουν τις σφαγές ή για να σώσουν τους ανθρώπους που κινδύνευαν. Αλλάζουμε θέμα, πάμε στη συνάδελφό μου την Άννα την Κανδύλη. Άννα μου, γεια σου.
2: Καλησπέρα, Νίκο.
0: Ακούω ότι ο κύριος Τζαβέλας δεν θα πάει αύριο στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής.
2: Ναι, δεν θα πάει και επικαλείται συνταγματικές διατάξεις και το θέμα της διάκρισης των εξουσιών. Δηλαδή ότι δεν μπορεί μια εκπρόσωπος της μιας εξουσίας να δίνει εξηγήσεις στην άλλη. Δεν, μάλιστα επικαλείται, θα επικαλεστεί, λένε οι πληροφορίες, και απόφαση που έχει ληφθεί στο παρελθόν από την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου πάνω σε αυτό το θέμα. Και να σου πω ότι είναι και κάτι το οποίο και στο παρελθόν το έχουν επικαλεστεί και άλλοι εισαγγελικοί λειτουργοί, και η κυρία Αντιλίνη και ο κύριος Ζήσης, όταν ήταν για το θέμα των υποκλοπών.
0: Και πάλι για το ίδιο θέμα είναι η κλίση του, έτσι.
2: Ο κύριος Τζαβέλας καλείται να πει, καλείται από την Επιτροπή να πει, τι ήταν αυτό που τον έκανε να βάλει την υπόθεση, να μην βγάλει μάλλον την υπόθεση των υποκλοπών από το αρχείο. Ο κύριος Σαβέλας βεβαίως υπενθυμίζω ότι με την διάταξή του που έθεσε στο αρχείο πάλι, που μάλλον αποφάσισε ότι δεν βγαίνει από το αρχείο η υπόθεση, είπε ότι δεν προέκυψαν νεότερα στοιχεία, αυτά δηλαδή από το πρωτόδικο δικαστήριο, από το μονομελές δικαστήριο, από το σκεπτικό του μονομελούς δικαστηρίου, ότι αυτά που αναφέρεται στο σκεπτικό της απόφασης δεν είναι νέα στοιχεία και ότι έχουν όλα διερευνηθεί από τον κύριο Ζήση που είχε κάνει και την προκαταρκτική.
0: Θα δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί αύριο, γιατί αναμένεται νέο κύμα αντιδράσεων. Έχουμε εξέλιξη και σε ό,τι αφορά το κορίτσι, το δολοφονημένο κορίτσι στους Αγίους Αναργύρους. Σωστά.
2: Την Κυριακή Θρύβα, τον Απρίλιο του 2024. Όταν είχε πάει στο αστυνομικό τμήμα για να πει τις οχλήσεις που δέχεται από τον πρώην σύντροφό της, τον Απρίλιο του 2024, που τότε κανένας δεν της έδωσε σημασία, και βγαίνοντας από το αστυνομικό τμήμα, ακριβώς έξω από το αστυνομικό τμήμα, ο πρώην σύντροφός της την δολοφόνησε. Έχουμε λοιπόν την εξής εξέλιξη, την παρεπομπή και των τεσσάρων αστυνομικών που υπηρετούσαν το βράδυ της δολοφονίας του κοριτσιού στο ΑΤΑΦ Αγίων Αναργύρων. Ζητάμε πρόταση προς το Δικαστικό Συμβούλιο Εισαγγελέας. Οι εισαγγελικοί λειτουργός εισηγείται να δικαστούν για θανατηφόρα έκθεση διαπαραλήψεως, καθώς όπως αναφέρει άφησαν αβοήθητο το θύμα, ενώ είχαν και την ιδιαίτερη υποχρέωση εκ της θέσεώς τους, εκ του ρόλου τους, να την βοηθήσουν, να επέμβουν. Και στο εδόλιο προτείνεται να παραπευθούν. Ο σκοπός του τμήματος, η αξιωματικός υπηρεσίας, η επόπτρια και ο εκφωνητής της άμεσης δράσης, που όλοι θυμόμαστε ότι όταν πήρε η Κυριακή τηλέφωνο και να ζητήσει βοήθεια, να στήσει κάποιο περιπολικό να τη μεταφέρει στο σπίτι της, της απάντησε ότι τα περιπολικά δεν είναι ταξί.
0: Άννα μου, σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, πριν πάμε στο διάλειμμα, να πω εδώ σε έναν τύπο ο οποίος έκανε την αποκοτιά, γιατί έτσι κάνουν οι διάφοροι αμόρφωτοι, να μιλήσει για τους πόντιους και για τη σχέση τους με τους, κομμουνιστές. Άκου λοιπόν, Λεβέντη. Όπως είχε γράψει ο Μητροπολίτης Τραπεζούντας, έτσι, ο Χρύσανθος, διαβάζω σε εισαγωγικά, οι άθεοι κομμουνιστές, τους Σοβιετικούς εννοούσε, εφάνηκαν περισσότερον χριστιανοί από τους χριστιανούς Αγγλογάλους, στέλνοντας πλοία και μεταφέροντας τους δοκιμαζόμενους πληθυσμούς στην ασφάλεια. Αυτά, πατριώτη της φακής. Από τον τραπεζούντος Χρύσανθο. Για το τι κάνανε τότε οι φίλοι σου και τότε και σήμερα οι Αγγλογάλοι και οι Αμερικάνοι και το τι κάνανε τότε οι Σοβιετικοί. Αλλά να σου πω και κάτι άλλο. Όταν οι πόντιοι και οι Μικρασιάτες πρόσφυγες ήρθαν στην Ελλάδα, οι πάντες γνωρίζουν ότι βρεθήκαν αντιμέτωποι με την απαξίωση του ελληνικού, του αστικού κράτους και του πολιτικού προσωπικού και του φιλελεύθερου και του κεντρώου και του δεξιού, που τους είχαν στηβάξει σε κάτι, στους συνοικισμούς, στα γκέτο, τους είχαν παραδώσει στην άγρια εκμετάλλευση, και βεβαίως ήταν αυτοί που οι πατριδοκάπηλοι φασίστες, σαν του λόγου σου της εποχής, τους αποκαλούσαν χυδαία τουρκόσπορους και κράβγαζαν για τον εξαγνισμό των πόλεων από την παρουσία τους και οργάνωναν δολοφονικά πογκρόμ στους συνοικισμούς τους. Κατάλαβες, Ζαγάρη? Κατάλαβες.
3: FM. Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
4: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atengo, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
3: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
4: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
5: Μπορεί ένα drone των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
6: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.

0: και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
2: Coupons. Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό?
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
3: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
4: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22.

0: 5η-21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
2: Αχα.
1: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
2: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
1: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω.
0: Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λίβ Ούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
5: Ακούω Real FM, γιατί ενημερώνομαι σωστά.
4: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στον κύριο Ψαρά. Στέφανε μου, δεν απαντούν για αυτή τη δυσοσμία, για αυτή την οσμία αερίου που έχει κατακλείσει την Μισή Αττική. Βγάλανε μία ανακοίνωση που λένε ότι δεν έχει διαπιστωθεί μέχρι στιγμής διαρροή ή άλλη βλάβη στα δίκτυα. Μιλάω για το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Δεν ξέρουν τι τους γίνεται δηλαδή. Καλησπέρα στη Τζέση, καλησπέρα στον Παναγιώτη, στον Άγγελο, στη Σοφία, στο Τζίμι, καλησπέρα στην Ολυμπία, καλησπέρα στον Αβραάμ, στον Κωνσταντίνο. Ευαγγελία μου, αθλειότητες της κυρίας. Αθλειότητες. Νέες αθλειότητες από την συγκεκριμένη κυρία. Πολλούς χαιρετισμούς στην Ευστρατεία. Μας ακούει από τη Στοκχόλμη, στον φίλο το Real Blocker, στον Άγγελο, στην Ιωάννα, στον Αρίωνα. Είναι δεκάδες τα μηνύματά σας. Να είστε όλοι και όλες καλά. Πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαρά. Έλα, Τζένι μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Λοιπόν, σήμερα φτάνει στη Ρωσία ο Βλάντιμιρ Πούτιν. Αύριο θα συναντηθεί με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ. Σε ένα μήνυμα που μαγνητοσκόπησε λίγο πριν αναχωρήσει για την Κίνα, ο Βλάντιμιρ Πούτιν αναφέρει ότι οι σχέσεις Μόσχας και Πεκίνου έχουν φτάσει σε επίπεδο άνευ προηγουμένου όσον αφορά στην αμοιβαία εμπιστοσύνη και την κατανόηση. Να πούμε πως τον Ρώσο πρόεδρο συνοδεύει πολυμελής αποστολή υπουργών, επιχειρηματίων και ανώτερων αξιωματούχων, μεταξύ των οποίων και η διοικήτρια της Ρωσικής Κεντρικής Τράπεζας, αλλά και η επικεφαλής ενεργειακών κολοσσών όπως είναι η Gazprom και η Rosneft. Το Κρεμλίνο επιχείρησε πάντως να αποσυνδέσει χρονικά και πολιτικά την επίσκεψη του Πούτιν από την πρόσφατη παρουσία του Τραμπ στο Πεκίνο, επισημένοντας ότι το ταξίδι του Ρώσου Προέδρου είχε προγραμματιστεί εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και δεν αποτελεί απάντηση στην Ουάσιγκτον. Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, στην αντίδρα των συνομιλιών θα βρεθούν ασφαλώς οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, οι συνέπειες του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, αλλά και ο πόλεμος στην Ουκρανία, η ειδική στρατιωτική επιχείρηση όπως αναφέρει η Μόσχα. Οι δύο χώρες αναμένεται επίσης να υπογράψουν κοινή διακήρυξη και περίπου 40 διμερείς συμφωνίες σε τομείς όπως η βιομηχανία, οι μεταφορές, το εμπόριο και οι κατασκευές.
0: Ο Τραμπ τι λέει τώρα?
1: Ο Τραμπ σε δήλωσή του πριν από λίγο είπε πως μπορεί να επιτεθεί ξανά στρατιωτικά στο Ιράν, ίσως την Παρασκευή, ίσως το Σάββατο ή την Κυριακή ή και μπορεί στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Δεν μπορούμε, είπε στη δήλωσή του, να επιτρέψουμε στο Ιράν να έχει πυρηνικά όπλα. Αυτές οι νέες δηλώσεις έρχονται μία ημέρα μετά την απόφαση του ίδιου να αναστείλει προσωρινά, όπως υποστήριξε, προγραμματισμένη στρατιωτική επιχείρηση κατά του Ιράν, προκειμένου να δοθεί επιπλέον χρόνος στις διαπραγματεύσεις. Βεβαίως, στις τελευταίες ώρες τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, όπως και τα αμερικανικά, αναφέρουν ότι αυτή η απόφαση δεν ήταν εντελώς δική του τον Ντόναλντ Τραμπ, αλλά παρενέβησαν χώρες του κόλπου όπως είναι το Κατάρ και απέτρεψαν ένα νέο κύκλο επιθέσεων που αυτή τη στιγμή θα ήταν καταστροφικός για όλους.
0: Τζένι μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό βράδυ.
0: Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Να είστε όλοι και όλες καλά. Ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.

0: Real FM. Η Μίρκα Παπακοσταντίνου. Αντένα Πάτρας 105,3.
1: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
2: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
3: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
4: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ.
5: Ένα μοναδικό summer camp για μαθητές 3ης, 4ης, 5ης, 6ης δημοτικού και 1ης γυμνασίου που διοργανώνουν η Εστία Επιστημών Κωνσταντίνος Δημητριάδης και τα Αρσάκια Σχολεία Πατρών.
4: Περιλαμβάνει βιωματικές δράσεις, δραστηριότητες STEAM, διαδραστικά εκθέματα στις θετικές επιστήμες, πειράματα φυσικών επιστημών, αθλητικές δραστηριότητες, θεατρικό και καλλιτεχνικό εργαστήρι, παραδοσιακούς χορούς, εκπαιδευτικές επισκέψεις.
5: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ 16 με 26 Ιουνίου και 29 Ιουνίου με 10 Ιουλίου καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακα από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σύντηση των μαθητών.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 99 0350.
6: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
7: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
6: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
8: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
9: Επισκεφτείτε τώρα τον επίσημο διανομέα Hyundai. Πάτρα Ότο Αθανασάτου ΕΠΕ. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 49. Ή καλέστε στο 2610-424-995.
10: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι. Ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
11: Konnichiwa.
12: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
13: Ντερτινής. Πλακάκια και είδη υγιεινής με ένα κλικ στο www.dertinis.gr. Η κορυφαία επιλογή.
14: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Αιτώλο, Ακαρνανία, Ηλία, νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614-00-0595.
0: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική.

0: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
1: Σύγχρονο, πρακτικό, κλασικό, άνετο, διαχρονικό, μοντέρνο, όποιο κι αν είναι το στυλ σας, το έπιπλό σας είναι InStyle Διαμαντόπουλος. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής και λύσεις για κάθε γούστο. InStyle Διαμαντόπουλος. Δείτε τις υπέροχες καινούργιες σειρές σε νέες χαμηλότερες τιμές. InStyle Διαμαντόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 139. Απολαύστε το σπίτι σας.
2: Moxie Rooftop Bar. Θέα. 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
3: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας
4: 14-409-400.
3: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά.

0: στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
1: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
2: Μπαρτσελόνα, η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια το more.com.
3: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπά.

0: Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίες 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942 91 90 90 και στο mindsummercamp.gr.
1: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: που μένουν. Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους. Κάθε
1: φορά. Γιάννης Κότσιρας, live στην Πάτρα. Κάθε φορά. Τετάρτη, 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Θέλω να μου γελάς. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια πορεία στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Εισιτήρια στα Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records.
2: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

0: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
1: Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για τη γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
2: Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942-919090 και στο mindsummercamp.gr.
3: Ο καλός ύπνος είναι θείο δώρο. Σας τον προσφέρουμε εμείς με τα κορυφαία στρώματα και ανατομικά μαξιλάρια Dunlopillo. Ελάτε να τα δοκιμάσετε στην έκθεσή μας Πατρών Κλάους 201. Γεωργιόπουλος, geohome.gr.
4: Κτέλα Χαΐας.
5: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
4: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
6: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπά.

0: Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942-919090 και στο mindsummercamp.gr.
1: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Γούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
2: Από ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
3: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσωπικό.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
5: Κάθε φορά.
6: Γιάννης Κότσιρας, live στην Πάτρα.
5: Κάθε φορά.
6: Τετάρτη, 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος.
5: Θέλω να μου γελάς.
6: Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια πορεία στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Εισιτήρια στα Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records.
7: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

analogacademy.gr. Εξειδικευμένη μουσική εκπαίδευση, ραδιοφωνικές εκπομπές, DJs και μουσικά άρθρα. Μπαίνεις, διαβάζεις και ακούς. Your number one internet radio station.